0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Κανάλι ένα Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Από τον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό κανάλι Ανά Καλαμάτας θα ακούσετε δημοτικά τραγούδια που επιλέγει για σας ο Τάκης Γουρνάς. Καλή σας ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Από τον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό κανάλι Ανακαλαμάτας θα ακούσετε δημοτικά τραγούδια που επιλέγει για σας ο Τάκης Γουρνάς. Καλή σας ακρόαση.

0: Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Και τώρα η πεντάλεπτη εκπομπή μας, οδηπορικό στη ζωή. Το οδηπορικό στη ζωή μας δίνει την ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ένα ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Μπορείτε επίσης να ακούσετε την 30 λεπτή αναλυτική εκπομπή μας στο οδηπορικοστηζωή.gr. Αλίμονο. Ο Χριστός αντεπιτίθεται στους Φαρισαίους. Πρώτα τους θέτει ένα ερώτημα που κανείς δεν θέλει να απαντήσει, γιατί αν το απαντούσανε θα αναγνώριζαν ότι είναι ο Μεσσίας και δεν θέλουν, δεν μπορούν να το κάνουν. Στη συνέχεια και χωρίς περιστροφές τους καταδικάζει με 8 αλίμονο. Ποτέ άλλοτε δεν βγήκαν από το στόμα του πιο δεικτικά λόγια. Ο Χριστός λέει στο πλήθος να μην ακολουθούν τους γραμματείς και τους Φαρισαίους επειδή δεν τηρούν το Λόγο του Θεού. Τους κατηγορεί ότι εμποδίζουν το δρόμο προς τον ουρανό με το λανθασμένο τους παράδειγμα. Κανείς από τους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης δεν καταδίκασε την αμαρτία με τον τρόπο που την καταδικάζει εδώ ο Χριστός. Στην ουσία τους λέει «Αλίμονό σας, γραμματείς και Φαρισαίοι». Και γιατί? Επειδή κάνετε μακροσκελείς προσευχές, εντυπωσιακές, αλλά είσαστε άκαρδοι και διεφθαρμένοι στις δουλειές σας. Δίνετε αξία στα υλικά αγαθά και όχι στο πνευματικό σκοπό τους. Δίνετε σημασία στα ασήμαντα, αλλά ξεχάσατε τι είναι αυτό που οδηγεί τους ανθρώπους στο Θεό. Δίνετε αξία στο εξωτερικό, σε αυτό που φαίνεται, να μιλάτε ωραία και να δείχνετε ασεβείς. Αλλά μέσα σας παραμένει αμαρτία. Και δεν σας αρέσει καν η λέξη αμαρτία. Ενδιαφέρεστε για το τελετουργικό και όχι για την πραγματική ουσία, για τους τύπους και όχι για την πίστη, για λειτουργία και όχι για το Θεό. Είστε όμορφοι τάφοι γεμάτοι κόκαλα νεκρών. Δείχνετε εξωτερική ευσέβεια, αλλά δεν έχετε τη δύναμη να γίνετε νέα δημιουργήματα εν Χριστώ. Ο Χριστός τους κρατάει υπόλογους. Πώς θα ξεφύγετε από την καταδίκη της κόλασης? Ο μόνος δρόμος που θα τους έσωζε από την κόλαση ήταν μπροστά τους. Εκείνοι όμως τον απέρριψαν. Και αυτός που μόλις τους καταδίκασε, τώρα δακρύζει γι' αυτός. Δακρύζει για όλους τους. Τους απαγγέλει το κατηγορητήριο με πολύ πόνο. Δεν χαίρεται για αυτό που συμβαίνει, αλλά πρέπει να τους συνεφέρει. Πρέπει να τους δώσει την ευκαιρία να καταλάβουν. Τόσο οι θρησκευτικοί ηγέτες, όσο και οι μαθητές του είναι όλοι σοκαρισμένοι. Πώς ήρθαν έτσι τα πράγματα? Μια βασιλεία που δεν ήρθε ακόμη, ένας ναός που καταστράφηκε και ο Κύριος που θα έφευγε από κοντά τους. Όλοι βρίσκονται μπροστά σε μια μεγάλη δυσκολία. Είπε όμως πως θα επέστρεφε. Και όταν θα επιστρέψει θα έρθει ως βασιλιάς. Δεν θα έρθει σαν ένας αδύναμος, δεν θα έρθει σαν ένας άνθρωπος ο οποίος ήρθε πάνω στο γαϊδουράκι ταπεινός, αλλά θα έρθει αυτή τη φορά δυνατός, με εξουσία και με δύναμη, και όλοι θα καταλάβουν αυτό που δεν καταλάβαν στο παρελθόν, ότι ήταν ο ίδιος ο Θεός. Ο Υιός του Θεού εμφανίζεται μπροστά τους. Αυτός που έχει όλη την εξουσία για να μπορέσει να αλλάξει τις συνθήκες, τις καταστάσεις, να τους βοηθήσει, να τους οδηγήσει και στο τέλος να τους δείξει το δρόμο για τον Θεό, τον Πατέρα. Θα έρθει και θα εμφανιστεί μπροστά τους και έτσι θα τον καταλάβουν μία χαρά και κανονικά, σε αντίθεση με αυτό το οποίο δεν καταλαβαίνανε τότε και προσπαθούσαν να διαστρέψουν τα λεγόμενά του. Οπότε, στο επόμενο θα δούμε πώς θα καταλάβουμε ότι φτάνει το τέλος. Ευχόμαστε τούτη η πεντάλευτη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αν έχετε μια Καινή Διαθήκη, σας προσκαλούμε να τη διαβάζετε καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική εγκεκριμένη από τις χριστιανικές εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και την Ευαγγελική Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 210-48-18-960. Επαναλαμβάνω, 210-48-18-960 ή στείλτε μας mail στο info@discoverlife.gr. Στο discoverlife.gr μπορείτε να βρείτε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
3: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
2: Συντονίσου.

Καλημέρα ακροάτριες και ακροατές της ανεξάρτητης, της αδέσμευτης ραδιοφωνικής συχνότητας, τους 94,3 μεγάκυκλους. Μια μεγάλη καλημέρα σε όλους εσάς που και σήμερα, ημέρα Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2026, είσαστε στην παρέα μας, είσαστε μαζί μας, είστε συντονισμένοι έτσι ώστε για ένα ακόμα πρωινό, με τη βοήθεια πάντοτε μιας δημοσιογραφικής ομάδας η οποία όλο το βράδυ δουλεύει για σας, να μπορέσουμε να σας μεταφέρουμε το τι συμβαίνει στην αγαπημένη μας πατρίδα και όχι μόνον, έτσι ώστε όλοι εσείς που τώρα μας στέλνετε και τα μηνύματά σας μέσα από τις πλατφόρμες του Viber, όλοι εσείς λοιπόν να μπορείτε να έχετε την αίσθηση ότι είστε οι καλύτερα ενημερωμένοι ακροατές του ελληνικού ραδιοφώνου, γιατί εδώ τα λέμε τα πράγματα έξω από τα δόντια.

0: αυτή τη στιγμή αυτό που είμαστε υποχρεωμένοι από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως ειδικό φόρο κατανάλωσης είναι το 0,36 λεπτά. Στην τιμή αντλίας. Στην Ελλάδα ο φόρος είναι 0,70.
1: Διπλάσιο.
0: Πριν ο διπλάσιος.
2: Αυτό που είπε χθες η καλή συνάδελφος, η κυρία Κοραή, παλιά φίλη η Χριστίνα, στο δελτίο ειδήσεων του Αλφα και στον Αντώνη Σρόιτερ, είναι μια πολύ μεγάλη αλήθεια, γνωστή βεβαίως, αλλά όταν την επαναλαμβάνουμε, εμείς τα έχουμε πει δεκάδες φορές από αυτή τη ραδιοσυχνότητα, όταν τα επαναλαμβάνουμε σε κάποια συγκεκριμένη χρονική συγκυρία, αυτό γίνεται περισσότερο κατανοητό. Για να ξέρετε πού πάνε τα λεφτουδάκια σας, που εσείς και σήμερα θα καταβάλλετε είτε μετρητά είτε με μια καρτούλα στο βενζινάδικο της γειτονιάς σας ή σε οποιοδήποτε άλλο πρατήριο. Όταν δηλαδή θα δώσετε τα 100 ευρώ...
3: Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι ένας σούπερ ληστρικός φόρος. Στα 100 ευρώ βενζίνη σχεδόν τα 70 ευρώ επιστρέφουν στις τσέπες του κράτους.
2: Να ξέρετε ποιους ταΐζετε όταν βάζετε βενζίνη.

0: Μας τα παίρνουν από παντού, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, διότι ζείτε σε μια πατρίδα, σε μια χώρα, σε ένα κράτος που είναι πανάκριβο.
1: Στο μέτωπο της οικονομίας, τώρα για να δούμε εντυπωσιακά στοιχεία τα οποία δείχνουν συνολικά το κόστος που έχει ο ΦΠΑ στην τσέπη μας στη διάρκεια μιας χρονιάς. Σταύρο, ο Νεβασιώτη, ο ΦΠΑ λοιπόν μας παίρνει τρεις μισθούς.
2: Είναι ο πιο αθόρυβος και ο πιο ύπουλος λογαριασμός στα ελληνικά νοικοκυριά, Αντώνη. Ένας άδικος, γιατί επιβαρύνει κυρίως τα ευάλωτα νοικοκυριά και όπως πολύ σωστά λες και εσύ, από την πρώτη αγορά που θα κάνουμε μέχρι την τελευταία της ημέρας, καταπίνει έως και τρεις κατώτατους μισθούς για μια τετραμελή οικογένεια.
0: Καλοί συνάδελφοι, διότι η δημοσιογραφία, όπως είναι γνωστό, αποτυπώνει τα κοινωνικά δρόμενα. Όταν λοιπόν η ακρίβεια πνίγει τους πάντες και τα δελτία ειδήσεων, όσο κι αν είναι, ας το πούμε έτσι, όχι και αντικυβερνητικά, παρουσιάζουν ρεπορτάζ που λένε απλές αλλά μεγάλες αλήθειες. Από το πρωί που ξυπνάτε τώρα, η ώρα είναι 7 και 10 πρώτα λεπτά και 11. Από τη στιγμή λοιπόν που θα ξυπνήσετε σήμερα μέχρι το βράδυ που θα πάτε να κοιμηθείτε, αναλογιστείτε τι έχετε δώσει στο Μητσοτάκη. Και το λέμε έτσι όχι για κανέναν άλλον λόγο, αλλά γιατί αυτή εδώ είναι μια διακυβέρνηση του τόπου απολύτως προσωποκεντρική γύρω από το πρόσωπο του Προέδρου της Κυβερνήσεως. Άρα λοιπόν πρέπει να ξέρετε, να το χωνέψετε, ότι τα λεφτά που δίνετε στα κρατικά ταμεία, υπάρχει ένας και μόνον ο οποίος τα κάνει ό,τι γουστάρει. Τα μοιράζει έτσι με τέτοιον τρόπο ώστε και οι φίλοι και κολλητοί να εξυπηρετηθούν, αλλά και οι κοινωνικές εκείνες ομάδες κάπως είτε να ανακουφιστούν είτε να αποκοιμηθούν εντός εισαγωγικών, έτσι ώστε να τον ξαναψηφίσουν για να κάνει πάλι τα ίδια για άλλα 4 χρόνια. Όλα αυτά λοιπόν που φεύγουν από τις τσέπες σας πηγαίνουν σε έναν κρατικό κορβάνα, σε ένα θησαυροφυλάκιο, τα κλειδιά του οποίου τα παίζει στα χέρια σαν μπεγλέρι ο μεγάλος. Ακούστε λοιπόν το ρεπορτάζ του καλού φίλου του Σταυρή, του Μονεμβασιώτη, χθες νομίζω ήταν, προχθές, στο δελτίο ειδήσεων του Άλφα και πάλι, όπου ο Σταύρος σας λέει τι πληρώνετε από την ώρα που ξυπνάτε μέχρι το βράδυ που κοιμάστε με αυτό τον περίφημο φόρο, τον ΦΠΑ, ο οποίος βεβαίως ισχύει σε όλη την Ευρώπη, μόνο που εδώ πέρα είναι ο ακριβότερος.
2: Έχουμε κάνει εδώ ένα πολύ μαζεμένο παράδειγμα. Ναι. Ένα ζευγάρι με 2 παιδιά. Τι καταναλώνει μηνιαίως? Το σύνολο για κάθε 1530 ευρώ που δαπανούν το μήνα, 209 ευρώ ο ΦΠΑ. Δες κάτι όμως, τα 209 ευρώ επί 12 μήνες μας δίνουν ένα ποσό που ξεπερνά τα 1500 ευρώ, τα 2500 ευρώ, δηλαδή ξεπερνά ή αγγίζει, αν θέλεις, 3 κατώτατους μισθούς. Ξεπερνά τους 2,7 κατώτατους μισθούς. 3 κατώτατοι μισθοί το χρόνο για μία οικογένεια με 2 παιδιά, μόνο για το φόρο προστέμενης αξίας. Και να ξέρεις ότι είναι πολύ συγκρατημένοι οι υπολογισμοί που έχουμε κάνει.
0: Αυτά τα πληρώνετε εσείς, τα μεγάλα κορόιδα, όπως σας θεωρούν από την κυβέρνηση, από το πρωί που ξυπνάτε, όπως είπαμε, και σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Είναι ένας, ας το πούμε, αόρατος φόρος, τον οποίο εδώ που τα λέμε όλοι τον έχουμε συνηθίσει. Πας λες, πόσο κάνει αυτό? Κάνει, ξέρω, 3,5 ευρώ. Ο ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται, είναι included. Για να το πούμε και πιο απλά, αν δώσετε ένα δίφραγκο, όπως λέγαμε παλιά, 2 ευρώ δηλαδή κάπου. Από αυτά τα 2 ευρώ, το μισό του μισού σχεδόν, δηλαδή τα 50 λεπτά, πηγαίνουν, όπως είπαμε, στον κουμπαρά που διαχειρίζεται όπως γουστάρει ο μεγάλος. Σκεφτείτε λοιπόν τι του δίνετε κάθε μέρα. Και κυρίως τι παίρνετε πίσω.

0: Ειδικός φόρος κατανάλωσης, ΦΠΑ, ειδικά στα καύσιμα, να ξέρετε ότι ο ΦΠΑ υπολογίζεται και επί του φόρου κατανάλωσης. Δηλαδή έχετε αυτό το μοναδικό ίσως σε όλη την Ευρώπη να μπαίνει φόρος πάνω στο φόρο. Με άλλα λόγια, σας τα παίρνουν κανονικά και όταν ερωτώνται μήπως, ρε παιδί μου, κάτι να κάνετε για τον ΦΠΑ, κάτι λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση για ορισμένα βασικά προϊόντα, το ψωμί, το γάλα, να υπάρχει ένας μηδενικός ΦΠΑ, έτσι ώστε κάπως, ρε παιδί μου, να ελαφρύνει τα δυσβάστακτα που κάθε μέρα είναι υποχρεωμένος ο απλός Έλληνας, εσείς που μας ακούτε, να αντιμετωπίζει. Όταν λοιπόν ερωτώνται, ακούστε ποια είναι η απάντηση.
1: Η Γεωργία Σάκουλα από την Εφημερίδα των Συντακτών.
2: Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε, εδώ στο κέντρο. Οι πολιτικοί σας αντίπαλοι υποστηρίζουν ότι είμαστε ένα βήμα πλέον πριν από την παραπομπή της χώρας μας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, επειδή αρνείστε να εφαρμόσετε ευρωπαϊκές οδηγίες που δίνουν κατεύθυνση για μειωμένο ή ακόμα και μηδενικό συντελεστή ΦΠΑ σε τρόφιμα, φάρμακα, καθώς και τη δυνατότητα σε μικρές επιχειρήσεις να πουλούν εμπορεύματα και υπηρεσίες χωρίς να χρεώνουν ΦΠΑ. Σας ανησυχεί αυτή η εξέλιξη?
3: Δεν γνωρίζω το θέμα καν. Δεν είμαι σε θέση να σας απαντήσω.
2: Έχει υποβληθεί και ερώτηση στο κοινοβούλιο.
3: Να ενημερωθώ και να σας απαντήσω.
0: Όταν του πάνε, όχι φέτος, πέρυσι στη ΔΕΘ για την Ευρωπαϊκή Οδηγία, όταν του είπαν δηλαδή, ρε παιδί μου, μήπως θα παίρνεις λιγότερα. Δηλαδή, σαν να σας λέει εσάς κάποιος, να σου πω ρε φίλε, ξέρεις παίρνεις 1.000 ευρώ το μήνα, μήπως πρέπει να παίρνεις 900, γιατί υπάρχει μια ευρωπαϊκή οδηγία που λέει κάτι τέτοιο και λοιπά, πρέπει να παίρνεις λιγότερα. Εκεί τσινάτε. Λέτε, ρε παιδιά, αν παίρνω λιγότερα, πώς γίνεται αυτό? Αυτή ήταν η αντίδραση του Μητσοτάκη όταν του είπαν να σας παίρνει λιγότερα από την τσέπη, επειδή του το λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν γνωρίζω το θέμα, δεν ξέρω τίποτα. Ήταν τότε στην ίδια ΔΕΘ την περσινή, που ακούστε τι έλεγε για τη φετινή.
3: Και επιμένω σε αυτό που είπα, ότι παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν, θεωρώ ότι τα καλύτερα είναι μπροστά μας. Οπότε λίγο υπομονή μέχρι την ΔΕΘ του 2026.
0: Κάτι υπομονή μέχρι την ΔΕΘ του 2026. Και ήρθε η ΔΕΘ του 2026. Εσείς σαν καλοί πολίτες κάνατε υπομονή, πέρασε ένας χρόνος και ξανάρθε ο ίδιος στη ΔΕΘ πια του 26, αφού εσείς είχατε κάνει υπομονή. Και εκεί ακούστε τι σας είπε.
4: Όμως σας μιλώ ειλικρινά, νιώθοντας πιο αισιόδοξος, έτοιμος και αποφασισμένος όσο ποτέ.
0: Εσείς πόσο αισιόδοξοι είστε όσο ποτέ? Γιατί τι πρόκειται να γίνει από εδώ και μπρος? Δηλαδή πώς θα τα βγάλετε πέρα το χειμώνα που έρχεται? Ποιο χειμώνα? Και το φθινόπωρο. Εσείς να ξέρετε ότι δεν θα κάνετε τίποτα άλλο από το να πληρώνετε. Γιατί οι σημερινοί κυβερνώντες, εδώ που τα λέμε και κάποιοι προηγούμενοι, αλλά εδώ το πράγμα έχει ξεφύγει και σε τελική ανάλυση αυτή είναι τώρα στον κουβέρνο, για αυτούς ομιλούμε. Αν αύριο έρθουν άλλοι, θα μιλάμε για τους άλλους. Αυτοί λοιπόν οι οποίοι είναι τώρα στον κουβέρνο έχουν την αντίληψη ότι αφού τους δώσατε την ψήφο σας, τους έχετε δώσει και το πορτοφόλι σας ή το IBAN, αν θέλετε να το εξυγχρονίσουμε. Και με τα λεφτά τα δικά σας κάνουν το δικό τους κέφι, κάνουν ό,τι θέλουν, ταξιδεύουν, υποτίθεται πάντοτε για τα συμφέροντα της χώρας. Αλλά ξέρετε τώρα, αυτά τα ταξιδάκια, πήγε ο άλλος στην Αμερική, στο Σαν Φρανσίσκο, και είναι αυτό που του γράφανε χθες τα νέα: πες μας ποιο πρακτορείο ταξιδιών σε κουβαλάει. Δηλαδή, με άλλα λόγια, ή κάπως έτσι το είπαν, ότι λες θα ρίξω και μια ομιλία στον ΟΗΕ, έχω και τους δημοσιογράφους γύρω γύρω, θα πούνε τι είπα αυτό για την Τουρκία, για εκείνο το άλλο, αλλά μια ευκαιρία να πάω και εδώ, να πω και τσάμπα, πάντοτε πληρώνετε εσείς με το ΦΠΑ. Δηλαδή αυτά που δίνετε εσείς τώρα στο περίπτερο σήμερα, το 2 ευρώ που δίνεις, τα 50 λεπτά που πάνε στα κρατικά ταμεία, με αυτά κάνει βόλτες ο Μητσοτάκης στο Σαν Φρανσίσκο, βλέπει τη Silicon Valley, πως τα λένε όλα αυτά, του ΣΥΟ, και αυτοί άμα τους πεις θα σε δει ο Πρωθυπουργός, θα πούν δεν θέλουμε. Κάνει τις δουλειές, τις επαφές, τις γνωριμίες. Με άλλα λόγια, ζωή χαρισάμενη. Και τρέξτε εσείς να τα βγάλετε πέρα με τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος.

0: friends.
1: Ο κύριος πολιτικός αρχηγός εκτιμάται ότι αντιλαμβάνεται καλύτερα τα προβλήματα της κοινωνίας. Ο κύριος Μητσοτάκης λέει το 22%. Ο κύριος πρωθυπουργός που έχει το υψηλότερο ποσοστό έχει ένα ποσοστό το οποίο είναι μικρότερο από έναν στους 4 συμπατριώτες μας.
2: 22% λέει ότι αντιλαμβάνεται τα προβλήματα. Το 78 λέει ότι δεν παίρνει χαμπάρι. Βεβαίως, και εδώ που τα λέμε σε αυτό, δεν φταίει Μητσοτάκης ο άνθρωπος, μην τον αφορτώνουμε κιόλα. Κι αν το κάνουμε αυτό και τα λέμε, είναι επειδή αυτός, όπως είπαμε και πριν, είναι στον κουβέρνο. Αλλά το τραγικότερο όλων είναι ότι όταν ερωτάστε εσείς, ρε παιδί μου, πες μας ποιος πολιτικός από αυτούς που είναι πάνω, είτε που κυβερνάνε είτε που διεκδικούν την διακυβέρνηση του τόπου, ποιος αντιλαμβάνεται καλύτερα αυτό το πρόβλημα που έχετε, ρε παιδί μου, σήμερα που λες 24, ρε γαμώτο, καλά από 5-6 μέρες τώρα δεν έχω φράγκο. Άντε να δούμε ποια μέρα πληρώνουν σήμερα τις συντάξεις. Αν πληρώσουν Παρασκευή ή θα πάμε από Δευτέρα και πως θα βγάλουμε το Σαββατοκυριακό. Αυτό δηλαδή που εσάς τώρα που μιλάμε σας καίει. Και μπορεί να μπείτε, ξέρω εγώ, στο ChatGPT να δείτε πότε πληρώνονται αυτό το μήνα οι συντάξεις. Είναι Παρασκευή ή Δευτέρα, για να δω τι θα κάνω το Σαββατοκύριακο, μη τυχόν χρειαστεί να κλειστώ μέσα. Ποιος λοιπόν από όλους αυτούς το καταλαβαίνει καλύτερα αυτό το πρόβλημά σας, το βιώνει, ρε παιδί μου, πώς να το πούμε? Λέει, παιδιά, το 22% λέει ο Μητσοτάκης. Αλλά το τραγικότερο όλων είναι ότι είναι αυτός που το καταλαβαίνει καλύτερα από όλους τους άλλους αρχηγούς. Ο Τσίπρας είναι καμιά δεκαριά μονάδες πίσω. Αυτή είναι η τραγωδία της Ελλάδας του 2026. .943 Interveten Sports. Πάμε τώρα. Σας κάναμε τη ζωή και την ημέρα, αλλά δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Πάμε λοιπόν για ένα διαλυματάκι στις 7:30 και μετά συνεχίζουμε.

0: στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
1: Και κάθε Κυριακή στις 11.30 ταξιδεύουμε μικροί και μεγάλοι στις Ελβετικές Άλπεις με την υπέροχη ιστορία μου. Το ταξίδι μας ξεκινά από το Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θημέλη Έλληφος Ζικιάδου στην Πλατεία Αμερικής. Σας περιμένω!
2: Από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Προπόληση στη more.com και στο 210-8657-677.
3: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει. Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
4: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
3: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός. Είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38,

0: στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
1: Φραγκαίας, σε τρία σημεία, στην πόλη της Καλαμάτας, πλατεία Οθόνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ, Νέδοντος 76, στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
2: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
3: Όλοι την προσκυνάνε.
2: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
3: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρε της κυλίτσα.
4: Pet Market Σπυρόπουλος.
3: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
4: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
3: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
4: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
3: Τηλέφωνο 2721 087164.
4: Ανοιχτά όλη μέρα.
3: Pet Market Σπυρόπουλος.
4: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
5: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας.
6: Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
7: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
8: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
7: Για τα μερεμέτια?
8: Εκεί.
7: Και για τα βαψίματα?
8: Τι λέμε.
7: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
8: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
9: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
8: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
8: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
9: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
8: Τηλέφωνο 27210 69 454.
9: Κλίμης.
8: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
10: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.
11: 21 έχουν πλέον καταρρεύσει και δεν προβλέπεται να συνεχιστούν. Όπως αναφέρει η Telegraph, αυτό οφείλεται στη διαφωνία σχετικά με το αν θα ήταν αποδεκτό από την πλευρά της Ελλάδας ένα καθεστώς μακροχρόνιου δανεισμού. Το Βρετανικό Μουσείο επιμένει ότι μπορεί μόνο να δανείσει τα γλυπτά, καθώς η νομοθεσία το εμποδίζει να παραχωρήσει οριστικά την κυριότητα των αντικειμένων. Ωστόσο, αυτό είναι κάτι με το οποίο διαφωνεί η ελληνική πλευρά. Δεν υπάρχει καμία πρόοδο στο τελευταίο διάστημα, αναφέρει η εφημερίδα, και συνεπώς οι διαπραγματεύσεις έχουν πλέον καταρρεύσει.
12: Επί 5 χρόνια σας ταΐζαν αυτή την παραμύθα, ότι τα γλυπτά του Παρθενώνος όπου να είναι έρχονται.
13: Στο Μουσείο της Ακρόπολης, μπροστά στη Ζωφόρο, στο σημείο που οι Έλληνες ελπίζουν, κάποτε προσδοκούν να δουν κάποια στιγμή την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα, με προσκεκλημένο μας απόψε στο κέντρο τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη.
12: Τι συνεντεύξεις στο Μουσείο της Ακρόπολης με φόντο πίσω τα εκθέματα. Τι δηλώσεις Μητσοτάκη στην αρχή της θητείας.
14: And there could be no better time now in which to reunite the missing sections of the Parthenon sculpture in their birthplace in Greece. No voice to calm, no hand to hold, just
15: restless ground that feels so cold. Κοιτάξτε, αυτό που άλλαξε,
16: υπάρχει
15: μπορώ
16: ένα σημείο
15: να πω,
16: καμπής,
15: υπάρχει ένα σημείο καμπής.
16: Ναι.
15: Το σημείο καμπής νομίζω ότι ήταν ο προηγούμενος Σεπτέμβρης, ο Σεπτέμβρης του 2021.
12: Σημείο καμπής ο Σεπτέμβρης του 2021 για επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνος, έλεγε η κυρία Μενδώνη. βάλε κι άλλο μενδόνι.
15: Συγχρόνως την απόφαση λέει ότι το θέμα δεν είναι μια διαφορά που πρέπει να απασχολήσει τα δύο μουσεία, δηλαδή το Βρετανικό Μουσείο και το Μουσείο της Ακρόπολης. Αντίθετα, είναι σαφής η απόφαση ότι είναι ένα θέμα διακυβερνητικό. Άρα αφορά τις δύο κυβερνήσεις.
16: Η πολιτική ηγεσία της Μεγάλης Βρετανίας φαίνεται πως δεν είναι διατεθειμένη να διευκολύνει ή να στηρίξει την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα. Αυτό προκύπτει από τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού Ρίση Σούνακ, ο οποίος επανέλαβε πως η χώρα του δεν θα αλλάξει το νομικό πλαίσιο με το οποίο προστατεύονται τα γλυπτά και το Βρετανικό Μουσείο.
12: Κάποιοι το λέγαν ότι, παιδιά, εδώ πέρα το παραμύθι έχει δράκο. Και αυτός ο δράκος τα λέει τα πράγματα αλλιώς από ό,τι σας τα σερβίρουν τόσο καιρό.
17: Για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα μίλησε ο Βρετανός Πρωθυπουργός. Απέκλεισε το ενδεχόμενο να αλλάξει ο νόμος που θα επιτρέψει τη μόνιμη εγκατάστασή τους στη χώρα μας.
12: Τα λέγανε κάποιοι, αλλά η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός ο ίδιος επέμενε ότι, παιδιά, τα γλυπτά θα έρθουνε.
18: Κύριε Εκπρόσωπε, αναφερθήκατε στο θέμα της επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα και πέραν της επίθεσης που κάνετε στο ΣΥΡΙΖΑ, θα ήθελα να μας διευκρινίσετε κατά πόσο βρισκόμαστε εγκύτερα σε μια θετική για τη χώρα εξέλιξη σε σχέση με το πρόσφατο ταξίδι του Πρωθυπουργού τον προηγούμενο Νοέμβριο στο Λονδίνο. Ευχαριστώ.
19: Έχουμε διανύσει πολύ δρόμο από την ώρα που αναλάβαμε τη διακυβέρνηση της χώρας. Σας περιέγραψα απλά και συγκεκριμένα βήματα και παραδείγματα που έχουν γίνει. Συνεχίζουμε την προσπάθεια επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα, έτσι όπως επιβάλλεται σε μια διαπραγμάτευση η οποία δεν είναι εύκολη και την οποία η κυβέρνηση κάνει με υπεύθυνο τρόπο, πάντοτε έχοντας κατά νου τον τελικό στόχο. Ο τελικός στόχος είναι να επιστρέψουν, να επανανωθούν τα γλυπτά του Παρθενώνα στο Μουσείο της Ακρόπολης.
20: Ο Μπόρις Τζόνσον υποδέχθηκε στην Downing Street τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με τους δύο ηγέτες να συζητούν τόσο για τις διμερείς σχέσεις, όσο και για θέματα που απασχολούν ευρύτερα Ελλάδα και Ηνωμένο Βασίλειο. Στο ζήτημα των γλυπτών του Παρθενώνα, ο Έλληνας Πρωθυπουργός επανέλαβε το αίτημα της Ελλάδας, με τον Μπόρις Τζόνσον να τονίζει ότι είναι θέμα που αφορά το Διοικητικό Συμβούλιο του Βρετανικού Μουσείου.
12: Τα λέγανε οι Εγγλέζοι, τα λέγανε και κάποιοι εδώ πέρα, αλλά η καραμέλα επαναλαμβανόταν συνεχώς.

προκαλέσει αίσθηση εδώ περισσότερο είναι η προαναγγελία στην ουσία από τον Κυριάκο Μητσοτάκη μέσω της συνέντευξης στη Telegraph σε ό,τι αφορά τους Βρετανούς, ότι θα θέσει αίτημα επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα στην Αθήνα, στον Βρετανό ομολογό του, και ότι θα τον καλέσει στην ουσία να εμπλακεί σε έναν καλόπιστο διάλογο σε διακυβερνητική βάση. Έχοντας βέβαια ο Έλληνας Πρωθυπουργός στη φαρέτρα του την πρόσφατη απόφαση από την Διακυβερνητική Επιτροπή της UNESCO που έκρινε ότι το θέμα είναι διακρατικής φύσης. Η Βρετανική πλευρά επιμένει ότι είναι θέμα που αφορά μόνο τους επιτροπές.

0: πάμε εμείς στο Λονδίνο και τον ανταποκριτή μας Θανάση Γκαβό. Βρίσκεσαι στο London School of Economics, όπου σε λίγο θα μιλήσει εκεί ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο οποίος αυτή την ώρα γίνεται δεκτός από τον Βασιλιά Κάρολο στο παλάτι Windsor. Θανάση.
1: Στο Windsor, λοιπόν, λίγο έξω από το Λονδίνο, Ρωσία. Από στιγμή σε στιγμή ολοκληρώνεται αυτή η συνάντηση. Η πρόσκληση από τον Βασιλιά Κάρολο σε κεφαλή κυβέρνησης, που δεν είναι κεφαλή κράτους, εκλαμβάνεται ως μια ένδειξη της πολύ θερμής σχέσης που έχουν αναπτύξει οι δύο άνδρες, που είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν σε διάφορες στιγμές.
2: Τι συναντήσεις με τον Κάρολο κλπ. Κλπ. Τα λέμε όλα αυτά, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, για να καταδείξουμε τον υπερφύαλο και αλαζονικό τρόπο με τον οποίο σας σερβίραν επί τόσα χρόνια όλο αυτό το παραμύθι, ότι δήθεν θα επιστρέψουν τα γλυπτά του παρελθονόνος, παρά τις δυσκολίες οι οποίες εγγενώς υπάρχουν σε ένα τέτοιο εγχείρημα. Αλλά ρε παιδί μου, το κρατούσε ζωντανό ο άλλος. Μια από εδώ, μια από εκεί, σου λέει, ακόμα και αν δεν το πετύχουμε, μπορούμε να το έχουμε ως αφήγημα, το οποίο θα παρουσιάζει μια Ελλάδα τόσο ισχυρή, τόσο δυνατή, που θα την φέρει και στους Εγγλέζους. Θα τους τα πάρουμε πίσω τα γλυπτά. Όχι ότι δεν πρέπει να γίνονται προσπάθειες, όχι ότι δεν είναι μια ιστορική αδικία, όχι ότι δεν...
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
4: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι, και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Και από αυτό εδώ το μικρόφωνο σας είχαμε πει μια πολύ απλή κουβέντα που δεν χρειαζόταν έτσι και πάρα πολύ σκέψη για να την διατυπώσει κάποιος. Τώρα, όταν τα γλυπτά δεν έχουν έρθει με τη μελίνα, είναι δυνατόν να έρθουν με τη λίνα? Δύσκολο.

0: Ήταν λίγο πριν από τις 9 χθες το πρωί, όταν ο Τσίπρας εμφανίστηκε στην τηλεόραση του Sky στην πρωινή εκπομπή. Εμείς, όπως σας είχαμε προαναγγείλει, συνδεθήκαμε, δεν είναι και δύσκολο, και σας μεταδώσαμε ένα πρώτο απόσπασμα από αυτά τα οποία έλεγε ο αρχηγός της Ελλάς, ο Ελασίτης, στους καλούς συναδέλφους, τον κύριο Πιταρά και τον κύριο Οικονόμ. Δεν προλάβαμε όλη τη συνέντευξη, γιατί μετά πήγε 9 η ώρα και η εκπομπή περατώθηκε, η δική μας. Ενώ του Sky συνεχιζόταν η εμφάνιση Τσίπρα στο πρωινό πλατό του μεγάλου τηλεοπτικού δικτύου. Είπε και κάτι ο Τσίπρας, ότι μόνο εμείς μπορούμε να φέρουμε την αλλαγή, μόνο εμείς μπορούμε να διώξουμε το Μητσοτάκη, και το διατύπωσε ή εμείς ή κανείς.
1: Το σκληρό δίλημα ή εμείς ή κανείς, έθεσε ο Αλέξης Τσίπρας εν όψη των επόμενων εκλογών, τονίζοντας πως μόνο η Ελλάς είναι σε θέση να νικήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Παράλληλα, σε σαφή αιγμή κατά του Νίκου Ανδρουλάκη, σημειώνοντας ότι επί 3 χρόνια ήταν σχεδόν μόνος του στην αντιπολίτευση, χωρίς να μπορέσει να απειλήσει τον Πρωθυπουργό.
2: Αν υπάρξει πολιτική αλλαγή, θα έρθει με αυτόν που είναι ικανός να τη φέρει. Και ικανός να τη φέρει και δημοσκοπικά, αλλά και σε επίπεδο εμπειρίας, είναι η ελληνική αριστερή συμπεριφορά.
3: Εσείς, κύριε Πρόεδρε, τώρα.
2: Η Ελλάς.
3: Δεν είναι άλλος.
2: Σε μια προοπτική.
3: Να το πω αλλιώς. Ή εμείς, ή κανείς.
2: Ή εσείς, ή κανείς.
3: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Ασχέτως τώρα αν αυτό που είπε ο Τσίπρας είναι αλήθεια ή όχι, είναι πραγματικότης δηλαδή ή όχι, το ή εμείς ή κανείς. Στην ουσία και οι άλλοι πολιτικοί αρχηγοί τι λένε, και ο Μητσοτάκης το ίδιο δεν λέει. Εδώ βγήκε ο Φλωρίδαρος και είπε, παιδιά, η Μητσοτάκης ή θα κάνει του ο Ερντογάν. Αυτό δεν είπε ο Φλωρίδαρος πριν από μερικές ημέρες. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ή εμείς ή κανείς.
4: Διαβάζω σε ρεπορτάζ στα Δέλφων ότι σκέφτεστε να είστε υποψήφιος με τη Δημοκρατία.
5: Λοιπόν, δείτε. Δείτε λίγο. Εγώ είχα δηλώσει πολλές φορές, όλο το προηγούμενο διάστημα, ότι επιστρέφοντας στην πολιτική, χωρίς να το περιμένω,
0: ο
5: κύκλος έκλεινε.
0: Θα σε ψάρευα, Μητσοτάκης.
5: Τώρα, φαίνεται ότι οι εκλογές οι επόμενες.
0: Εκτός από σένα, δεν το περίμενε και κανείς άλλος.
5: Εξαιτίας όλων αυτών που συζητάμε εδώ πέρα. Και ο καθένας μας πρέπει να σκεφτεί πώς μπορεί να βοηθήσει στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Επομένως, το ζήτημα είναι, παραμένει ανοιχτό, τι θα κάνω εγώ. Δηλαδή, πώς θα βοηθήσω, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, πώς θα βοηθήσω τα πράγματα. Εκεί είμαστε τώρα. Δεν υπάρχει κάτι οριστικό. Εν πάση περιπτώσει, η διάθεσή μου είναι να βοηθήσω, γιατί αυτή τη στιγμή στις επόμενες εκλογές υποχρεωτικά θα μπει ένα κέριο δίλημα. Μια χώρα που βρίσκεται σε εθνική διακινδύνευση, εάν θα μείνει ακυβέρνητη ή θα κυβερνηθεί. Και αν θα μείνει ακυβέρνητη, μην έχουμε καμιά αμφιβολία ότι θα γίνει το ντου από απέναντι. Καμία αμφιβολία. Θυμίζω ότι.
0: Καμία αμφιβολία. Αν μείνει ακυβέρνητη, χωρίς το Μητσοτάκη δηλαδή, θα μπουκάρει η Τουρκιά. Δηλαδή, ο Φλωρίδης τι λιγότερο είπε. Και ο Ανδρουλάκης λίγο πολύ αυτό λέει, παιδιά, αλλαγή μόνο με το Πασόκ. Και ο Τσίπρας τι είπε, το είπε με άλλα λόγια. Μα πέσαν όλοι επάνω να τον εφάνε. Όχι ότι ισχύει αυτό που είπε ο Τσίπρας, με την έννοια δηλαδή ότι μπορεί να κερδίσει μόνος του και αυτοδυναμία, αποκλείεται. Εδώ πέρα και τι rebranding και ξεριμπράντινγκ και εκείνο και τ' άλλο, και στο 14 τον έχουν τώρα. Δεν φαίνεται να τραβάει το πράγμα και πάρα πολύ, μάλλον κολλημένος είναι, πάτησε φρένο και πάνω στην αγωνία. Πρόεδρε, τι θα κάνουμε, δεν τσιμπάμε τίποτα. Σου λέει πάμε και στο στόμα του λύκου, στη ραδιοτηλεοπτική συχνότητα του Sky. Μπας και πάρουμε καμιά μονάδα στις δημοσκοπήσεις. Τα είπε λοιπόν αυτά, τον πιάσαν μετά στον Sky, γιατί έτσι κάνουν. Σ' έχουν το πρωινό εκεί με το χαμόγελο. Καλώς ήρθατε, εκείνο πας εσύ. Μετά μία αποκοτιά θα την κάνεις, κάτι θα σου ξεφύγει και αν δεν γίνει αυτό κάτι θα βρουν. Θα το κόψουν, θα το ράψουν και μετά θα σε πυροβολούν όλη μέρα και όλη νύχτα. Ξεσηκώθηκαν και τα άλλα κόμματα και τελικά, γιατί τη συνέντευξη το πρωί πόσοι να την είδαν και ολόκληρη. Αλλά μετά αυτά που είπε, οι εμείς οι κανείς αναπαρήχθησαν μαζικός και καταιγιστικός και τελικά πάλι ξενή του βγήκε η συνέντευξη.

0: Βάλ το πάλι να τα ακούσουμε.
1: Το σκληρό δίλημα «Η εμείς ή κανείς» έθεσε ο Αλέξης Τσίπρας εν όψη των επόμενων εκλογών, τονίζοντας πως μόνο η Ελλάς είναι σε θέση να νικήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Παράλληλα, άφησε σαφή αιγμή κατά του Νίκου Ανδρουλάκη, σημειώνοντας ότι επί τρία χρόνια ήταν σχεδόν μόνος του στην αντιπολίτευση, χωρίς να μπορέσει να απειλήσει τον Πρωθυπουργό.
2: Αν υπάρξει πολιτική αλλαγή, να έρθει με αυτόν που είναι ικανός να τη φέρει. Και ικανός να τη φέρει και δημοσκοπικά αλλά και σε επίπεδο εμπειρίας.
3: Είναι η ελληνική αριστερή.
2: Εσείς κύριε πρόεδρε τώρα.
3: Η Ελλάς.
2: Δεν είναι άλλος.
3: Σε μια πρακτική.
2: Να το πω αλλιώς. Ή εμείς ή κανείς.
3: Ή εσείς ή κανείς.
2: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Η τοποθέτηση του κυρίου Τσίπρα πυροδότησε έντονη αντιπαράθεση. Καθώς τόσο η κυβέρνηση όσο και το Πασόκ που αμφότεροι έχουν θέσει ήδη τα δικά του σκληρά διλήμματα εξαπέλυσαν σφοδρότατα πειρά εναντίον του πρώην Πρωθυπουργού.
4: Από το διχαστικό εμείς ή αυτή τη προηγούμενη έκδοση του κυρίου Τσίπρα μέχρι το αλαζονικό εμείς ή κανείς τη rebranded εκδοχή του. Ένα πράγμα παραμένει σταθερό. Η παντελής έλλειψη σαφών και ρεαλιστικών απαντήσεων.
5: Μετά το Μητσοτάκη Σιχάος, σήμερα μας προέκυψε το δίλημα Τσίπρα Σιχάος και ετέθηκε με περισσή αλαζονία και αυτοθαυμασμό από έναν πολιτικό που ιτήθηκε ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
1: Μέσα στο κλίμα πόλωση που έχει δημιουργηθεί η συζήτηση για τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων, την οποία άνοιξαν μέσα από το Mega News 104,6, ιστορικά στελέχη του χώρου. Όπως ο Γιώργος Χιακαντάρης και ο Γιάννης Δραγασάκης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Ο Αλέξανδρος Αυλονίτης, πριν συμπληρώσει καλά-καλά 5 ημέρες στο Πασόκ, έθεσε για δεύτερη φορά επιτάπητο στο ζήτημα, προκαλώντας εκ νέου δυσφορία στη Χαριλάου Τρικούπη, που επιμένει ότι ο μοναδικός της στόχος είναι η νίκη.
6: Εάν δοθεί εντολή εις το Πασόκ να κάνει κυβέρνηση, ότι μπορεί να κουβεντιάσει με όμορα κόμματα ιδεολογικά, μέσα στα οποία θεωρώ και τον ΣΥΡΙΖΑ, τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Αυτός ο Αυλονίτης. Τέλος πάντων. Διαλυματάκι στις 8, σε λίγο και πάλι μαζί.
7: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
8: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
9: Σύλλογος χορού Σενία. Σας περιμένουμε για μια νέα χορευτική.

0: γονιού και παιδιού. Εγγραφές κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη, 7 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Σύλλογος χορού Ξενία, Μαυρομιχάλη 32, Καλαμάτα. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτέμβρη. Μικροί και μεγάλοι, ελάτε να χορέψουμε μαζί. Ξενία, εκεί όπου ο χορός γίνεται παρέα, χαρά, διασκέδαση. Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, με συνέπεια, υπευθυνότητα και παιδαγωγική κατάρτιση. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Μεζόνος 34, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 242 42.
1: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-3. 88. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
2: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
3: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα ντελικατέσεν.
2: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
3: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
0: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210-69-444 και 66-055. Κτέο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
4: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
5: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάμπει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
4: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
5: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
4: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
5: Τηλέφωνο 27210 9711.
4: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
0: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
6: Η ώρα είναι 8.
7: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
8: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1. 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές. Απόψη. Μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.
9: Περιφερειακά αισθήματα που βρίσκονται στην επικαιρότητα. Την ίδια ώρα, σειρά σημαντικών επαφών και συναντήσεων περιλαμβάνει το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού. Θα συμμετάσχει σε συζήτηση στρογγυλή τραπέζη με θεσμικούς επενδυτές, θα έχει συνάντηση με εκπροσώπους διεθνών και αμερικανικών εβραϊκών οργανώσεων, θα συμμετάσχει σε συζήτηση με τον πρόεδρο της Παγκόσμιας Τράπεζας, Αντζάι Μπάγκα, και θα έχει και συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα των ΗΠΑ, Αντώνιο Γκουτέρες. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζιπίνγκ. Προσωπική υποδοχή από τον Ντόναλντ Τραμπ, κάτι που θεωρείται ασυνήθιστη κίνηση για Αμερικανό πρόεδρο. Στις συνομιλίες Τραμπ και Σι αναμένεται να κυριαρχίζουν ζητήματα όπως η τεχνητή νοημοσύνη, το εμπόριο, οι δασμοί, η Ταϊβάν και οι σχέσεις με το Ιράν. Εν τω μεταξύ, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα συμφώνησαν να παρατείνουν κατά 2 μήνες την εμπορική τους εκεχηρία, όπως ανακοίνωσε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ. Άπειλες εκτοξεύουν οι Χουθοί, προειδοποιώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αν παρέμβετε και υποστηρίζετε τις επιθέσεις της Σαουδικής Αραβίας, θα πλήξουμε αμερικανικά συμφέροντα, δήλωσε ένας στρατιωτικός σύμβουλος των Χούθη στο γαλλικό πρακτορείο. Νέα ρωσική πυραυλική επίθεση στο Κίεβο. 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 6 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τον δήμαρχο της Ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο. Έσιο τέλος είχε το περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στην Νίκαια, με την σύλληψη ενός 49χρονου, ο οποίος κρατούσε μέσα στο διαμέρισμά του την 44χρονη σύζυγό του. Οι αστυνομικοί έκαναν έφοδο στο διαμέρισμα και απελευθέρωσαν τη γυναίκα. Σήμερα απολογείται ο 27χρονος που ομολόγησε ότι δολοφόνησε την 25χρονη Πινελόπη στην Οικουμενίτσα. Στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείσουν σήμερα οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκι λόγω έργων συντήρησης. Προθεσμία έως τις 30 Σεπτεμβρίου έχουν οι δικαιούχοι για να διορθώσουν τυχόν λάθη ή παραλήψεις στις φορολογικές δηλώσεις τους για την επιστροφή ενός συνοικίου. Στον καιρό, έθριος γενικά ο καιρός στην χώρα, με τοπικές νεφώσεις, μικρή άνοδος της θερμοκρασίας ως προς τις μέγιστες στα υπηρετικά, άνεμιος 6 μποφόρου στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 16 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αργύρης Δινόπουλος.
10: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

0: 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορ. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής η κυρία Ειρήνη Σαραντίτη, υπεύθυνη θεωρητικών σπουδών του φροντιστηρίου Διακρότημα. Καλημέρα κυρία Σαραντίτη.
1: Καλημέρα κύριε Αντιλόπουλε, χαίρομαι που σας ξανακούω και φέτος.
0: Να είστε καλά κυρία Σαραντίτη, είμαστε, πλησιάζουμε προς τα τέλη Σεπτεμβρίου, έχουν ξεκινήσει τα σχολεία βεβαίως, έχουν ξεκινήσει και τα φροντιστήρια. Για δώστε μας λίγο το κλίμα της μαθητικής κοινότητας φέτος το Σεπτέμβριο.
1: Η μαθητική κοινότητα φέτος το Σεπτέμβριο είναι μια μαθητική κοινότητα όπως θα έπρεπε να είναι, με τα άγχη της, με τις ελπίδες της, με τα όνειρά της. Είδατε ότι το σλόγγαν που λέμε στο διακρότημα είναι ότι με το διακρότημα μπορείς να ονειρεύεσαι. Αυτή είναι άλλωστε και η επιθυμία μας και η υπόσχεση που δίνουμε στα παιδιά μας. Να μπορούν να ονειρεύονται και να τα βοηθήσουμε να κάνουν αυτά τα όνειρα πραγματικότητα. Αυτός είναι ο στόχος.
0: Πώς πάει φέτος ας πούμε έτσι η φροντιστηριακή ζωή με βάση και τα αποτελέσματα των τελευταίων πανελλαδικών εξετάσεων, πώς βλέπετε να διαμορφώνονται τα πράγματα και τι δυσκολίες αντιμετωπίζουν τα παιδιά? Κυρία Σαραντίτη, να θυμίσουμε, Ειρήνη Σαραντίτη, υπεύθυνη θεωρητικών σπουδών του διακροτήματος του φροντιστηριακού ομίλου.
1: Κύριε Δημόπουλε, η μεγαλύτερη δυσκολία που αντιμετωπίζουν τα παιδιά και τα φροντιστήρια είναι να διατηρήσουν, όπως σας είπα, ψηλά και ζεστά τα όνειρα των παιδιών. Γιατί δεν είναι μια εύκολη περίοδος. Παντού ακούνε αυτά τα παιδιά δυσκολίες. Ακούνε το δεν θα βρει δουλειά, ακούνε το ότι θα πρέπει να φύγει στο εξωτερικό, ακούνε το ότι οι εξετάσεις είναι ένα βουνό και δεν θα πετύχεις. Όλα αυτά επηρεάζουν τον ψυχισμό ενός εφήβου και όλα αυτά πρέπει να φύγουν από το πλάνο, πρέπει να φύγουν από τη σκέψη τους. Το φροντιστήριο πρέπει να τα βοηθήσει να δουν τα πράγματα πιο καθαρά, ρεαλιστικά αλλά και πιο αισιόδοξα.
0: Τώρα από εδώ και πέρα βεβαίως όλα αυτά που μας λέτε πράγματι αφορούν στην ψυχολογία των παιδιών. Αλλά ήθελα να σας ρωτήσω επίσης, επειδή ξέρετε μας ακούνε και πάρα πολλοί γονείς οι οποίοι στέλνουν τα παιδιά στο φροντιστήριο, δεν είναι πάντοτε και όλοι ευκατάστατοι, ίσως είναι και από το υστέρημα. Τι πρέπει να ξέρει ένας γονιός όταν θα επιλέξει ένα φροντιστήριο, κυρία Σαραντίτη? Πολύ περισσότερο τι θα πρέπει να ξέρει αν επιλέξει το διακρότημα?
1: Θέτεται ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Αυτό που λέει πάντα από την πρώτη μέρα της ίδρυσης των φροντιστηρίων ο πρόεδρός μας ο κ. Καλαϊτζίδης είναι ότι τα φροντιστήρια είναι ένας χώρος που δεν απευθύνεται στους ευκατάστατους. Είναι ένας χώρος που προσπαθεί να βοηθήσει και αυτούς που δεν έχουν τη δυνατότητα να στείλουν τα παιδιά τους σε ένα πολύ ακριβό ιδιωτικό σχολείο ή σε ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Τι πρέπει να κάνει ένας γονιός όμως? Πρώτα απ' όλα κύριε Δινόπουλε, να κάνει έρευνα αγοράς. Θα πρέπει να σκεφτούμε και ο καθένας μας ως γονιός, ως μαθητής, ότι έχει το δικό του μερίδιο ευθύνης. Βλέπετε το τελευταίο διάστημα τι γίνεται. Γιατροί που δεν είναι γιατροί, κλινικές που δεν είναι κλινικές. Άρα, τι πρέπει να κάνει κάποιος? Μπαίνει σε ένα χώρο εκπαιδευτικό, σε ένα χώρο παιδαγωγικό, όπως είναι το διακρότημα. Να δει λίγο σε ποιο χώρο θα στείλει τα παιδιά του. Ποιοι είναι οι καθηγητές του, ποιος είναι ο χώρος, με ποια βιβλία θα κάνει μάθημα, με ποια τεχνολογικά μέσα θα κάνει μάθημα. Εμάς οι μαθητές μας κάθε χρόνο στο διακρότημα μας βαθμολογούν. Κάθε χρόνο κύριε Δινόπουλε παίρνουμε βαθμό. Με κωδικό και ανώνυμα ο κάθε μαθητής μας βαθμολογεί.
0: Δηλαδή, δύο λεπτά, γιατί αυτό που μας λέτε είναι εξαιρετικά πρωτότυπο. Εμείς ξέραμε συνήθως ότι οι καθηγητές βαθμολογούν τους μαθητές. Τώρα σε εσάς γίνεται και το αντίστροφο.
1: Βεβαίως. Αυτό το αντίστροφο είναι η σχέση δικαίου που λέμε ότι πρέπει να έχουμε με τα παιδιά μας. Το Σεπτέμβριο, το Φλεβάρι, κάθε χρόνο, οι μαθητές μας με τον κωδικό που έχουν μπαίνουν στο σύστημα και αξιολογούν τα βιβλία, τις αίθουσες, τα διαγωνίσματα, το χώρο, το σύστημα, τον κάθε καθηγητή από εμάς, την επιστημονική του επάρκεια, τη συμπεριφορά του, την παιδαγωγική του μέθοδο, τα πάντα. Παίρνουμε βαθμό.
0: Για πείτε μας τώρα, έτσι λιγάκι να έρθουμε στην καθημερινότητα την φροντιστηριακή. Έτσι, πόσο διαρκούν τα μαθήματα, τι ζητήματα αντιμετωπίζουν τα παιδιά, πώς μπορεί να γίνεται, γιατί σας λέω, βλέπω εδώ και κάποια μηνύματα των γονιών. Ο γονιός σου λέει, εντάξει, στέλνω το παιδί, πώς εγώ μπορώ να παρακολουθώ την πρόοδο του, γιατί ξέρετε, τα παιδιά δεν πολύ μιλάνε στους γονείς πια και οι έφηβοι. πώς μπορεί, ας πούμε, το φροντιστήριο να ενημερώνει τους γονείς?
1: Το φροντιστήριο ενημερώνει τους γονείς σε πάρα πολλά επίπεδα, σε ένα βαθμό που πολλές φορές έχουμε κατηγορηθεί ότι μα είναι δυνατόν τόση πολλή ενημέρωση. Κι όμως αυτό σημαίνει οικογένεια, αυτό σημαίνει εκπαιδευτική οικογένεια. Να ξέρουμε όλοι ανά πάσα στιγμή τις ανάγκες ο ένας του άλλου. Αυτό τι σημαίνει για μας? Σημαίνει ότι με το που θα γραφτεί ένα παιδί στο φροντιστήριο, θα πάρει ένα κωδικό που του δίνει πρόσβαση σε ένα σύστημα ενημέρωσης, δεν είναι μόνο παρακολουθήσει, είναι μια ηλεκτρονική ατζέντα, αλλά και ένας τρόπος επικοινωνίας με τα δεδομένα της εποχής. Στο σύστημα λοιπόν το Artemis, ο κάθε καθηγητής, μόλις τελειώσει το μάθημά του, συμπληρώνει μια ηλεκτρονική καρτέλα. Εκεί καταγράφει ό,τι παρέδωσε μέσα στην τάξη, ό,τι ασκήσεις έχει βάλει για το σπίτι, τον βαθμό της προφορικής εξέτασης του μαθητή, το αν έχει φέρει τις εργασίες του ή όχι και μια παρατήρηση το πώς ήταν η ημέρα. Ήταν διαβασμένο, συμμετείχε, δεν συμμετείχε.
0: Αυτό για τον κάθε μαθητή χωριστά?
1: Για τον κάθε μαθητή και για κάθε μάθημα. Αν είχε δύο μαθήματα την ημέρα, θα έχει δύο καρτέλες.
0: Μισό λεπτό. Ο καθηγητής πότε προλαβαίνει τα τμήματα? Πόσα παιδιά είναι σε κάθε τμήμα?
1: Ο μέσος όρος είναι με 6-7 παιδιά.
0: Άρα είναι ολιγομελή τα τμήματα.
1: Πάντα. Αυτό είναι βασική αρχή μας από την πρώτη μέρα που ξεκινήσαμε και παρά τις δυσκολίες, καταλαβαίνετε, τις οικονομικές πιέσεις των εποχών, εμείς αυτό το τηρούμε ευλαβικά.
0: Άρα λοιπόν υπάρχει μια πλήρης, ας πούμε, ενημέρωση του γονέως όσο αφορά την πρόοδο του παιδιού.
1: Αυτό είναι η καθημερινή ενημέρωση, διότι όλα αυτά συγκεντρωτικά βγάζουν και ένα βαθμό του μήνα, μια καρτέλα μηνιαία που πάλι την παρακολουθούμε. Και αφού τελειώσει όλη αυτή η διαδικασία, οι υπεύθυνοι καθηγητές των τμήματων, γιατί χωρίζουμε τα τμήματα που έχουμε οι καθηγητές και αναλαμβάνουμε ως υπεύθυνοι 2-3 τμήματα, όχι παραπάνω, θα επικοινωνήσουμε και στο σπίτι. Το πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα οι γονείς ξέρουν ότι θα έχουν μια τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπεύθυνο καθηγητή του παιδιού τους. Σας είπα, είμαστε οικογένεια.
0: Ναι, έτσι όπως μας το περιγράφετε πάντως, εγώ καταλαβαίνω ότι εσείς είστε στην ουσία ένα σχολείο το οποίο παρακολουθεί πάρα πολύ στενά τους μαθητές. Δηλαδή, σαν να ακούω τώρα μια λειτουργία ενός ακριβού ιδιωτικού σχολείου.
1: Θα ήθελα να διατηρήσω την ιδιότητα του δασκάλου σε όποιο χώρο και να βρίσκομαι. Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν θέλουμε να είμαστε ένα φροντιστήριο το οποίο απλά και μόνο έρχεται να λύσει κάποιες ασκήσεις ή να λειτουργήσει ως ένα κινούμενο λυσάρι. Όχι, δεν είμαστε κάτι τέτοιο. Είμαστε ένας εκπαιδευτικός χώρος που δεν θα έλεγα ότι θέλουμε να ούτε να αντικαταστήσουμε ούτε να υποκαταστήσουμε τα σχολεία. Όχι, να συμπληρώσουμε αυτά που τα σχολεία μας δεν μπορούν να κάνουν. Αυτό θέλουμε να είμαστε και αυτό είμαστε.
0: Τώρα, ας πούμε, ξέρετε, η αγωνία του γονέως είναι ωραία. Θα στείλω το παιδί μου εκεί, θα περάσει, δεν θα περάσει, σε ποια σχολή θα μπει. Όσο αφορά τώρα τις επιλογές που θα κάνει ένα παιδί, έτσι ώστε να μπορέσει να κατευθύνει την προσπάθειά του και τη δουλειά του και το διάβασμά του προς μια σχολή η οποία θα του επιτρέψει τέλος πάντων καταρχήν να περάσει. Εσείς τα διευκολύνετε τα παιδιά στο να πάρουν μια απόφαση που τελικά θα δώσουν όπως λέγαμε παλιά?
1: Ναι, βεβαίως. Πρώτα απ' όλα βέβαια εμείς δεν κατευθύνουμε κανέναν μαθητή στο τι θα κάνει. Εμείς ακούμε πρώτα απ' όλα ο μαθητής τι θέλει. Από τη στιγμή που θα τον ακούσουμε, θα του δώσουμε τις εναλλακτικές. Με ποιο τρόπο? Ερχόμενος στο φροντιστήριο μπορεί να ζητήσει, θα το προτείνουμε και εμείς με την εγγραφή του, να κάνει ένα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού. Το παρέχουμε στους μαθητές μας δωρεάν ούτως ή άλλως. Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Από εκεί και πέρα, ανάλογα με τα αποτελέσματα που θα βγουν, ειδικοί εκπαιδευτικοί σύμβουλοι και σύμβουλοι της αγοράς θα συζητήσουν μαζί του, θα δούμε λίγο και θα αναλύσουμε αυτά τα δεδομένα. Οπότε ένα παιδί ή θα επιβεβαιώσει αυτά που θέλει ή αν θέλετε θα έχει ένα υλικό στη σκέψη του να προβληματιστεί για κάτι άλλο. Κάνουμε συνεχώς σεμινάρια επαγγελματικού προσανατολισμού με τους καλύτερους συμβούλους της αγοράς και βέβαια όταν φτάσει η τελική στιγμή αναλαμβάνουμε και να τους συμπληρώσουμε το μηχανογραφικό. Όχι εμείς οι καθηγητές, με εκπαιδευτικούς συμβούλους και με κόστος που αναλαμβάνει το φροντιστήριο, φροντίζουμε να έχει ακόμη και τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού του.
0: Ειρήνη Σαραντίτη, υπεύθυνη θεωρητικών σπουδών στο Διακρότημα. Κάτι που επίσης βλέπω εδώ πέρα ενδιαφέρει πολλούς γονείς. Γιατί ξέρετε, όλα τα παιδιά δεν είναι, ας πούμε, οι καλύτεροι μαθητές, οι μαθητές που λέγαμε παλιά του 18, του 19, του 20. Είναι και παιδιά που είναι πιο κάτω, στο 15, στο 14, ίσως και πιο κάτω. Αυτά τα παιδιά έχουν κάποια τύχη να μπουν σε μια σχολή της προτιμήσεώς τους?
1: Όλα τα παιδιά έχουν τύχη. Οι πάντες έχουν τύχη. Πρώτα απ' όλα δεν υπάρχει, όταν μιλάμε για έναν μαθητή στην εφηβεία, δεν υπάρχει ταβάνι, δεν υπάρχει μαθητής στο 15, γιατί ο εγκέφαλος του εφήβου εξελίσσεται. Άρα παραλαμβάνουμε ένα μαθητή, παίρνουμε στα χέρια μας ένα μαθητή που τη δυναμική του πρέπει εμείς να την ανακαλύψουμε και να τη φτάσουμε κάπου. Βεβαίως, αν φτάσουμε να έχουμε ένα μαθητή του 15, ποιος είπε και πιο κάτω, υπάρχουν σχολές οι οποίες είναι πολύ πιο κάτω από το 15 και υπάρχουν σχολές που υπόσχονται πάρα πολλά και επαγγελματικά και κοινωνικά. Άρα έχουν περιθώριο όλα τα παιδιά να πετύχουν το όνειρό τους.
0: Και κάτι τελευταίο που θέλω να σας ρωτήσω, κυρία Σαραντίτη, εκεί στο διακρότημα. Τώρα βλέπω εδώ πέρα ήδη έχουμε πολλά μηνύματα. Ακούει κάποιος κόσμος, αν θέλει να έρθει σε μια επαφή μαζί σας ο γονέας, ξέρετε, να κάνει μια πρώτη επαφή, να δει τέλος πάντων πού θα στείλει το παιδί του, τι πρέπει να κάνει, κυρία Σαραντίτη?
1: Θα πρέπει να απευθυνθεί σε κάποιο από τα φροντιστήριά μας. Είναι 100-120 φροντιστήρια σε όλη την Ελλάδα. Επομένως, σίγουρα υπάρχει ένα φροντιστήριο στη γειτονιά του που να λέει διακρότημα. Να περάσει την πόρτα, να μπει μέσα, να συζητήσει. Υπάρχουν άνθρωποι που θα τον κατευθύνουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Είναι οι διευθυντές σπουδών, είναι οι εκπαιδευτικοί σύμβουλοι. Να πάρει τις όποιες πληροφορίες θέλει. Ας κάνει την έρευνα αγοράς και αν δεν έρθει στο διακρότημα, θα ακούσει τι πρέπει να ζητήσει από όποιο φροντιστήριο επιλέξει.
0: Να ευχαριστήσουμε πολύ την κυρία Ειρήνη Σαραντίτη, υπεύθυνη θεωρητικών σπουδών του φροντιστηρίου διακροτήματος. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Σαραντίτη, για αυτή την ενδιαφέρουσα συνομιλία που είχαμε σήμερα το πρωί.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα.
0: Όλοι εσείς που μας ακούτε λοιπόν, προσέξτε που θα στείλετε τα παιδάκια σας. Ξέρουμε ότι η καιρή είναι δύσκολη. Ξέρουμε ότι πολλοί από εσάς ίσως τα δίδακτρα του φροντιστηρίου θα πρέπει να τα εξοικονομήσετε από αλλού, από κανένα λογαριασμό, από το σούπερ μάρκετ. Θα προσπαθήσετε δηλαδή κάπως να τα φέρετε βόλτα. Επειδή έχουμε και ιδίαν γνώση των ανθρώπων του διακροτήματος, μπορούμε να σας πούμε ότι πρόκειται πράγματι για έναν εκπαιδευτικό οργανισμό ο οποίος, εντάξει, δεν πάβει από το να είναι μια ιδιωτική επιχείρηση, αλλά έχει εντονότατο κοινωνικό πρόσημο. Δηλαδή δεν είναι εκεί που θα κοιτάξουν πώς θα σας τα πάρουν, αλλά θα φροντίσουν αφενός μεν τα δίδακτρα, και το γνωρίζουμε αυτό, να ανταποκρίνονται στις δικές σας δυνατότητες, αλλά επίσης θα φροντίσουν να σας πούν μερικά πράγματα, όπως είπαμε, με ειλικρίνεια, με αμεσότητα, έχοντας κατά νου πάντοτε ότι στην ουσία είναι αυτοί οι οποίοι καλούνται να διαχειριστούν τα όνειρα των παιδιών σας και να τα κάνουν πραγματικότητα. Πηγαίνετε λοιπόν, μοιραστείτε μαζί τους τις δικές σας αγωνίες, τις δικές σας τέλος πάντων ανησυχίες, γιατί στις μέρες που ζούμε μια σωστή επιλογή σε αυτή την ηλικία του παιδιού, ακόμα και στο φροντιστήριο στο οποίο θα πάει, μπορεί να είναι καθοριστική για όλη του τη ζωή.

0: φύγει από 1η Σεπτεμβρίου ουσιαστικά, έχουμε και την Εθνική Πρωτοβουλία Μείωση των Τιμών. Τι είναι αυτό? Έχουν κατεβάσει τις τιμές και υπάρχει σχετική σήμανση στα ταμπελάκια στα σούπερ μάρκετ από 5 μέχρι 30% κατά μέσο όρο γύρω στο 9-9,5% σε 1740 κωδικούς.
1: Αυτά έλεγε. Αρετάκι. Αυτά έλεγε στις 9 Σεπτεμβρίου στο δελτίο ειδήσεων του Σταρ και στον καλό συνάδελφο, στον κύριο Ευγενίδη. Νομίζω ότι είναι και γείτονάς μου ο Ευγενίδης εδώ στα Βρυντήσια. Αυτά λοιπόν του έλεγε ο Τάκης, ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Θεοδωρικάκος. Είχε πάρει τότε σβάρνα, κανάλια, τα σάρωνε όλα. Δελτία ειδήσεων, πρωινές εκπομπές, ραδιόφωνα, διαδίκτυα. Καταιγίδα σεπτεμβριανή. Λέει παιδιά, συμφωνία κυρίων για μείωση των... για μείωση των τιμών. Βάλ το πάλι να τα ακούσουμε.
0: Και από 1η Σεπτεμβρίου ουσιαστικά έχουμε και την Εθνική Πρωτοβουλία Μείωση των Τιμών. Τι είναι αυτό? Έχουν κατεβάσει τις τιμές και υπάρχει σχετική σήμανση στα ταμπελάκια στα σούπερ μάρκετ από 5 μέχρι 30% κατά μέσο όρο γύρω στο 9-9,5% σε 1740 κωδικούς.
1: Κατά ρετάκι, από το 5 έως το 30 ο μέσος όρος δεν είναι το 9. Λέει μέχρι 30%. Ακούσε εσύ, λες παιδιά τσάμπα. Πάμε στα σούπερ μάρκετ να γεμίσουμε ούτε καν τα καλάθια, τα καρότσια. Σαν εκείνο που είχε γεμίσει ο Παπαδημούλης την εποχή της πανδημίας, θυμάστε, που βγήκε με δυο καρότσια τίγκα έξω από το Βασιλόπουλο. Λέει έχουμε κάνει συμφωνία κυρίων από 5 μέχρι 30% κατά μέσο όρο 9. Βάλ το πάλι.
0: Και από 1η Σεπτεμβρίου ουσιαστικά έχουμε και την Εθνική Πρωτοβουλία Μείωση των Τιμών. Τι είναι αυτό? Έχουν κατεβάσει τις τιμές και υπάρχει σχετική σήμανση στα ταμπελάκια στα σούπερ μάρκετ.
1: Τι λες τώρα?
0: Από 5 μέχρι 30% κατά μέσο όρο γύρω στο 9-9,5%.
1: Από 5 μέχρι 30 ο μέσος όρος είναι 9. Τα λέει αυτά ο Τάκης. Βγαίνει χθες ο Ραυτόπουλος στο Open.
2: Στα... 27 Αυγούστου ήτανε 3,90 ευρώ στην συγκεκριμένη αλυσίδα. Στις 31 Αυγούστου που ξεκίνησε η Εθνική Πρωτοβουλία είναι 3,90 και σήμερα που μιλάμε, 22 Σεπτεμβρίου, χθεσινή ημερομηνία, 4,94. Από 3,90, 4,94. Δηλαδή 1 ευρώ και 4 λεπτά πάνω.
1: Πάμε σε διαλυματάκι. Έχουμε και άλλα ωραία για τη μείωση των τιμών. Να γελάσει λίγο και το χιλάκι του κάθε πικραμένου. Θα σας τα μεταδώσουμε μετά τις 8.30. Έτσι, με αντίστοιχες ατάκες του αρμόδιου υπουργού που πέτυχε αυτή τη συμφωνία κυρίων.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Είσαι μαθητής. Για την πρόοδό σου δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Υπάρχει μόνο η άνοδος. Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, άνοδος. Όλα τα μαθήματα γυμνασίου, ενιαιολικίου, ΕΠΑΛ. Όλες οι ομάδες προσανατολισμού. Μεθοδολογία στην τράπεζα θεμάτων. Παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Υπεύθυνοι σπουδών Αργύρης Κόκκινος, Γιώργος Γιαννακόπουλος. Πάντα κοντά σας. Πάντα στο πλευρό των μαθητών με εμπειρία και εγγύηση στην επιτυχία. Και αναγνωστήριο Άνοδος Junior. Αποκλειστικά για μαθητές δημοτικού. Προετοιμασία στα μαθήματα όλων των τάξεων. Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης και αναγνωστήριο Junior Άνοδος. Αριστοδήμου 74 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-420. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Άνοδος. Ο κοινός μας στόχος.
2: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
3: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
1: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρνοπούλα.
4: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι Μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23ης Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23ης Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
5: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210-83-957.
6: Ακούσε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
7: Πω, πάει σφαίρα το εργαλείο. Άλλαξες μηχανή.
6: Άλλαξα συνεργείο.
7: Καιρός ήταν. Πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
6: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου. Μέσωσες, φίλε.
7: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
8: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
9: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης, κινητής.

0: Χορτοκοπτικά.
1: Πατσαβούρας και για εξοπλισμό. Και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης. Αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης. Γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
0: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
1: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση. Bread.

0: Fresh every day. Bread. Bakery and deli. Bread. Kalamata. Η ώρα είναι 8:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
1: Έχουμε Αλφα, παντού.
0: Δηλαδή?
1: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.

για το 1η Σεπτεμβρίου ουσιαστικά έχουμε και την Εθνική Πρωτοβουλία Μείωση των Τιμών. Τι είναι αυτό? Έχουν κατεβάσει τις τιμές και υπάρχει σχετική σήμανση στα ταμπελάκια στα σούπερ μάρκετ από 5 μέχρι 30% κατά μέσο όρο γύρω στο 9-9,5% σε 1.740 κωδικούς.

0: Αντίστοιχη εικόνα καταγράφεται και στις τιμές του γιαουρτιού, με 4 από τις 9 αλυσίδες σούπερ μάρκετ να αυξάνουν την τιμή κατά 50 λεπτά στο διάστημα από τις 31 Αυγούστου έως και τις 22 Σεπτεμβρίου.
1: Αντί να τις μειώσουν τις τιμές, τις αύξησαν.
0: Αυξήσεις με βάση τα στοιχεία που έδωσε ο κύριος Δραυτόπουλος καταγράφονται και στο Παριζάκι, η τιμή του οποίου από 2,55 ευρώ στις 27 Αυγούστου έφτασε τα 3,19 ευρώ στις 22 Σεπτεμβρίου.
1: Και το Παριζάκι.
2: Το 27 Αυγούστου ήτανε 3 ευρώ και 90 λεπτά στην συγκεκριμένη αλυσίδα. Στις 31 Αυγούστου που ξεκίνησε η εθνική πρωτοβουλία είναι 3,90 και σήμερα που μιλάμε, 22 Σεπτεμβρίου, χθεσινή ημερομηνία, 4,94. Από 3,90, 4,94. Δηλαδή 1 ευρώ και 4 λεπτά πάνω.
3: Και από 1η Σεπτεμβρίου ουσιαστικά έχουμε και την Εθνική Πρωτοβουλία Μείωση των Τιμών. Τι είναι αυτό? Έχουν κατεβάσει τις τιμές και υπάρχει σχετική σήμανση στα ταμπελάκια στα σούπερ μάρκετ από 5 μέχρι 30% κατά μέσο όρο γύρω στο 9-9,5% σε 1.000

0: 740 κωδικούς.
1: Δεν νομίζουμε ότι χρειάζεται να σας πούμε και τίποτα παραπάνω. Τα νούμερα τα λένε μόνα τους.

0: Και επειδή, όπως σας λέμε, σε αυτή εδώ την εκπομπή έχουμε αρχείο, ακούστε διαχρονικά τι δούλεμα έχετε φάει όλοι εσείς που μας ακούτε τώρα σχετικά με τις μειώσεις των τιμών και τις σχετικές και ανάλογες μάλλον πρωτοβουλίες τις οποίες διαχρονικώς έχει λάβει αυτή η κυβέρνηση.
1: Η απάντηση του κράτους εδώ δεν μπορεί παρά να είναι πάρα πολύ σκληρή. Και τι σημαίνει αυτό? Έχουμε συγκεκριμένη νομοθεσία για περιθώρια κέρδους. Έχουμε πια μια δημαία η οποία κάνει συστηματικούς ελέγχους και μπορεί να εντοπίζει τέτοιες περιπτώσεις. Και έχουμε και τη βούληση να επιβάλλουμε και να εισπράξουμε, το τονίζω, πολύ μεγάλα πρόστιμα. Τα οποία πέραν του προστίμου αυτού καθ' αυτού δημιουργούν και μια αρνητική εικόνα για τις εταιρείες οι οποίες αναγκάζονται να τα πληρώσουν. Δηλαδή υπάρχει και η φήμη των προϊόντων και τις εταιρείες. Το έχουμε κάνει αυτό.
2: Αυτό το οποίο συμβαίνει είναι, καταρχήν να πούμε ότι είναι η πολυεθνική η οποία επιβλήθηκε το πρόστιμο του 1 εκατομμυρίου που θα έπρεπε σε 2 μήνες από τον Νοέμβριο
3: να έχει προσαρμοστεί.
2: Να έχει προσαρμοστεί, δηλαδή να έχουν πέσει οι τιμές, μιας και ήταν μεγαλύτερο το περιθώριο του κέρδους, του εμπορικού κέρδους, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση που είχε βγει το 2021. Είπε ο υπουργός ότι στους 2 μήνες, εάν δεν προσαρμόσουν τις τιμές, τότε θα ξαναεπιβάλλουμε πρόστιμο.
3: Για να δούμε
2: λοιπόν. Αυτό λοιπόν που λέει 1152. 11.52,
4: ναι.
2: Πριν, όταν επιβλήθηκε το πρόστιμο, είχε 11.45.
4: Αλήθεια τώρα. Έχει αυξηθεί 7 λεπτά.
2: Μάλιστα.
3: Λόγω του πληθωρισμού.
4: Δηλαδή ούτε έπεσε τιμή, ούτε τίποτα.
2: Όχι, δεν έπεσε, αυξήθηκε.
4: Αυτό που λέω. Ούτε έπεσε τιμή, ούτε πάγωσε
3: κάτι. Για να ξέρουμε, παγιώτη έμεινε.
4: Τι παράνοια είναι αυτή τώρα,
3: σε αυτό είναι παρανοϊκό. Αν αυτή είναι η ίδια εταιρεία που είχε φάει 1 εκατομμύριο πρόστιμο.
1: Η Δημαία, η σχετική υπηρεσία του κράτους επιφορτισμένη πια με τους ελέγχους έχει επιβάλει πρόστιμα τα οποία ξεπερνούν τα 12 εκατομμύρια ευρώ.
4: Αλήθεια τώρα. Έχει αυξηθεί 7 λεπτά.
2: Μάλιστα.
3: Λόγω του πληθωρισμού.
4: Δηλαδή ούτε έπεσε τιμή, ούτε τίποτα.
2: Αυτό λοιπόν που λέει 1152, 1152,
4: ναι.
2: Πριν, όταν επιβλήθηκε το πρόστιμο, είχε 1145.
4: Αλήθεια τώρα. Έχει αυξηθεί 7 λεπτά.
2: Μάλιστα.
3: Λόγω του πληθωρισμού.
4: Δηλαδή ούτε έπεσε τιμή, ούτε τίποτα.
0: Αυτά στην ίδια εκπομπή του Open πρωινή πριν από 3 χρόνια. Όταν ήταν εκεί πέρα πάλι ο κύριος Χολοκυθάς, εκλεκτός συνάδελφος, και ο Μανώλης, ο αναγνωστάκης, ο καλός φίλος από τα παλιά.

9.43 Ιντερνετ Ελλάδα Sports. Στη μακρινή Αμερική είναι ο Πρωθυπουργός. Έχει πάει στο Σαν Φρανσίσκο, έχει πάει σε άλλες περιοχές, έχει συναντηθεί με ομογενείς. Το μόνο που δεν έχει κάνει μέχρι σήμερα είναι να πάει στον ΟΗΕ. Δηλαδή υποτίθεται, όχι υποτίθεται, έτσι είναι, το ταξίδι ήταν για να παραστεί και αυτός και δικαιολογημένα ως Πρωθυπουργός στην ετήσια Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, όπου συναθρίζονται κεφαλές κυβερνήσεων ή και κρατών από όλο τον κόσμο, ένα διεθνές φόρουμ δηλαδή, στο οποίο συναντώνται οι παγκόσμιοι ηγέτες.

0: Οι καλύψεις των μέσων ενημέρωσης ήταν πλήρης. Καλοί συνάδελφοι ταξίδεψαν μέχρι την υπερατλαντική δημοκρατία για να μπορέσουν να μεταδώσουν τα του πρωθυπουργικού ταξιδιού. Ξεχώρισαν όμως ανάμεσα στις μεταδόσεις αυτές, στις ανταποκρίσεις, στις ζωντανές συνδέσεις, ξεχώρισε η κάλυψη την οποία έκανε η ΕΡΤ.
1: Υπήρχε ένα κλίμα ενθουσιασμού από τους ομογενείς, ήταν μια κατάμεστη αίθουσα. Περιμέναν πώς και πώς να συναντήσουν τον Πρωθυπουργό. Μπορώ να σας πω ότι μέχρι και ζητοκράβγαζαν μετά την ομιλία του. Ήταν τέτοιος ο ενθουσιασμός που δεν το βλέπουμε πολύ συχνά έτσι, στις συγκεντρώσεις των ομογενών. Συνήθως όλοι, επειδή είναι έτσι, και έτσι είναι και οι Ελληνοαμερικανοί, ναι. Είναι λίγο πιο σοβαροί σε αυτές τις εκδηλώσεις. Αυτή τη φορά είδαμε έναν απίστευτο ενθουσιασμό στην άφιξη του Πρωθυπουργού.
0: Απίστευτος λέει ο ενθουσιασμός. Ζητοκραυγές, πανηγύρια. Όλοι ενθουσιασμένοι. Αλλά ο ίδιος ο πρόεδρος της κυβερνήσεως ήταν ψύχρεμος. Ήταν δωρικός. Ήταν ευπροσίγωρος μεν. Σοβαρός δε. Έδωσε δηλαδή την εικόνα του στιβαρού ηγέτου, ο οποίος διεκδικεί να σπάσει όλα τα ρεκόρ εκλογικών επιτυχιών, να καλπάσει προς το μέλλον ξεπερνώντας όλα τα εμπόδια, υπερπηδώντας τα σε μια, θέλεγε κανείς, ξέφρενη κούρσα η οποία τον οδηγεί προς την δόξα αλλά και προς την προσφορά προς το λαό του.
1: Να σας πω ότι στην εκδήλωση αρκετοί ομογενείς στις εισαγωγικές τους ομιλίες αναφέρθηκαν σε τρίτη θητεία. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν όταν στάθηκε στο πόντιουμ, όταν ανέβηκε στο βήμα, έκανε λόγο για τρίτη εκλογή. Μίλησε δηλαδή με σεμνότητα παρά τον ενθουσιασμό όπως σας είπα των ομογενών.
0: Σεμνός. Οι ομογενείς από κάτω παραλυρούσαν. Αλλά ο ίδιος ο ηγέτης ή το σεμνός ή το ψύχρεμος είχε δηλαδή, όπως σας είπαμε, κάτι δωρικό στην εμφάνισή του, δείγμα της στιβαρότητας, της αυτοπεποιθήσεως αλλά και της αισιοδοξίας η οποία τον διακατέχει δια το μέλλον, εννοείται το δικό του.
1: Εμείς διεκδικούμε μια τρίτη εκλογή. Υπάρχει πάρα πολλή δουλειά ακόμα η οποία πρέπει να γίνει. Έχουν να γίνουν πολλές μεταρρυθμίσεις και δεν πρόκειται, είπε, για κάποιο ρεκόρ που θέλουμε να σπάσουμε, αλλά πρόκειται πραγματικά για την αλλαγή της χώρας.
0: Για την αλλαγή της χώρας. Βέβαια, πώς είναι δυνατόν να αλλάξεις κάτι που είσαι εσύ? Δηλαδή, τι θα αλλάξεις τον εαυτό σου? Άμα κυβερνάς 8 χρόνια, τι αλλαγή θα κάνεις? Δηλαδή, η αλλαγή σημαίνει φεύγει κάτι και έρχεται κάτι άλλο. Θα αλληλοαλλάξεις, πώς, θα αυτοαλλάξεις? Αλλά αυτά μετεδότησαν από την ΕΡΤ. Εμείς κάνουμε έτσι μία reproduction. Άλλωστε, και εκεί που είναι, ρε παιδί μου, στην Αμερική που είσαι, στην άλλη άκρη του πλανήτη, τον Ατλαντικό πέρασες υπτάμενος βέβαια, εκεί το μυαλό στη τρίτη θητεία. Γιατί άλλωστε το πες μάλιστα και στα αγγλικά.
2: Τα εκλογικά διλήμματα έθεσε από το Σαν Φρανσίσκο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, διεκδικώντας, όπως είπε, τρίτη τετραετία.
3: Winning a third term is...
4: Okay.
3: It hasn't been really done before. I do want to talk about the future, but I also
2: Η μεγάλη δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ για τον Α έδειξε ότι το 25% των ερωτηθέντων επιθυμεί μια τρίτη ευκαιρία για τη Νέα Δημοκρατία, με το 67% να προτιμά αλλαγή διακυβέρνησης.
0: Δεν έχει σημασία αν πετονάρει το 25, το ανεβάσει και λίγο και μετά καμιά αλχημία μετά τις εκλογές, αν δεν χρειαστεί δεύτερη κάλπη. Κάποιος να τσιμπήσει από εδώ, κάποιος να τσιμπήσει από εκεί πέρα. Βγαίνει το μαγικό νούμερο 150+. Λέει, παιδιά, τρίτη θητεία, αλλά το λέει με σεμνότητα. Και ότι σε καμία περίπτωση, ρε παιδί μου, αυτό δεν είναι μία έμονη ιδέα, δεν είναι δηλαδή ματαιοδοξία, δεν είναι κάτι το οποίο τον εμποδίζει από την καθημερινή προσφορά προς όλους εσάς, η οποία προσφορά άλλωστε δια των πολιτικών πράξεων είναι και απλόχερη. Αλλά λέει ο άνθρωπος, εγώ ρε παιδιά, εντάξει, το κάνω απ' την καλή μου την καρδιά, δεν έχω καμιά ψύχωση.
3: Αν έχω μια ψύχωση, δε και καλά προσωπική, με το να κερδίσω και οπωσδήποτε να κάνω και μια τρίτη τετραετία, αν είναι να έρθει, θα έρθει.
0: Αλλιώς θα προσπεράσει. Απ' την καλή μου την καρδιά δεν το κάνω για σας. Κι εσείς τόσο μίζεροι, πάντα με γροσοφάτε. Και σιγά, σαν πως με πήραν και τα χρόνια.
3: Δεν με πήραν και τα χρόνια, και ότι θα ήθελα να διεκδικήσω μια τρίτη τετραετία δεν σημαίνει ότι όλο μου το μυαλό αυτή τη στιγμή είναι ντε και καλά πως θα κερδίσω εκλογές στο 27.
0: Όχι ρε, άνετος είμαι. Σας είπα από την καλή μου την καρδιά και από τη διάθεσή μου να προσφέρω. Εγώ προσφορά θέλω, δεν ζητάω κάτι άλλο. Να δώσω.

0: τους φλόμωσε και στο ψέμα. Άκου τι είπα, Θεόφοβος.
1: Τώρα να πω λίγα λόγια για την ομιλία του. Δήλωσε περήφανος που σε λίγους μήνες θα πραγματοποιηθεί η πρώτη διερευνητική γεώτρηση από μια κοινοπραξία της Exxon και μιας ελληνικής εταιρείας φυσικού αερίου. Είπε ότι πιθανότατα θα γίνει την άνοιξη του 2027 και τόνισε αυτό, ότι αυτό έχει να γίνει από το 1970.
0: Τους έταξε και φυσικό αέριο.

0: Λέει, παιδιά, από το 1970, από τότε, έχουμε να κάνουμε γεώτρηση και να βγάλουμε φυσικό αέριο, που αντιλαμβάνεστε ότι μόλις το έχουμε αυτό, το λύσαμε το πρόβλημα. Γίναμε Σαουδική Αραβία στο ζήτημα της ενέργειας. Και όλα αυτά, λέει, είχαν να γίνουν 50 χρόνια, 60 πίσω. Βέβαια, είναι αλήθεια ότι τα ίδια έλεγε και στην αρχή της θητείας του.
1: Πρέπει μέχρι το τέλος 2023 να γνωρίζουμε εάν έχουμε εκμεταλλεύσιμες ποσότητες φυσικού αερίου, ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στη συνέχεια στην εκμετάλλευσή του.
0: Μέχρι το τέλος του 2023, λέει, παιδιά, θα το γνωρίζουμε σίγουρα αν θα έχουμε φυσικό αέριο. Μέχρι το τέλος του 2023, μην ανησυχείτε, θα ξέρουμε τα πάντα. Βάλ' το πάλι.
1: Πρέπει μέχρι το τέλος 2023 να γνωρίζουμε εάν έχουμε εκμεταλλεύσιμες ποσότητες φυσικού αερίου, ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στη συνέχεια στην εκμετάλλευσή του.
0: Τώρα είμαστε στο τέλος του 2026 και λέει, παιδιά, μέχρι το 2027 θα κάνουμε κάτι που για πρώτη φορά γίνεται μετά το 1970. Πώς, ρε παιδί μου, διασχίζεις έτσι μέσα στον χρόνο τις δεκαετίες? Δηλαδή, πετάγεσαι από το ένα, πας στο άλλο, σαν να είσαι, τι να πει κανείς, ο μάγος, πώς τον λένε αυτόν, Χουντίνι. Εσύ πια είσαι Αετόπουλο, δεν σε πιάνει τίποτα. Λες, παιδιά, από το 23 πήγαμε στο 27 και γυρίσαμε στο 70. Τι να πει κανείς για τα παραμύθια που τρώτε? Φροντίστε τουλάχιστον αυτά που σας λένε κάπως να τα διασταυρώνετε.

Τραμπ βεβαίως κάνει τα δικά του εκεί που είναι. Υποδέχτηκε χθες και τον Κινέζο πρόεδρο. Ο Ερντογάν αλώνησε και αυτός, αλλά εμφανίστηκε, λέει, μετριοπαθής και είπε, παιδιά, άλλος αυτός. Θέλω, λέει, την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου. Αυτό το διεθνές δίκαιο τελικά το επικαλούνται οι πάντες, κατά το δοκούν. Ασφαλώς το διεθνές δίκαιο που λέει ο Ερντογάν δεν έχει καμία σχέση με το πραγματικό διεθνές δίκαιο που δικαίως επικαλείται η Ελλάδα διαχρονικώς, προκειμένου να προστατέψει τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Αλλά σου έρχεται ο άλλος και σου λέει, παιδιά, έχω και εγώ το δικό μου διεθνές δίκαιο. Συνάντηση κατηδίαν με τον Τραμπ ο Ερντογάν δεν κατάφερε να πετύχει και από ό,τι φαίνεται μάλλον τρώει πόρτα ή τουλάχιστον αναβάλλεται επαόριστον ο χρόνος παράδοσης των F-35.

0: τώρα Μιχάλη, ο Ερντογάν προσπαθεί να βρει ένα πάτημα στην ευρωπαϊκή στρατηγική ασφάλειας. Ωστόσο, από φιλοφρονήσεις άλλο τίποτα, ο Ντόναλντ Τραμπ ξέρει τη μέθοδο της κολακίας, την επιζητεί κιόλας. Σκληρό καρύδι ο Ερντογάν, F35 γιόκο όμως.
1: Ναι. Καλησπέρα Λένα, και όχι μόνο σκληρό καρύδι και φανταστικός και άλλα κοσμητικά.
0: Δεν το μεταφράσαμε πολύ σωστά το σκληρό καρύδι, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό ήταν το νόημα.
1: Το θέμα ήταν να το μεταφράσουν στον Ερντογάν και η μεταφράστρια έλειπε εκείνη τη στιγμή, οπότε καταλαβαίνεις ότι δεν κατάλαβε τίποτα ο πρόεδρος της Τουρκίας. Σίγουρα θεωρεί φίλο του
0: Ερντογάν. Αποχέλεσε όμως αρκετά έντονα και έκανε και με το χέρι του ότι καταλαβαίνω ότι κάτι καλό έχετε πει.
1: Εν πάση περιπτώσει, σίγουρα ο πρόεδρος Τραμπ θεωρεί φίλο του τον Ταγίπ Ερντογάν. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Αλλά παραμένει το μυστήριο, Λένα, γιατί δεν κάθισε στο τραπέζι μαζί του για να συζητήσουν τα θέματα που απασχολούν τον Ερντογάν. Είναι τα μαχητικά F-35.
2: Πάντως αυτό το συνήθειο που έχουμε εδώ από το πρωί μέχρι το βράδυ να ασχολούμαστε με τον Ερντογάν. Τώρα, τι σύνδρομο είναι αυτό? Άντε, να ψάξει κανείς να το βρει. Από το πρωί μέχρι το βράδυ ασχολούμαστε λοιπόν με τον Ερντογάν. Θα μου πεις τώρα, με όλα αυτά που κάνει. Ναι, αλλά μέχρι το σημείο να λες πως κάθισε, τι άκουσε, τι φόρεσε, τι έφαγε, υπάρχει μια απόσταση. Τώρα, μη πούμε κι άλλα. Να δούμε τι θα, ποια θα είναι και η ομιλία η σημερινή του Πρωθυπουργού.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς, για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
4: Ένα σώμα που δυναμώνει. Ένας χαρακτήρας που χτίζεται. Μια ψυχή που μαθαίνει να πετάει. Αυτή είναι η ρυθμική γυμναστική. Στον αθλητικό όμιλο Καλαμάτας ή Άνθεμις, κάθε κίνηση γίνεται δύναμη. Κάθε προσπάθεια γίνεται αυτοπεποίθηση και κάθε όνειρο βρίσκει το δικό του ρυθμό. Τμήματα μπαλέτου και μοντέρνου χορού. Δυνατότητα ένταξης σε αγωνιστικά τμήματα. Η Άνθεμις. Σύλλογος Ρυθμικής Γυμναστικής Αθλητικού Ομίλου Καλαμάτας. Γήπεδο Τέντας και κλειστό γυμναστήριο Γυμνασίου Παραλίας. Υπεύθυνη Γιώτα Μέμου. Τηλέφωνο 694-4633-030.
5: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης, αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
6: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 21 0 27 325 και 69 84 59 74 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
7: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
8: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
7: Για τα μερεμέτια?
8: Εκεί.
7: Και για τα βαψίματα?
8: Τι λέμε.
7: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
8: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
6: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
8: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
6: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
8: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
8: Τηλέφωνο 27210-69454.
6: Κλίμης.
8: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
9: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
10: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
11: Η ώρα είναι 9.
12: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
13: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Interveten Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
14: Πρωινή καρφίτσα. Καθημερινά, από τις 9 το πρωί, από το κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: What have we here, laddie? Mysterious scribblings? A secret code? No. Poems, no less. Poems, everybody! The laddie reckons himself a poet.
1: Πολλές, πολλές, πολλές γλυκές καλημέρες. Γλυκές. Για όσους δεν έχουν ζάχαρο.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Ακούσαμε χορηγό εκπομπής γιατί τον βλέπω μπροστά μου. Να τον ακούσουμε.
3: Φύγαμε.
4: Χορηγός εκπομπής.
5: Μαζί στα Θρανία για μια ακόμη σχολική χρονιά. Βιβλιοπόλης Δημήτρη Δημοπούλου. Το μεγαλύτερο βιβλιοχαρτοπολείο στο κέντρο της πόλης και στο www.bibliopolis.gr. Βιβλιοπόλης Δημήτρη Δημοπούλου. Ξενόγλωσσα, σχολικά βοηθήματα, φροντιστηριακά βιβλία, τετράδια, επώνυμες σχολικές τσάντες, κασετίνες. Όλα σε μοναδικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Βιβλιοπόλης Δήμητρα Δημοπούλου. Δείτε, διαλέξτε και κάντε τις αγορές σας και από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.bibliopolis.gr.
1: Ακόμη και αν το είχατε ακούσει, χρήσιμο ήταν να το ακούσετε άλλη μία φορά. 9 και 3 πρώτα λεπτά, κανάλι 1 Καλαμάτα στους 94 και 8. Πρωινή καρφίτσα στο μικρόφωνο Ιωάννα Γουρνά, μαζί μου ο Άγγελος Μπουραντώνης και φυσικά το βιβλιοπωλείο Βιβλιοπόλης. Νίκη Ταράτρια Α είναι στο κέντρο της πόλης, είναι πανέτοιμο, είναι πάντα πανέτοιμο για όλους εμάς. Έχει και e-shop όπου βλέπουμε και τις προσφορές, βλέπουμε οτιδήποτε χρειαζόμαστε στις καλύτερες τιμές, φυσικά πάντα από τις επώνυμες εταιρείες που συνεργάζεται το βιβλιοπωλείο Βιβλιοπόλης.
0: No, poems no less. Poems, everybody.
1: Και κάνουμε follow στα social media για να ενημερωνόμαστε για τις εκδηλώσεις τις οποίες διοργανώνει ή συμμετάσχει.
0: Hands off my stack.
1: Βιβλιοπωλείο Βιβλιοπόλης και για τους κατόχους κουπονιών ΟΠΕΚΑ και ΔΥΠΑ. Βιβλιοπωλείο Βιβλιοπόλης και για αυτούς που έχουν στο περιβάλλον τους άτομα που σήμερα γιορτάζουν και δεν είναι λίγα, Άγγελε. Έχει λίστα σήμερα. Εγώ λοιπόν θα στείλω τις ευχές μου από τούτο εδώ το μικρόφωνο σε δύο κορίτσια. Τα οποία ξέρουν πως είναι μέσα στην καρδιά μου. Και αυτές οι δύο είναι οι φωνίτσες μου. Και στη φίλη μου Ιωάννα Μαλούση θα τις πω να τις χαίρετε, να τις χαιρόμαστε, να τις καμαρώνουμε. Να έχουν υγεία, πρόοδο, ευημερία και όλα τα καλά. Άρα είναι και Περσεφόνη σήμερα, ε?
3: Βεβαίως, είναι της Αγίας Πέρσης.
1: Έτσι. Ναι.
3: Είναι
1: Μυρτούς
3: του πρωτομάρτυρος Θέκλης. Βοήθειά μας. Του Οσίου Κοπρίου. Και
1: να
3: η ανάμνηση του θαύματος της Παναγίας.
1: Να σου πω κάτι, άλλαξε site, σε λάθος site είσαι. Πίστεψέ με, με τα στα θρησκευτικά μόλις κόπηκες. Πήγαινε παιδάκι μου στα κοινότυπα.
3: Γιορτάζει.
1: Έτσι.
3: Η Θέκλα.
1: Έτσι.
3: Η Μυρσίνη.
1: Έτσι.
3: Η Μυρτό.
1: Έτσι.
3: Η Μυρτιά.
1: Μη όπα. Έτσι. Διότι σήμερα είναι της Μυρτιδιώτισσας και γιορτάζουν τα κύθυρα.
3: Χρόνια πολλά στα όμορφα κύθυρα.
1: Α, γεια σου, γιατί μας ακούνε κιόλας. Διότι η Παναγία η Μυρτιδιώτισσα, εξού και το όνομα του καραβιού που μας συνδέει με τα κύθυρα, φέρει το συγκεκριμένο όνομα. Κατάλαβες, αγόρι μου, έτσι για να μαθαίνεις. Να λαμβάνεις τις σωστές πληροφορίες από το σωστό ραδιόφωνο και το σωστό στόμα. Και ποιες άλλες, η Περσεφόνη.
3: Η Περσεφόνη, η Πέρσης, η Πέρσα.
1: Και η Πέρσα, η φίλη μου η Πέρσα στην Αθήνα, ναι.
3: Η Αμύρισσα.
1: Μάλιστα.
3: Και η Αμέρσα.
1: Χρόνια πολλά σε όλους λοιπόν. Μαλούσι, με μαύρη σοκολάτα να είναι το κέρασμα, γιατί δεν τη γλιτώνεις. Με δύο φόνες δεν γλιτώνεις.
3: Γάλακτος, γάλακτος.
1: Για τον Μπουραντώνη, μην του φέρνεις, δεν θα είναι εδώ. Μην ξοδεύεις τζάμπα. Θα τον εδιώξω. Ένα λιγότερο, ένας λιγότερος.
3: Έχουμε και ψυγείο.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας στοιχεία. Μαζί μας άγγελοι επικοινωνούν.
3: Τηλεφωνικά στο 27 21 0 92 500. Μπορείτε
1: το αφήνω το καράβι, Ανδρέα μου, το μυρτιδιώτησα, όντως πονάει. Την καλημέρα και από εμάς, την αγάπη μας. Συνέχισε εσύ. Εγώ μιλάω και με τους ακροατές μας.
3: Βεβαίως, βεβαίως. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα social media του σταθμού, καναλί Ανε Καλαμάτας με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, σε Instagram, TikTok και Facebook. Και μπορείτε να μας ακούσετε από όλες τις ραδιοφωνικές, όχι, από όλες τις πλατφόρμες αναμετάδοσης των ραδιοφωνικών σταθμών ανά την επικρατεία.
1: Σωστά.
3: Απτά.
1: Αυτά. Αυτά. Λοιπόν, πάμε να περάσουμε γρήγορα γρήγορα σε ένα θέμα το οποίο έφτασε τη χάρη μας ως πόλη μέχρι την άλλη άκρη της Ελλάδος, και φυσικά μιλάμε για την πολύ άσχημη, από ό,τι φάνηκε, εξέλιξη και τροπή που πήρε η χθεσινή, η πρωινή είδηση ότι ακούστηκαν πυροβολισμοί σε συγκεκριμένο σημείο της πόλης.
3: Ναι.
1: Έπειτα λοιπόν από την έρευνα της αστυνομίας, την καταγραφή του γεγονότος και φυσικά πάντοτε από επίσημες πηγές, τις οποίες οφείλουμε να μεταφέρουμε και μόνον αυτές, 38χρονος στην πόλη της Καλαμάτας κατηγορείται για πρόθεση ανθρωποκτονίας 25χρονης πρώην συντρόφου του. Παράνομη κατοχή όπλου για τον ίδιο. Παραβίαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, διότι εγκατέλειψε το όχημά του.
6: Money, get back. I'm all right, Jack. Keep your hands off my stack. New car, caviar, four star deed.
1: Συνελήφθη. Κρατείτε.
6: Absolute rubbish, laddie.
1: Σχηματίστηκε εις βάρος του δικογραφία.
6: Car is the area of a race.

0: Το θετικό της υπόθεσης είναι ότι ο δράστης αστόχησε και η 25χρονη είναι καλά στην υγεία της. Το αρνητικό είναι ότι αυξάνονται συνέχεια τα φαινόμενα ενδοοικογενειακής βίας και απόπειρας ή... πράξη ανθρωποκτονίας μεταξύ συνανθρώπων μας, και θα το αφήσω εκεί, διότι εφόσον η υπόθεση έχει πάρει τη δικαστική οδό και ο 38χρονος έχει συλληφθεί, θεωρώ πως οφείλω να σας μεταφέρω ότι επίσημα έχει καταγραφεί και μπορεί να δημοσιοποιηθεί. Την προσωπική μου γνώμη μπορώ να σας την πω, αν θέλετε, κατηδίαν και όχι on air. Και συνεχίζουμε, Άγγελε, με άλλα θέματα της επικαιρότητας.
1: Θα έχουμε μια μικρή διακοπή ρεύματος, ναι, σήμερα το πρωί από τις 8.30 μέχρι τις 3 στον οικισμό Μενίνα του Δήμου Καλαμάτας.
0: Μάλιστα.
1: Προς Ελαιοχώρη.
0: Μάλιστα.
1: Όλη αυτή η διαδρομή. Θα είναι μικρή, γίνονται μερικές εργασίες στην περιοχή και θα χρειαστεί να γίνει αυτή η μικρή διακοπή.
0: Οκ. Okay.

0: Κάτι άλλο.
1: Στο πανηγύρι γιατί... της αρχαίας Μεσίνης.
0: Ναι, της αρχαίας Μεσίνης.
1: Ναι. Συνεχίζονται οι έλεγχοι στο πανηγύρι και είχαμε συνέχεια κατασχέσεων με πάνω από 7.000 από μιμητικά προϊόντα. Mm-hmm. Να το πούμε έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Είχαμε και πρόστιμα. Είχαμε μία σύλληψη ενός 58χρονου
0: mm-hmm.
1: Έλληνα.
0: Mm-hmm.
1: Του επιβλήθηκε πρόστιμο 80.000 ευρώ.
0: Mm-hmm.
1: Και άλλοι δύο συνελήφθησαν και μέσα σε αυτές τις δύο μέρες που έγιναν οι έλεγχοι είχαμε 20.000 προϊόντα μαϊμού, 6 συλλήψεις και πάνω από 200.000 ευρώ σε πρόστιμα.
0: Μάλιστα. Συγγνώμη και να μην παραλείψω, διότι μου ήρθε μήνυμα. Ναι, ισχύει ότι γιορτάζει και η Πύλος. Σε ευχαριστώ, φίλη μου από την Πύλο, για το μήνυμά σου. Είναι πολιούχος και της πόλης της Πύλου η Παναγία η Μυρτιδιώτισσα. Τις ευχές μας για ό,τι καλύτερο και στην Πύλο μας. Και φυσικά την αγάπη μου.

0: Παιδί μου, εσύ όσον αφορά το ρεπορτάζ, τι έχεις να μας δώσεις?
1: Για ποιο?
0: Τα ρεπορτάζ τι λένε?
1: Γιατί απ' όλα.
0: Εσύ θα μας πεις την εκτίμησή σου όσον αφορά το σημαντικότερο θέμα που πρέπει να απασχολεί και που απασχολεί την κοινωνία.
1: Χθες έκανα πολλά ρεπορτάζ.
0: Για δώσε μας.
1: Έκανα για τους πυροβολισμούς.
0: Να πούμε καταρχάς ότι τα ρεπορτάζ τα κάνεις για λογαριασμό του τηλεοπτικού σταθμού Μεσόγειος. Την αγάπη μας και στα παιδιά που είναι εκεί σε όλο το Μεσόγειος TV. Και είναι και ειλικρινή. Λοιπόν, και στη Ρεβέκα ιδιαίτερος, παιδιά. Συγγνώμη, αλλά τις έχω αδυναμία.
1: Εδώ υπάρχει ένας έρωτας.
0: Ναι, παιδιά. Εντάξει, όχι, και το Θάνο τον εκτιμώ και την. Πέτη την εκτιμώ, όλα τα παιδιά να είναι καλά, αλλά με τη Ρεβέκα υπάρχει και μια διαφορετική σύνδεση. Για πες μας λοιπόν.
1: Πήγα και στην κεντρική αγορά Καλαμάτας.
0: Ναι.
1: Και ρώτησα τον κόσμο και τους επαγγελματίες και παραγωγούς που ήταν εκεί. Για το θέμα τώρα των πυροβολισμών.
0: Εντάξει, δεν θα πούμε τη γνώμη του κόσμου. Τι φανταζόμαστε όλοι.
1: Ναι.
0: Έτσι, καλά, είναι δεδομένοι. Άλλο θέμα προέκυψε.
1: Είχαμε.
0: Παραδείγματος χάρη, βγήκατε να κάνετε ένα ρεπορτάζ και να ενημερώσετε τον κόσμο ότι την Κυριακή το βράδυ στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας θα παρουσιαστεί, γιατί είναι Παγκόσμια ημέρα τουρισμού, η νέα τουριστική ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμάτας, το Visit Καλαμάτα, και κατά πόσο θα έμπαιναν στη διαδικασία να ενημερωθούν για την πόλη τους και το τι θα παρουσιάζει αυτή η ιστοσελίδα.
1: Είναι εντός σχεδίων.
0: Εντάξει, σας προλαμβάνω.
1: Μπαίνετε στη σκαλέτα.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Νέα λοιπόν ιστοσελίδα από το Δήμο Καλαμάτας. Visit Καλαμάτα θα μας παρουσιάσει η Δημοτική Αρχή την Κυριακή στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας με αφορμή και την Παγκόσμια ημέρα τουρισμού.

0: άλλα θέματα τα οποία πήρες μήνυμα.
1: Ναι, έλαβα ένα μήνυμα.
0: Τι έλεγε το μήνυμα?
1: Από μία φίλη ακροάτρια,
0: η οποία είπε:
1: μας ακούει στη δουλειά της, μας στέλνει τα φιλιά της.
0: Γεια σου, φίλη του φίλου.
1: Και το έχει βάλει τσίτα μέσα στη μέση του δρόμου.
0: Τσίτα γκάζια.
1: Οπότε ακουγόμαστε στην Αρτέμιδος.
0: Εντάξει, τσίτα γκάζια. Δώσε. Για πες πουλί μου άλλες ειδήσεις που σου... Γιατί από ό,τι διαπίστωσα η διεισόμαση, διότι μου ερχόντουσαν μηνύματα με φωτογραφίες από την οικία Μπουραντώνη, ενημερωνόσουνα ειδησιογραφικός.
1: Βεβαίως.
0: Για δώσε μου λοιπόν το στίγμα της ημέρας, σε παρακαλώ πολύ.
1: Έδωσε χθες συνέντευξη ο κύριος Χαρίτσης,
0: ναι,
1: στο Action 24.
0: Ναι, μην πεις αυτό που σου γράψα, δεν θέλω.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Συνέχισε.
1: Μίλησε για τα πάντα.
0: Ναι.
1: Και ειδικά...
0: Όταν λέμε τα πάντα, ας πούμε, μίλησε για τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Βεβαίως.
0: Μίλησε για το τι είναι διατεθειμένος.
1: Mm-hmm.
0: Τι θα κάνει.
1: Είπε ότι με την Ελλάς υπάρχουν κοινά σημεία.
0: Ναι.
1: Όμως υπάρχουν και υποκλήσεις.
0: Εκτός από την αντίληψη του Αλέξη Τσίπρα για τους παλιούς συνεργάτες του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
0: Έτσι. Γιατί είναι ξεκάθαρος.
1: Είπε ότι επειδή...
0: Κοινά σημεία. Σύμπραξη υπάρχει.
1: Από ό,τι κατάλαβα εγώ από το λόγο του κυρίου Χαρίτση, ναι.
0: Αυτά είναι τα σημαντικά.
1: Αυτό εξέλαβα εγώ.
0: Okay.
1: Στη συνέντευξη του κυρίου Χαρίτση.
0: Okay.
1: Τα πάντα ετοιμάζουν ψηφοδέλτια όλα τα κόμματα.
0: Ναι.
1: ΠΑΣΟΚ, ΕΛΑΣ και Νέα Δημοκρατία. Το μόνο κόμμα που έχει κάπως σταθεροποιήσει τα ψηφοδέλτια του στη Μεσσηνία είναι το ΠΑΣΟΚ. Με την κυρία Κοροβέση να είναι πάνω-πάνω στα ονόματα για να κατέβουν στις εκλογές.
0: Ναι.
1: Νέα Δημοκρατία και Ελλάς ακόμη δεν έχουν καθορίσει.
0: Okay. Ακόμη δεν έχει καθορίσει και δημοσιοποιήσει και ο πρώην πρωθυπουργός.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Ούτε και ο Αντώνης Σαμαράς έχει ανοίξει τα χαρτιά του.
1: Που ο κύριος Σαμαράς είναι καθοριστικός παράγοντας για τα πολιτικά στελέχη που θα κατέβουν υποψήφιοι στη Μεσσηνία.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί έχει ακουστεί μέχρι και το όνομα του πρωθυπουργού, του κυρίου Μητσοτάκη, να κατέβει βουλευτής εδώ.
0: Ναι.
1: Για ενίσχυση.
0: Για
1: των
0: να
1: ποσοστών.
0: Δούμε.
1: Δόξα τω Θεώ, θα τα δούμε όλα και πολύ γρήγορα. Αυτό είναι το ωραίο.
0: Λες
1: 100%.
0: Έκατσε, στέγνωσε η καταπιώνα.
1: Ναι, ναι.
0: Αφιερωμένο σε όσους γιορτάζουν, αλλά και τα συγγενικά τους πρόσωπα. Με πολύ αγάπη.

0: Είχαμε μία έκτακτη είδηση από τις United States of America.
1: Ποιες United States? Εδώ είχαμε καταπέλει την Ντόρα Μπακογιάννη και εσύ μου μιλάς για τα United States.
2: Κοιτάξτε εδώ.
1: Να σου πω, με κοροϊδεύεις τώρα. Δεν μπορεί, μάλλον με κοροϊδεύεις.
0: Δεν είναι United εδώ.
1: Άκου να σου πω. Αυτό το οποίο παίχτηκε χθες με τη δήλωση Μπακογιάννη περί αλαζόνων υπουργών,
0: που πρέπει να ξεκαβαλήσουν.
1: Υπουργών, πρόσεξε τώρα, δηλαδή για δικούς της υπουργούς, δηλαδή για του κομματός της. Δηλαδή μιλάμε τώρα για του αδελφού τους υπουργούς.
0: Δεν ξέρουμε αν είναι δημοκράτες, μπορεί να είναι πρώην Πασόκοι άνθρωποι.
1: Δεν έχει σημασία, είναι υπουργοί.
0: Εντάξει.
1: Έχουν χαρτοφυλάκιο. Όπα, να μιλάμε όπως πρέπει εδώ.
0: Το έχουν το χαρτοφυλάκιο.
1: Εδώ.
0: Και σημαντικά χαρτοφυλάκια.
1: Έτσι, γεια σου. Και έτσι όπως το έφερε, είναι ακριβώς για υπουργούς σημαντικών χαρτοφυλακίων. Απαντήσεις πήρε όμως.
0: Ναι, αλλά και
1: τουλάχιστον μιλάμε για απαντήσεις Μάκη Βορύδη στο Sky. Ο οποίος λέει ότι δεν έχει υποπέσει, πρόσεξε τώρα, ο νομικός πώς θα προσέχει τις εκφράσεις του, διότι εντάξει, πέρα από το οτιδήποτε άλλο, το κομμάτι της μόρφωσης και το κομμάτι της γνώσης ουδής μπορεί να αμφισβητήσει στο πρόσωπο του κύριου Βορύδη.
0: Δεν το πιάνουν τον κύριο Βορύδη.
1: Α, γεια σου. Αυτόν και τον Βενιζέλο. Για μένα δεν μπορεί να πιάσει κανείς.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και είναι και οι δύο νομικοί. Λοιπόν, δεν έχει υποπέσει στην αντίληψή μου κάποιο φαινόμενο αλαζονίας, είπε ο μη αλαζόν.
0: Ποτέ.
1: Ποτέ. Και δικαιολογείται η κυρία Μπακογιάννη, τονίζοντας πως δεν πιστεύει πως έχει την πρόθεση να βλάψει κάποιον. Αλλά έχει αγωνία. Έχει αγάπη. Και την ενδιαφέρει η καλύτερη απόδοση και το καλύτερο αποτέλεσμα της κυβέρνησης του αδελφικού προσώπου.
0: Είδατε.
1: Η μία μεγάλη οικογένεια. Εγώ το έχω δει την πολιτική. Το ζητούμενο είναι να το μεταφέρω όπως πρέπει για να καταλαβαίνει και ο κόσμος. Σιγά μην άφηνε την επίσκεψη Τσίπρα στο παλάτι του Sky. Λοιπόν, ασχολίαστο. Η διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έχει ιστορικά κακή σχέση με τους αριθμούς. Μπηχτή, Αλέξη. Αλλά δυστυχώς για σένα, Αλέξη, δεν μπορώ να διαβάσω τα υπόλοιπα γιατί πήγε και 27 και πρέπει να περάσω σε διαφημίσεις. Θα τα δούμε τι άλλα είπε ο Μάκης, ο Βορύδης, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός, στη συνέντευξή του στο Sky.
0: Βεβαίως.
1: Συμφωνείτε, κύριε Μπουρεντών?
0: Βεβαίως, κυρία Γουρνά.
1: Ευχαριστώ πολύ, φύγαμε.
3: Χορηγός εκπομπής.
4: Μαζί στα Θρανία για μια ακόμη σχολική χρονιά. Βιβλιοπόλης Δημήτρη Δημοπούλου. Το μεγαλύτερο βιβλιοχαρτοπολείο στο κέντρο της πόλης και στο www.bibliopolis.gr. Βιβλιοπόλης Δημήτρη Δημοπούλου. Ξενόγλωσσα, σχολικά βοηθήματα, φροντιστηριακά βιβλία, τετράδια, επώνυμες σχολικές τσάντες, κασετίνες. Όλα σε μοναδικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Βιβλιοπόλης Δήμητρα Δημοπούλου. Δείτε, διαλέξτε και κάντε τις αγορές σας και από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.bibliopolis.gr.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
5: Φραγκαίας, σε τρία σημεία, στην πόλη της Καλαμάτας, πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ, Νέδοντος 76, στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
4: Είσαι μαθητής. Για την πρόοδό σου δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Υπάρχει μόνο η άνοδος. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, άνοδος. Όλα τα μαθήματα γυμνασίου

0: βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
1: Όλοι την προσκυνάνε.
0: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
1: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρε τη σκυλίτσα.
2: Pet Market Σπυρόπουλος.
1: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
2: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
1: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
2: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
1: Τηλέφωνο 2721 087 164.
2: Ανοιχτά όλη μέρα.
1: Pet Market Σπυρόπουλος.
2: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
3: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
4: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
4: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
3: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
4: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
3: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.πατσαβούρας.com.
4: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση. Η ώρα είναι 9:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
5: Έχουμε Αλφα, παντού.
4: Δηλαδή?
5: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
6: Η αισθητική των όμορφων σπιτιών έχει την υπογραφή Παπαλουκάς.
7: Εδώ και πολλά χρόνια το κατάστημα Παπαλουκά αποτελεί έμπνευση για τη διακόσμηση των πιο όμορφων σπιτιών.
6: Πλούσια συλλογή χαλιών σε όλους τους τύπους, χειροποίητα και μηχανής. Στον εκθεσιακό χώρο μας θα βρείτε αμέτρητα χαλιά σε όλες τις ποιότητες, σχέδια, χρώματα, σε πραγματικά μεγάλες προσφορές. Ακόμα και χαμηλότερα από τη μισή τιμή της πραγματικής τους αξίας.
8: Παπαλουκάς. Θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές. Παπαλουκάς. Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
6: Παπαλουκάς. Όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
9: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασίμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82-735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
10: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
11: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
10: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
11: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
10: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-09711.
11: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
12: Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanali1.gr. Χορηγός εκπομπής.
13: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή?

μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν στο δεύτερο ημίωρο της πρωινής καρφίτσας. Παραμένετε συντονισμένοι στο κανάλι Ανακαλέματα στους 94 και 8. Στο δεύτερο ημίωρο μας συντροφεύει ο μοναδικός χώρος εστίασης εκεί του Κώστα στην οικία Μπουρνιά, ανανεωμένος και ο Κώστας και η Μαρία, αλλά και όλο το team, αλλά και ο χώρος που μας περιμένει για το μεσημεριανό μας φαγητό.
1: Poems, no less. Poems.
2: Εγώ είμαι.
0: Ετοιμάζεσαι για το μεσημεριανό σου φαγητό? Το οποίο φυσικά μενού του Κώστα μπορείτε να το αναζητήσετε στην ιστοσελίδα του στου Κώστα. Μπορείτε και εκεί να κάνετε ενώ στη σελίδα στα social follow στου Κώστα. Μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο στου Κώστα. Οι προτάσεις είναι πάντοτε εξαιρετικές από το στόμα του Κώστα, αλλά και όλου του team εκεί, όπως και οι γεύσεις που μας προσφέρουν. Γιατί το φαγητό μας μπορούμε να το πάρουμε και σε πακέτο. Βορύδης συνέχεια, part 2, και άφησα το καλύτερο για το δεύτερο ημίωρο, διότι ο κύριος Βορύδης μίλησε για την κοστολόγηση των πολιτικών προτάσεων, υποστηρίζοντας ότι χωρίς συγκεκριμένα οικονομικά δεδομένα δεν μπορεί να υπάρξει ουσιαστική δημοσιονομική συζήτηση. Το πιάνετε, τι είπε, ή όχι? Και καταλήγει στα λεγόμενά του: δεν γίνεται να κάνουμε μία δημοσιονομική συζήτηση χωρίς να έχουμε μία αίσθηση κόστους και αριθμών, γιατί τότε πράγματι απλώς εξαγγέλουμε ελπίδες. Είσαι η ελπίδα μας, είσαι η ελπίδα μας. Αυτά. Καταπίνω. Άρα λοιπόν, τι μας λες κύριε Βορύδη, ότι μας εξαγγέλλεται αλλά δεν μας πιστοποιείται το γεγονός ότι μπορεί να γίνουν πράξη, διότι δεν γνωρίζετε ακόμη κόστος και αριθμούς όσον αφορά το τι γίνεται στη χώρα? Δηλαδή, πού ακριβώς, τι ακριβώς δεν καταλαβαίνετε την οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών?
2: Πού να υπολογίζουμε τώρα?
0: Μάλιστα, θέτει το εξής θέμα, ότι υπάρχει διαφορά από το υπάρχουν οικογένειες που εξακολουθούν να δυσκολεύονται μέχρι το οι οικογένειες αυτές αυξήθηκαν ή μέχρι το οι οικογένειες αυτές δυσκολεύονται περισσότερο ή μέχρι όλοι φτωχοποιούνται και δυσκολεύονται περισσότερο. Είναι διαφορετικά πράγματα. Εσείς κύριε Βορύδη, πού ακριβώς εντάσσεται τη μέση ελληνική οικογένεια αυτή τη στιγμή? Το μεγαλύτερο ποσοστό δηλαδή των ελληνικών οικογενειών. Στο απλά δυσκολεύονται? Θα ήθελα πάρα πολύ να μου το απαντήσετε. Ειλικρινά, με το χέρι στην καρδιά όμως. Λοιπόν, όσον αφορά το κόμμα Σάμαρα... είπε, καθίστε να το δούμε κιόλας. Γιατί συζητάμε και για ένα κόμμα και ξανασυζητάμε για ένα κόμμα και περιμένουμε ένα κόμμα και ένα κόμμα δεν έχει γίνει. Μάλιστα. Μομφή.
2: Μην προτρέχουμε κιόλας.
0: Ναι. Θα δούμε κύριε Βορύδη.
2: Ένα σημείο που λέει ο κύριος Βορύδης για τον κύριο Φλωρίδη. Λέει ότι ο Φλωρίδης έχει εισηγηθεί έναν αυστηρότερο ποινικό κώδικα. Και ώρες-ώρες λέω κι εγώ, μήπως παραέγινε. Ούτε εγώ δεν τα σκέφτομαι αυτά. Ανέφερε.
0: Χαρακτηριστικά. Τουλάχιστον όμως μιλάει αξιοπρεπώς. Δεν είναι Γεωργιάδης. Εντάξει.
3: Ναι.
0: Τον οποίο τον παρακολούθησα και στην πρωινή εκπομπή του Mega Radio, στις δηλώσεις που έκανε στον κύριο Χασαπόπουλο και στη συνεργάτηδά του εκεί στην εκπομπή.
3: Την κυρία Βούλγαρη.
0: 11 με 12. Έχετε ξεφύγει, κύριε Γεωργιάδη. Αυτό. Τίποτε άλλο. Δεν είναι εκφράσεις αυτές υπουργού. Εν ενεργεία. Εν ενεργεία. Υποδεχόμαστε.
4: Κυρία Εμίλια Οκταβιάνο.
0: Εδώ είμαστε. Χρήστος Θηβαίος, live.
5: Γεια σας.
0: Γεια σας. Φύγαμε. Γυναίκα. Αφιερωμένο σε όλες τις γυναίκες που μπορεί να κουβαλάνε καθημερινά το δικό του σταυρό.
4: Κάποιοι φιλήσανε τον Ιούδα εκεί στο μέτωπο, άλλοι ψαρεύσανε ουρανό σε ένα πηγάδι, άλλοι κρεμάσαν σαν δικτάτορα ένα φυλαχτό.

τρέλα με ξέπλυνε σαν καταράχτης από το αμάρτημα της φτήνιας. Κι έτσι του κόσμου τα μπαλκόνια ερωτεύτηκα, αυτά που αγγίζουνε το βλέμμα με το στόμα. Μα δεν ξεχνάω τα υπόγεια που κυλίστηκα, κι

0: Τι να πει κανείς, τι να πει κανείς, συγκλονιστικό. Και πάμε τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην έκτακτη είδησή σου που διέκοψα γιατί θεώρησα το Μάκι.
1: Εντάξει,
0: πιο Μάκης... ενδιαφέρον από τον Ντόναλντ.
1: Είναι πιο σημαντικό.
0: Γιατί όπως και να το κάνεις, ο Μάκης διατηρεί και το φυσικό look του. Επομένως έχει μπόνους. Για πάμε.
1: Λοιπόν, εχθές το βράδυ.
0: Ψες.
1: Εψές το ομοσπονδιακό
0: δικαστήριο. Άρα δεν
1: είναι
0: και τόσο έκτακτο.
1: Επειδή
0: θα
1: έχουμε διαφορά
0: για
1: ώρας.
0: Θα μιλήσεις για τα μου-μου-μου-ε.
1: Mm-hmm.
0: Για πάμε για τα μου-μου-μου-ε.
1: Ο ομοσπονδιακός δικαστής λοιπόν των Ηνωμένων Πολιτειών πήρε απόφαση, ανακάλεσε την εντολή του Ντόναλντ Τραμπ για αποκλεισμό 5-6 μεγάλων μέσων ενημέρωσης και έδωσε την άδειά του, ο ομοσπονδιακός δικαστής, να επιστρέψουν στα καθήκοντά τους να καλύπτουν το Λευκό Οίκο.
0: Μάλιστα.
1: Για όσους φίλους ακροατές δεν το γνωρίζουν, ο Τραμπ είχε απαγορεύσει σε 5 μέσα ενημέρωσης της Αμερικής, όπως το CNN, το MC Now, το Politico, τους είχε απαγορεύσει να καλύπτουν το Λευκό Οίκο και τους πέταξε έξω, τους δημοσιογράφους. Έκαναν αγωγή στο ομοσπονδιακό δικαστήριο και όλα τα μέσα ενημέρωσης των Ηνωμένων Πολιτειών, ακόμα και το Fox, που υποστηρίζει τον πρόεδρο Τραμπ, έκανε μία κίνηση που πρώτη φορά το βλέπω. Έμεινε η κάμερα, κανονικά, υπήρχε η εικόνα, απλά κόψανε τον ήχο από όλες τις ειδήσεις που αφορούν τον πρόεδρο Τραμπ.
0: Okay.
1: Ως διαμαρτυρία.
0: Ένδειξη διαμαρτυρίας.
1: Ακριβώς.
0: Και καλά του κάνανε.
1: Είναι παραβίαση και της ελευθεροτυπίας.
0: Ακριβώς.
1: Και του αμερικανικού στάματος.
0: Σας θυμίζει και τίποτα άλλο. Μισό λεπτό γιατί μπούκωσα και δεν μπορώ να μιλήσω. Λοιπόν, να σας πω ρε παιδιά, εσείς εκεί στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Παπασταύρου.
0: Ρε παιδιά, θέλετε και τα δημοσιοποιείτε αυτά και τα αναπαράγουν και τα μέσα ή μας δουλεύετε ψιλόγαζοι. Παρά να πάρετε μέτρα για την ακρίβεια και στο κόστος της ενέργειας του ρεύματος, μας προτείνετε να ψάξουμε να βρούμε εταιρείες με χαμηλότερο κοστολόγιο και να κλείσουμε τα συμβόλαια. Πάμε καλά. Μήπως έχω χαζέψει εγώ.
1: Αυτό είναι του Υπουργείου Περιβάλλοντος.
0: Και ενέργειας.
1: Και ενέργειας, ναι.
0: Τι είπα εγώ, αγόρι μου. Βαράω. Χτυπάω ξύλο. Φτού.
1: Φτού.
0: Ξελευτερία. Λοιπόν, και λέω ότι εδώ μας δίδεται η πρόταση το να απευθυνθούμε εκεί και μετά, μετέπειτα, αφού κάνουμε αυτό, θα έρθει και η ενίσχυση από την κυβέρνηση με επιδοτήσεις.
1: Γελίση.
0: Για να εξομαλυνθεί η κατάσταση.
1: Εντάξει. Μας το λένε οι άνθρωποι.
0: Όχι, μας δίνουν και τις επιλογές. Μπλε, πράσινο. Να σου πω, μέτοχοι είναι. Όχι έτσι από περιέργεια, είναι μέτοχοι.
1: Δεν ξέρω, με έχει απασχολήσει αυτό το ερώτημα αρκετά. Σας πω.
0: Συγγνώμη κιόλας.
1: Το τιμολόγιο πάει ανάλογα πολιτική απόχρωση.
0: Θα πάρω...
1: μια ψαρόβαρκα το μωρό μου.
0: Όχι, θα πάρω μια ανάσο γιατί... βαθιά. Μαζεύτηκαν πολλά. Μαζεύτηκαν πολλά, δεν τα μπορώ άλλο πια. Πολύ
1: βαριά. Σας χρειάζομαι και πολύ για το βαριά. Επόμενο θέμα γι' αυτό.
0: Για πες.
1: Είναι για πολύ αγαπημένο μας θέμα, Τουρκία.
0: Φύγαμε μετά την Ιουλίτσα. Θα ξελασπώσεις. Έλα πάμε δυνατά το κανάλι 1 σε μουσικό επίπεδο. Yeah.

0: Ωραιότατη Ιουλία Καραπατάκη, καινούριο κομμάτι.
1: Πολύ ωραίο.
0: Ναι. Για πάμε λοιπόν στην είδησή σου, γιατί περνάει η ώρα.
1: Λοιπόν, εχθές ήταν η επέτειος των 205 ετών για την
0: Τρίπολιτσα.
1: Απελευθέρωση της Τρίπολης.
0: Έγιναν πάρα πολλές εκδηλώσεις, μνήμεις.
1: Βεβαίως.
0: Και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Πες μας τώρα.
1: Και το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών έβγαλε μία ανακοίνωση.
0: Μάλιστα.
1: Ακούστε τον τίτλο.
0: Μάλιστα.
1: Η σφαγή του Μοριά. Το ελληνικό σχέδιο για εξανδραποδισμό του μουσουλμανικού και τουρκικού πληθυσμού από το Μοριά, από τη Χερσόνησο του Μοριά, 1821-1830. Αυτό είναι ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών.
0: Θα ήθελα από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών της Ελλάδος να δώσει διευκρινήσεις για τα χαρτιά που στέλνει στα αγόρια που έχουν υπηρετήσει στρατό και τι μπορεί να το ανησυχεί.
1: Τα φύλλα πορείας.
0: Ακριβώς. Ξαφνικά μέσω του ΓΚΑΒ λαμβάνουν πάρα πολλοί πολίτες φύλλα πορείας και διάφορα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και βλέπουμε και μια πολύ προκλητική, χωρίς να θέλω να προδικάσω κάτι, απλά περιμένω επίσημες διευκρινήσεις των αρμόδιων υπουργείων.
1: Ξέρετε,
0: οφείλουν να το κάνουν προς τους πολίτες και ειδικά οφείλουν να το κάνουν προς αυτούς οι οποίοι λαμβάνουν αυτά τα μηνύματα μέσω του ΓΚΑΒ. Δικαιούνται οι οικογένειες αλλά και τα ίδια τα πρόσωπα να γνωρίζουν τι γίνεται. Επίσης, ότι μπαίνουμε σε μία περίοδο έντονης αντιπαράθεσης με τη γείτονα, το έχουμε καταλάβει. Ο Θεός να βάλει το χέρι του, διότι μιλάμε για καταστάσεις οι οποίες μόνο μέσω της διπλωματίας και της ψυχραιμίας μπορούν να διατηρηθούν σε ένα ήρεμο επίπεδο. Γεια σου Άγγελε Μπουραντώνη, αύριο το πρωί πάλι εδώ. Φεύγεις.
1: Φεύγω.
0: Όχι.
1: Δεν αφήνω πίσω.
0: Δεν είναι αυτό. Λοιπόν, αύριο το πρωί πάλι ο Άγγελος Μπουραντώνης εδώ. Καλή συνέχεια, Άγγελε.
1: Ευχαριστώ.
0: Εμείς διαφημίσεις μετά τον Μίλτο και θα επανέλθουμε.

0: Χορηγός εκπομπής.
1: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Η ώρα είναι 10. Άφθαρτη κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
2: Σύλλογος χορού Σεμνία. Σας περιμένουμε για μια νέα χορευτική χρονιά γεμάτη μουσική, κίνηση και παράδοση. Μουσικοκινητική για παιδιά 3 και 4 ετών. Παραδοσιακή και Latin χορή για παιδιά από το νηπιαγωγείο και πάνω. Παραδοσιακή χορή για ενήλικες. Και φέτος, νέο τμήμα, γονιός και παιδί. Baby μουσικοκινητική για παιδιά 2 και 3 ετών. Με παιχνίδι, μουσική και κίνηση που βοηθούν την ανάπτυξη, το συντονισμό, την έκφραση και την κοινωνικότητα του παιδιού μέσα από μια όμορφη κοινή εμπειρία γονιού και παιδιού. Εγγραφές κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη, 7 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Σύλλογος χορού Ξενία, Μαυρομιχάλη 32, Καλαμάτα. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτέμβρη. Μικροί και μεγάλοι, ελάτε να χορέψουμε μαζί. Ξενία, εκεί όπου ο χορός γίνεται παρέα, χαρά, διασκέδαση.
3: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
4: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
5: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
4: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
6: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
7: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
6: Θανόπουλο Σέρβις.
7: Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240 27270.
3: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
8: Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου. Με συνέπεια, υπευθυνότητα και παιδαγωγική κατάρτιση. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Μεζόνος 34, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 242 42.
0: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
8: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρναπούλα. Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210-69-444 και 66-055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
9: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάδει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
10: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
11: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, απόψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
12: Χορηγός εκπομπής. Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 21 0 27 325 και 69 84 59 74 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.

Και φτάσαμε στο τρίτο ημίωρο της πρωινής καρφίτσας. Παραμένετε συντονισμένοι στο κανάλι Ένα Καλαμάτας στους 94 και 8. Στο μικρόφωνο η Άννα Γουρνά και φυσικά μαζί μας το σέρβις αυτοκινήτων του Σοκράτη Σάμιου, που πρώτο του μέλημα η σωστή λειτουργία του αυτοκινήτου μας και κυρίως η ασφάλειά μας. Το σέρβις αυτοκινήτων του Σοκράτη Σάμιου θα το βρείτε Νικολάου Πλαστήρα 32 στην πόλη της Καλαμάτας. Σύγχρονο, έμπειρο και πάντα δίπλα μας. Χωρίς πολλά λόγια, επισκεφτείτε το, θα καταλάβετε τη διαφορά. Το ντοκουμέντο διαμηνεί υποψηφιότητα Φάμελου ως υποψήφιος με τον Τσίπρα στη Β' Θεσσαλονίκης. Για να το δούμε, έτσι υποστηρίζει η διαδικτυακή εφημερίδα, αναλύοντας τις κουβέντες από τη συνέντευξη του πρώην Πρωθυπουργού.

Σύμφωνα με την τοπική εφημερίδα Ελευθερία, εντός του Νοεμβρίου αναμένεται να αναλάβει τη διαχείριση του Διεθνούς Αεροδρομίου Καλαμάτας. Ο παραχωρησιούχος ενώ σε περίπου 2 μήνες τοποθετείται η έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών για την αναβάθμιση και επέκταση των εγκαταστάσεων. Σύμφωνα με την Ελευθερία και αντλώντας το θέμα από το powergame.gr.

ελαφρά ένταση μεταξύ του Ερντογάν και διαμηνύει στο Ζελένσκι ότι είναι ανεξήγητες οι επιθέσεις εμπορικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα από Ρωσία και Ουκρανία. Περιμένουμε και αναμένουμε από τις δύο πλευρές να δράσουν υπεύθυνα, τόνισε ο πρόεδρος της Τουρκίας απευθυνόμενος στον Ουκρανό.

0: Και ενώ υπήρχε χθες το πρωί το περιστατικό στην πόλη της Καλαμάτας με τον 38χρονο, ο οποίος είχε στήσει το καρτέρι στην πρώην σύζυγό του, κάτι αντίστοιχο και λίγο πιο βεβαρημένο είχαμε στην πόλη των Αθηνών και συγκεκριμένα στην Οίκαια, όπου μία 44χρονη κρατούνταν όμοιρη από τον ίδιο της το σύζυγο μέσα στο διαμέρισμά τους. Παρενέβη η ελληνική αστυνομία και η 44χρονη μετά την απελευθέρωσή της μίλησε για όλο αυτό το τραγικό γεγονός που βίωσε. Μιας και φαίνεται πως ο 49χρονος αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής υγείας και προέβη σε αυτή τη δυσάρεστη πράξη και επικίνδυνη απέναντι στη σύζυγό του.
1: Οχτώ, πρόβα.
0: Γιατί όπως λέει, αντιλούμενοι από τα λόγια της,
2: λέγουν πάλι το θέατρο,
0: της ταινίας του Χριστόφορου Παπακαλιάτη, η Μαρίζα Ρίζου, η σωτηρία της ψυχής, ένα κομμάτι της άλκης της πρωτοψάλτη, είναι πολύ μεγάλο πράγμα.
1: Χαίρομαι που μιλήσατε.
0: Και πρέπει όλοι να το φροντίζουμε.
1: Δεν ήταν και τόσο χρόνο.
0: Και να το αγαπάμε αυτό το κομμάτι του εαυτού μας που είναι η ψυχή μας.

μαλλιά θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής.

λείπει μουσική. Πολύ. Αλλά έχω τη θάλασσα. Κάθομαι με τις ώρες χειμώνα καλοκαίρι. Νιώθω ότι ξεπλένω στεναχώριες μέσα της. Είχα γνωρίσει έναν άνθρωπο που με τη μουσική του μας είχε αλλάξει όλη μας τη ζωή εδώ στο νησί. Δεν είναι τρομερό πως μερικές φορές οι άνθρωποι, άμα βρούμε μια αφορμή και ενωθούμε, είμαστε ικανοί για το απόλυτο καλό. Και την επόμενη στιγμή μπορεί να το διαλύσουμε. Εγώ το καλό θέλω να κρατάω.

Εξαιρετική φωνή της Μαρίζας Ρίζου, εξαιρετική στίχη, εξαιρετική ερμηνεία, εξαιρετικό γεγονός. Είδε τα φώτα της δημοσιότητας και έρχεται μόλις δύο μέρες μετά τις ανακοινώσεις ότι τα αποθέματα παραδοσιακών προϊόντων αλλά και οι τιμές τους και οι εξαγωγές τους πέφτουν και ενδέχεται να μην υπάρχει πληρότητα. Εγκληματική οργάνωση κτηνιάτρων, σφαγές ανύπαρκτων ζώων και επιδοτήσεις από εργαζόμενους του τμήματος κτηνιατρικής στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Ανάμεσα στα καθήκοντά τους ήταν η έλεγχη στα σφαγεία και η συμπλήρωση του εντύπου, ημερήσιο δελτίο επιβεβαίωσης σφαγής βοηδών, καθώς και αντίστοιχων ημερήσιων δελτίων για χείρους. Άλλοι φέρονται για δωροληψία υπαλλήλου κατ' εξακολούθηση από κοινού και κατ' επάγγελμα, είτε για ενέργειες αντίθετες στα καθήκοντά τους, είτε για ενέργειες σχετικές με την άσκηση των καθηκόντων τους. Σε δύο αποδίδεται ψευδής βεβαίωση κατ' εξακολούθηση. Σε έναν εμπορία επιρροής και συνέργεια σε ψευδή βεβαίωση. Στον τέταρτο συνέργεια σε δωροληψία. Και στους τέσσερις αποδίδεται εγκληματική οργάνωση για κακουργήματα και πλημελήματα από τα οποία επιδιώκεται οικονομικό όφελος. Πώς είπατε? Δεν είπατε.

κι ας ξέρω φως μου πως τυφλά τον υπακού. Σκεφτός εγώ γονατιστός θα του ζητούσα. Να μην επέμβει στους θολούς σου δισταγμούς. Μη σε φέρει, μη σε στείλει

Χριστέ, άδεια μου αγκάλια. Χριστέ μου, χέρια μου αδειάνα. Χριστέ, άδεια μου αγκάλια. Αν και για μένα αγγελούδια δεν υπάρχουν, μόλις εδώ κοντεύουν να επαληθευτούν. Αχ, θα τα εσύναζα και θα τα εκλυπάρουσα. Με τις φλογίτσες τους στο πλάι σου να σταθούν, να σου φέγγουν να βαδίσεις εν χάρη τη ομορφιάς, σαν Χριστός πάνω στη

Χριστέ, άδεια μου αγκάλια, χέρια μου αδειάνα. Χριστέ, άδεια μου αγκάλια. Βαμμένος είμαι στην αγάπη,

0: θα είμαστε μαζί.
1: Κι έτσι ασκαίνε οι λαμπάδες στα μονοπάτια.

Τι να πεις, τι να πεις μετά από αυτό το εξαιρετικό άκουσμα από το Διονύση Σαββόπουλο. Λοιπόν, να πεις μία σημαντική είδηση. Να σας πούμε πως ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και Ευρωαμερικανικών Σχέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο κύριος Νικόλας Φαραντούρης, θα επισκεφθεί την Ιερά Μονή Αγίας Εκατερίνης του Σινά. Η επίσκεψη πραγματοποιείται διότι όλοι θυμόμαστε ότι πέρυσι υπήρξαν αποφάσεις

0: των Αιγυπτιακών δικαστηρίων, οι οποίες διαμόρφωσαν το ιδιοκτησιακό καθεστώς των ακινήτων της Μονής. Σε κρίσιμη κατάσταση. Ταυτόχρονα κλιμακώνονται οι πιέσεις για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς. Και με αφορμή τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε μεταξύ Φαραντούρη και Ζέιντ στις 8 Σεπτεμβρίου στις Βρυξέλλες, πραγματοποιεί την συγκεκριμένη επίσκεψη ο Ευρωβουλευτής. Δεν θα συνεχίσω ειδησιογραφικά, θα πρέπει να περάσω σε διαφημίσεις και αμέσως μετά θα δούμε πώς θα κινηθεί και ο καιρός για το Σαββατοκύριακο στη χώρα μας. Διαφημίσεις.
1: Χορηγός εκπομπής. Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Είσαι μαθητής. Για την πρόοδό σου δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Υπάρχει μόνο η άνοδος. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, άνοδος. Όλα τα μαθήματα γυμνασίου, ενιαίου λυκείου, ΕΠΑΛ. Όλες οι ομάδες προσανατολισμού. Μεθοδολογία στην Τράπεζα Θεμάτων. Παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Υπεύθυνη σπουδών Αργύρης Κόκκινος, Γιώργος Γιαννακόπουλος. Πάντα κοντά σας. Πάντα στο πλευρό των μαθητών με εμπειρία και εγγύηση στην επιτυχία. Και αναγνωστήριο Άνοδος Junior. Αποκλειστικά για μαθητές δημοτικού. Προετοιμασία στα μαθήματα όλων των τάξεων. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης και αναγνωστήριο Junior Άνοδος. Αριστοδήμου 74 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-420. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Άνοδος. Ο κοινός μας στόχος.
2: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
4: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
5: Όταν η μουσική συναντά την κίνηση, όταν η δύναμη γίνεται χάρη και κάθε προσπάθεια γίνεται χαμόγελο, τότε η ρυθμική γυμναστική ξεκινά. Στον αθλητικό όμιλο Καλαμάτας οι Άνθεμις, τα παιδιά μαθαίνουν να αγαπούν την κίνηση, να ανακαλύπτουν τις δυνατότητές τους και να αποκτούν αυτοπεποίθηση μέσα από τον αθλητισμό, τη μουσική και το παιχνίδι. κορδέλα, στεφάνι, μπάλα, κορίνες και μαζί τους δύναμη, ευληγησία, πειθαρχία, φαντασία και αυτοσχεδιασμός. Τμήματα μπαλέτου και μοντέρνου χορού, δυνατότητα ένταξης σε αγωνιστικά τμήματα. Η Άνθεμις, σύλλογος ρυθμικής γυμναστικής αθλητικού ομίλου Καλαμάτας, γήπεδο τέντας και κλειστό γυμναστήριο γυμνασίου παραλίας. Υπεύθυνη, Γιώτα Μέμου, τηλέφωνο 694-4633-030. Άνθεμις, έλα να δεις τη ρυθμική με τα δικά μας μάτια.
6: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
7: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
7: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
6: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
7: Πατσαβούρα. Και για εξοπλισμό και σωλήνες.

0: Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
1: Έχουμε Αλφα, παντού.
0: Δηλαδή?
1: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
2: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επανεφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanali1.gr. Χορηγός εκπομπής.
4: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
5: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
4: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
5: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.

Επιστρέψαμε στο τέταρτο και τελευταίο μέρος της πρωινής καρφίτσας. Παραμένετε συντονισμένοι, κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8 και διαδικτυακά κανάλι 1.gr, live24 Greek Radio ή radio.gr. Στο μικρόφωνο Ιωάννα Γουρνά και φυσικά στο τέταρτο ημίωρο το πιο νόστιμο κρυοπωλείο της πόλης με τα πιο νόστιμα και τρυφερά νοπά κρέατα της πόλης, το Volcanoes Farm Φαρών 150 στην πόλη της Καλαμάτας, και όχι μόνο, με μοναδικά λαντικά δικής τους παραγωγής, με επιλογές εξαιρετικές σε λουκάνικα είτε χοιρινού είτε μοσχαρίσου κρέατος, με κρεατοπαρασκευές που μας αφήνουν με το στόμα ανοιχτό, με μοναδική γεύση στα έτοιμα μπιφτέκια, μοσχαρίσια ή κοτόπουλο, αλλά και ό,τι άλλο δεν μπορείτε να φανταστείτε, σε προϊόντα ντελικατέσεν της χώρας. Όλα αυτά μόνο Φαρών. Μόνο Φαρών 150, το υπογράφω.

Καιρός, υποσχέθηκα καιρό να ξεκινήσουμε το τέταρτο ημίωρο. Η μεταβολή του καιρού αναμένεται να γίνει αισθητή από το μεσημέρι της Παρασκευής, δηλαδή 25 Σεπτεμβρίου, γιατί θα ξεκινήσουν οι πρώτες βροχές στη δυτική και βορειοδυτική Ελλάδα πριν απλωθεί και εξαπλωθεί το φαινόμενο και σε περισσότερες περιοχές. Η εξάπλωση θα πραγματοποιηθεί του φαινομένου κατά διάρκεια

διάρκεια της νύχτας και τις πρώτες ώρες του Σαββάτου. Το Σάββατο θα επηρεαστεί αρκετά και η Πελοπόννησος, αλλά και η κεντρική Ελλάδα. Το φαινόμενο βροχές και καταιγίδες κατά τόπου. Ισχυρές.

Η θερμοκρασία όμως θα κινηθεί σε ωραία επίπεδα. Σε αυτά τα επίπεδα τα οποία μας κάνουν να ανεχόμαστε λίγο περισσότερο. Μια βόλτα, την έλλειψη χρήσης κλιματιστικού κτλ. Κτλ. Λοιπόν, έχουμε νέα άνοδο στην τιμή του πετρελαίου, μιας που παραμένουν σε αβεβαιότητα οι συνομιλίες και οι εξελίξεις στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής, αλλά και στην, βάζω πολλά εισαγωγικά, υποτιθέμενη εκεχηρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Οι εξελίξεις στα στενά του Ορμούζ και γενικά η όλη κατάσταση δημιουργεί μια αστάθεια και επιφέρει άνοδο στην τιμή του πετρελαίου, το οποίο αυτή τη στιγμή κινείται πάνω από τα 103,3 δολάρια το βαρέλι.

Προειδοποίηση έρχεται από τη Morgan Stanley και μιλάει για ενδεχόμενο μπλόκο στις εξαγωγές ντίζελ από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Εάν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Και έρχεται λοιπόν και η προειδοποίηση από τον Ιρανό πρόεδρο ότι το Ιράν δεν θα επιτρέψει την ελεύθερη ναυσιπλοεία μέσω των στενών του Ορμούζ όσο παραμένουν σε ισχύ οι κυρώσεις και ο αμερικανικός αποκλεισμός.

Η Σαουδική Αραβία προχωρά σε ενέργειες για την επανέναρξη των εξαγωγών πετρελαίου μέσω του κομβικού αγωγού East-West, εξέλιξη που θα μπορούσε να ενισχύσει σταδιακά τις διαθέσιμες εξαγωγικές ροές της χώρας. Ένα κομμάτι λοιπόν το οποίο παραμένει αγκάθι για όλες τις χώρες, όχι μόνο στη Μέση Ανατολή, αλλά πλέον λαμβάνει παγκόσμιες διαστάσεις, είναι η τιμή του πετρελαίου, την οποία βιώνουμε όλοι μας και εδώ στη χώρα μας πάρα πολύ καλά.

0: Και τι να πει κανείς όταν ακούγονται τέτοιες φωνές εξαιρετικές και παραμένουν ζωντανές στο ελληνικό, στην ελληνική μουσική σκηνή. Συναγερμό στην Αυστραλία για την OpenAI. Είναι η πρώτη φορά που πράκτορας τεχνητής νοημοσύνης εισέβαλε σε κυβερνητικό σύστημα. Απαράδεκτο χαρακτήρισε το περιστατικό ο Άντονι Αλμπανέζη.
1: Repeat after me. An acre is the area of a rectangle whose length is

με τη Γενική Διευθύντρια Πολιτικών Υποθέσεων της Αυστρίας, την κυρία Χάνα Λίκο, συναντήθηκε η Υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου στη Νέα Υόρκη, όπου έχει μεταβεί μαζί με τον Πρωθυπουργό αλλά και κλιμάκιο υπουργικό της κυβέρνησης. Για τη συμμετοχή της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν οι διμερείς σχέσεις Ελλάδας και Αυστρίας, αλλά και η συνεργασία των δύο χωρών στο επίπεδο του ΟΗΕ. Μάλιστα, η Αυστρία αναμένεται να αποτελέσει μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ κατά τη διάρκεια 2027-2028.

Την ερχόμενη Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθούν οι εξαγγελίες της κυβέρνησης όσον αφορά τα μέτρα στήριξης έναντι της ενεργειακής κρίσης. Στα μέτρα στήριξης θα συμπεριλαμβάνεται η επιδότηση πετρελαίου κίνησης, αλλά αναμένουμε να ακούσουμε και μέτρα στήριξης όσον αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης που πολύ σύντομα θα χρειαστούμε όλοι.

0: Μαρίνα Σπανού. Ικαρία. Λοιπόν, και θα κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή με το θέμα το οποίο λαμβάνει τεράστιες διαστάσεις και φαίνεται πως ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί και δεν έχει διαμορφωθεί το τελικό αποτέλεσμα, και είναι ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη, όπου οι αρχές διερευνούν και εξετάζονται οι πιθανές εμπλοκές τρίτου προσώπου πέρα από τους δύο προφυλακισμένους γιατρούς. Βασικά στοιχεία της έρευνας αποτελούν η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου, οι τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις, καθώς και οι νέες καταθέσεις με ιδιαίτερη βαρύτητα στη μαρτυρία μίας νοσηλεύτριας που ήταν παρούσα κατά την πλασμαφαίρεση. Η οικογένεια του τραγουδιστή επίσης θα ζητήσει ανεξάρτητες τοξικολογικές εξετάσεις. Ξεκινά νέος κύκλος καταθέσεων στον ανακριτή, ενώ φαίνεται πως οι αρχές κάνουν φύλο και φτερό κάθε στοιχείο που αφορά τη συγκεκριμένη υπόθεση. Και με αυτό το θέμα θα μου επιτρέψετε να σας αποχαιρετήσω βάζοντας ένα εξαιρετικό τραγούδι το οποίο υποδηλώνει λίγο την κατάσταση που βιώνουμε, και επειδή πάντοτε μου αρέσει να μεταφέρω τα μηνύματα μέσα από τραγούδια, σας το αφιερώνω. Ναι. Σας εύχομαι καλή συνέχεια και ανανεώνουμε το ραντεβού μας στις 12. Ιωάννα στο τετράγωνο.
1: Αυτό λένε και είναι το σημείο, το ορίζοντα εκεί κάτω που η σφαγή διακρίνεται. Του λένε το σημείο που θέλουμε να φτάσουμε. Δηλαδή. Στόχος. Δηλαδή.
0: Στόχος. Βάλτε στόχους.
1: Ωραίο. Δηλαδή.
0: Όμορφους στόχους.
1: Έχουν προοπτική. Δηλαδή.
0: Να έχουν προοπτική.
1: Ελπίδα. Δηλαδή. Κουράγιο.
0: Κάντε και κουράγιο.
1: Άσε με να έχω κάτι. Άσε με να έχω κάτι στο βάθος του δρόμου.
0: Καλημέρα.
1: Να φαίνεται σαν έξοδος. Έστω σαν έξοδος κινδύνου. Συνηθίσαμε. Συνηθίσαμε πολλά. Πάρα πολύ. Συνηθίσαμε και τις άγριες εικόνες.

0: Χορηγός εκπομπής.
1: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
0: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
1: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
0: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε. Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27 210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
0: Η ώρα είναι 11. Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27 210 21 135 και 21 136.
3: Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, με συνέπεια, υπευθυνότητα και παιδαγωγική κατάρτιση. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Μεζόνος 34, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 242 42.
0: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 02 47 47 και 697 38 84 3. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
4: Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
5: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάμπει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις βουγκαρίστρες.
4: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσης, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά, με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
5: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
4: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
5: Τηλέφωνο 27 21 09 711.
4: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
6: Η αισθητική των όμορφων σπιτιών έχει την υπογραφή Παπαλουκάς.
7: Εδώ και πολλά χρόνια το κατάστημα Παπαλουκά αποτελεί έμπνευση για τη διακόσμηση των πιο όμορφων σπιτιών.
6: Πλούσια συλλογή χαλιών σε όλους τους τύπους, χειροποίητα και μηχανής. Στον εκθεσιακό χώρο μας θα βρείτε αμέτρητα χαλιά σε όλες τις ποιότητες, σχέδια, χρώματα, σε πραγματικά μεγάλες προσφορές. Ακόμα και χαμηλότερα από τη μισή τιμή της πραγματικής τους αξίας.
7: Παπαλουκάς.
8: σας. Θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές. Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
9: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
10: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγός σας.
11: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με

Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολών τη φυλακή, στα παραμύθια και στα στήματα.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8. Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
1: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρνοπούλα.
2: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
3: Είσαι μαθητής. Για την πρόοδό σου δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Υπάρχει μόνο η άνοδος. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, άνοδος. Όλα τα μαθήματα γυμνασίου, ενιαιολικίου, ΕΠΑΛ. Όλες οι ομάδες προσανατολισμού. Μεθοδολογία στην Τράπεζα Θεμάτων. Παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Υπεύθυνοι σπουδών Αργύρης Κόκκινος, Γιώργος Γιαννακόπουλος. Πάντα κοντά σας. Πάντα στο πλευρό των μαθητών με εμπειρία και εγγύηση στην επιτυχία. Και αναγνωστήριο Άνοδος Junior. Αποκλειστικά για μαθητές δημοτικού. Προετοιμασία στα μαθήματα όλων των τάξεων. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης και αναγνωστήριο Junior Άνοδος. Αριστοδήμου 74, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-420. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Άνοδος. Ο κοινός μας στόχος.
4: Μαζί στα Θρανία για μια ακόμη σχολική χρονιά. Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου. Το μεγαλύτερο βιβλιοχαρτοπολείο στο κέντρο της πόλης και στο www.vivliopolis.gr. Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου. Ξενόγλωσσα, σχολικά βοηθήματα, φροντιστηριακά βιβλία, τετράδια, επώνυμες σχολικές τσάντες, κασετίνες. Όλα σε μοναδικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου. Δείτε, διαλέξτε και κάντε τις αγορές σας και από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.vivliopolis.gr.
5: Ένα σώμα που δυναμώνει. Ένας χαρακτήρας που χτίζεται. Μια ψυχή που μαθαίνει να πετάει. Αυτή είναι η ρυθμική γυμναστική. Στον αθλητικό όμιλο Καλαμάτας ή Άνθεμις, κάθε κίνηση γίνεται δύναμη. Κάθε προσπάθεια γίνεται αυτοπεποίθηση και κάθε όνειρο βρίσκει το δικό του ρυθμό. Τμήματα μπαλέτου και μοντέρνου χορού. Δυνατότητα ένταξης σε αγωνιστικά τμήματα. Η Άνθεμις. Σύλλογος Ρυθμικής Γυμναστικής Αθλητικού Ομίλου Καλαμάτας. Γήπεδο τέντας και κλειστό γυμναστήριο Γυμνασίου Παραλίας. Υπεύθυνη Γιώτα Μέμου. Τηλέφωνο 694-4633-030.
3: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
6: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, λιανική χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
7: Τι βλέπεις, μόλις κουνείς

0: που είναι, έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
1: Έχουμε Αλφα, παντού.
0: Δηλαδή?
1: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.

ίσως να κοπάξει το κύμα στο γυαλό μες στα δυο της μας.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8. Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει. Σύλλογος χορού Ξενία.

0: γονιού και παιδιού. Εγγραφές κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη, 7 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Σύλλογος χορού Ξενία, Μαυρομιχάλη 32, Καλαμάτα. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτέμβρη. Μικροί και μεγάλοι, ελάτε να χορέψουμε μαζί. Ξενία, εκεί όπου ο χορός γίνεται παρέα, χαρά, διασκέδαση.
1: Η αισθητική των όμορφων σπιτιών έχει την υπογραφή Παπαλουκάς.
2: Εδώ και πολλά χρόνια το κατάστημα Παπαλουκά αποτελεί έμπνευση για τη διακόσμηση των πιο όμορφων σπιτιών.
1: Πλούσια συλλογή χαλιών σε όλους τους τύπους, χειροποίητα και μηχανής. Στον εκθεσιακό χώρο μας θα βρείτε αμέτρητα χαλιά σε όλες τις ποιότητες, σχέδια, χρώματα, σε πραγματικά μεγάλες προσφορές. Ακόμα και χαμηλότερα από τη μισή τιμή της πραγματικής τους αξίας.
2: Παπαλουκάς. Θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές. Παπαλουκάς. Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
1: Παπαλουκάς. Όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
3: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
4: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
3: Για τα μερεμέτια?
4: Εκεί.
3: Και για τα βαψίματα?
4: Τι λέμε.
3: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
4: Κλίμης. Οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Εγγύηση.
5: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
4: Ασβεστοποιία. Πυρηνοκάρβουνο. Κλίμης.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
4: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
4: Τηλέφωνο 27210-69454.
5: Κλίμης.
4: Και τις δουλειές σου Κλίμης.
2: Η ώρα είναι 12. Ακρίβεια διαμαντιού. Ευελιξία χρυσού. Επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
6: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
1: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.

0: Δεν περιμένει ο κόσμος.
1: Δεν περιμένει ο κόσμος.
0: Είναι 12 και 3 πρώτα λεπτά.
1: Ιωάννα στο τετράω.
0: Μπήκαμε λίγο απότομα.
1: Όχι, εμείς μια χαρά μπήκαμε. Κυρία Γούρνα έχει. Φούσκω δεν τρία σήμερα.

0: αυτό.
1: Γεια σας.
0: Και χαρά σας.
1: 12 και 3 πρώτα λεπτά. Η αγαπημένη σας εκπομπή Ιωάννα στο τετράγωνο. Ζωντανά από τους 94 και 8 στο κανάλι Ένα Καλαμάτας. Για όλη τη Μεσσηνία. Και μέσω του ngradio.gr. Από όπου και αν μας ακούτε. Τεράστιες αγκαλιές. Φιλιά και αγάπες. Τεράστιες. Πώς το λέει να δείτε η Μαλούση. Καλημέρο, καλησπέρες. Από την ηλιόλουστη Καλαμάτα.
0: Με ένα αεράκι ζηλευτό.
1: Ακριβώς. Ιωάννα Μαλούση και Ιωάννα Γουρνά. Στο Ιωάννα στο τετράγωνο. Επικοινωνείτε μαζί μας 27 210 92 500. Και φυσικά κάνετε follow στα social media. Ιωάννα στο τετράγωνο είναι οι σελίδες της εκπομπής με ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες.
0: Ελληνικούς στο Facebook, λατινικούς στο Instagram.
1: Όλα αυτά για να επικοινωνούμε και inbox. Ή αν θέλετε να επικοινωνείτε inbox ταυτόχρονα και με τις δύο Ιωάννες.

0: Παρακαλώ.
1: Για πες μου, τι έχεις λάβει, τι βλέπεις με τόση προσήλωση? Θέλω να μου εξηγήσεις.
0: Βλέπω πρώτα απ' όλα ότι σήμερα για τη Μαλούσα είναι μια ιδιαίτερη ημέρα.
1: Είναι η αλήθεια.
0: Το είπα από το πρωί, θα το επαναλάβω, ότι σήμερα η Ιωαννίτσα μας έχει δύο πολύ σημαντικά πρόσωπα της ζωής της που γιορτάζουν.
1: Έτσι.
0: Και αυτά είναι η μανούλα της που μας ακούει κιόλας, και της στέλνω την αγάπη μου για δεύτερη φορά.
1: Γεια σου, αυτή... μαμά. Γεια σου, μαμούλα.
0: Και η κορούλα της, η οποία μας είναι λίγο μακριά, οι οποίες γιορτάζουν, γιατί είναι και οι δύο
1: Περσεφόνες.
0: Έτσι είναι οι φωνίτσες.
1: Έτσι, οι φωνίτσες μόνο.
0: Και έτσι λοιπόν είναι μια ιδιαίτερη μέρα, όπως και για πολύ ακόμη κόσμο.
1: Βέβαια. Να πάω στην ταυτότητα της ημέρας να πω τα καθέκαστα.
0: Να τα πεις.
1: Να τα πω, σε ευχαριστώ ρε Ιωαννίτσα. Λοιπόν, η 24η Σεπτεμβρίου είναι μια ημέρα που δεν ξέρει ακριβώς τι θέλει από τη ζωή της. Είναι φθινόπωρο, αλλά ο καιρός επιμένει να κάνει καλοκαιρινές εμφανίσεις. Είναι η εποχή που το πρωί βγαίνεις με ζακέτα, το μεσημέρι ψάχνεις σκιά και το βράδυ να ρωτιέσαι γιατί δεν πήρες μαζί σου μπουφάν. Είναι η μέρα που το καλοκαίρι αποχωρεί σιγά σιγά, αλλά όχι πριν μας αφήσει μερικούς λογαριασμούς με άδεια πιστωτική κάρτα και την απορία πότε πρόλαβα να τελειώσουν οι διακοπές. Η 24η Σεπτεμβρίου είναι ζυγός. Και αυτό σημαίνει ότι έχει ήδη αρχίσει να ζυγίζει τα υπέρ και τα κατά του φθινοπόρου. Δηλαδή, να βάλω κουβέρτα, όχι, είναι νωρίς. Να ανάψω θέρμανση, μήπως να περιμένω λίγο. Να βάλω το καλοκαιρινό μαγιό στο πατάρι, ας το αφήσω, ποτέ δεν ξέρεις. Η αναποφασιστικότητα έχει πλέον ημερομηνία. Σήμερα γιορτάζουν η Θέκλα, η Μυρσίνη, η Μυρτό και η Περσεφόνη. Ονόματα που δεν τα φωνάζεις απλώς από τον μπαλκόνι, δηλαδή Μυρτό, έλα να φας. Όχι. Η Μυρτό δεν έρχεται να φάει. Η Μυρτό εμφανίζεται μέσα από ένα πέπλο ομίχλης, κρατώντας ένα βιβλίο ποίησης και με κλασική μουσική υπόκρουση. Και η Περσεφόνη.
0: Θέλω για τα αγορίστικα εγώ μετά.
1: Η Περσεφόνη έχει ήδη ξεκινήσει τη διαπραγμάτευση με τον Άδη για το αν θα κατέβει φέτος ή αν θα δουλέψει με τηλεργασία. Η Θέκλα πάλι είναι το όνομα που ακούγεται σαν να έχει πάντα μια άποψη για όλα. Θέκλα, τι θέλεις να κάνουμε? Έχω ήδη αποφασίσει, αλλά θα σας το πω όταν είμαι έτοιμη. Η μέρα έχει πολλές ευαισθησίες. Η 24η Σεπτεμβρίου έχει και αρκετές σημαντικές επαιτίους. Είναι η μέρα ενημέρωσης για την οικογενή υπερχοληστερολεμία.
0: Συγγνώμη, με συγχωρείς, γιατί πέρασες τον κόπρο?
1: Ποιον κόπρο?
0: Που γιορτάζει σήμερα.
1: Θεώρησα ότι δεν είχα κάτι να πω γι' αυτό.
0: Συγγνώμη, προσπέρασες τον κόπρο επειδή
1: πρέπει να σου πω ότι ασχολήθηκα πάρα πολύ με το συγκεκριμένο όνομα, αλλά πράγματι δεν μου έβγαινε κάτι που μπορούσε να ακουστεί από το ραδιόφωνο. Αν κάποιος μας ακούει, παρακαλώ, θερμά ζητώ συγγνώμη. Αλλά επειδή για τα άλλα το είχα φτιάξει έτσι και θα έπρεπε να το φτιάξω και για αυτόν, δεν μου έβγαινε κάτι πρέπον, αλήθεια σας το λέω. Χρόνια πολλά βρε παιδιά, και σε αυτούς που έχουν γενέθλια. Να συνεχίσω εγώ για την υπερχοληστερολεμία.
0: Βεβαίως.
1: Είναι μια μέρα που μας θυμίζει ότι η χοληστερίνη μπορεί να είναι οικογενειακή υπόθεση. Μαμά, μπορεί να σου πει το πιτσιρίκι σου, έχω χοληστερίνη. Από ποιον την πήρες, ρωτάει η μαμά. Από την οικογένεια, θα σου πει το πιτσιρίκι. Ωραία. Πάρε να πληρώσεις και τα κοινόχρηστα τώρα που είμαστε οικογένεια. Σήμερα είναι επίσης η ημέρα ευαισθητοποίησης για το άτυπο αιμολυτικό ουρεμικό σύνδρομο. Μια σημαντική ημέρα ενημέρωσης για μια σπάνια και σοβαρή πάθηση, και θα μείνω μέχρι εδώ. Και είναι και Παγκόσμια ημέρα έρευνας για τον καρκίνο, γιατί πίσω από τις αστείες ατάκες και τις καθημερινές μας γκρίνιες υπάρχουν ζητήματα που χρειάζονται ενημέρωση, πρόληψη, επιστημονική έρευνα και ουσιαστική στήριξη. Και επειδή 24η Σεπτεμβρίου δεν ήθελε να αφήσει κανέναν παραπονεμένο, είναι και η Παγκόσμια ημέρα ναυτιλίας.
0: Και μην ξεχνάτε ότι σήμερα γιορτάζει ο κόπρος.
1: Η ημέρα που τιμά την ναυτιλία, τα πλοία και τους
0: ανθρώπους
1: της θάλασσας.
0: Όπου υπάρχει κόπρος υπάρχει και άρωμα. Μα δεν το σκέφτηκες αυτό?
1: Και εμείς που δεν μπορούμε να βρούμε θέση πάρκινγκ στην παραλία τον Αύγουστο.
0: Κόπρος by name, θρύλος by name.
1: Τι σε εντύπωση το όνομα.
0: Θρύλος by nature.
1: Δεν πρόκειται να αρθρώσω λέξη. Μόλις τελειώσει την κυρία Γουρνά, πείτε μου να συνεχίσω.
0: Με τους κόπρους.
1: Με ό,τι θέλετε.
0: Πάμε.
1: Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι είναι η μέρα για την ναυτιλία και εμείς που δεν μπορούμε να βρούμε θέση πάρκινγκ στην παραλία τον Αύγουστο, αισθανόμαστε ξαφνικά ότι έχουμε μια πολύ στενή σχέση με την ναυτική παράδοση. Σαν σήμερα, η ιστορία είχε κίνηση, δηλαδή το 1622 ολοκληρώνεται η Αιγύρα, δηλαδή η μετικεσία του Μωάμεθ από την Μέκα στη Μεδίνα. Μια μετακίνηση τόσο σημαντική που έγινε και η αφετηρία του μουσουλμανικού ημερολογίου. Εμείς σήμερα μετακινούμαστε από τον καναπέ στην κουζίνα, άντε εγώ από το σπίτι στο ραδιόφωνο και πάλι πίσω, του Μπαλίν, και το θεωρούμε ημερήσια δραστηριότητα. Το 1828, Ιωάννης ο Καποδίστριος οργανώνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα ταχυδρομική υπηρεσία. Άργος, Τρίπολη, Επίδαυρος και Σύρος. Επιτέλους, η Ελλάδα αποκτά οργανωμένον τρόπο να στέλνει τα γράμματά της και όχι με περιστέρια. Σήμερα, αν κάποιος δεν απαντήσει σε μήνυμα μέσα σε 5 λεπτά, σας παρακαλώ, δεν θεωρούμε ότι μας αγνοεί. Εντάξει, ή ούτε ότι έχει πάθει κάτι, ούτε ότι μας έχει μπλοκάρει. Θέλω ηρεμία. Το 1834, μπέρδεψα λίγο τα ψηφία, αρχίζει στο Ναύπλιο η περίφημη δίκη των δικαστών με τον Τσερτσέτη και τον Πολυζωήδη να αρνούνται να υπογράψουν την καταδίκη του Κολοκοτρώνη. Γιατί ναι, κυρίες και κύριοι, και κάπου εδώ η ιστορία μας θυμίζει ότι το να αρνήσω να υπογράψεις κάτι μπορεί να απαιτεί θάρρος, συνείδηση και αρχές. Το 1869 έχουμε τη Μαύρη Παρασκευή της Wall Street. Ο χρυσός πέφτει, η αγορά καταραίει, ο πανικός απλώνεται. Είναι γεγονός. Είναι ένα γεγονός που αποδεικνύει ότι όσα χρόνια και αν περάσουν, όταν κινδυνεύουν τα χρήματα, ο άνθρωπος αποκτά αμέσως γνώσεις οικονομίας. Τι έγινε στο χρηματιστήριο, δεν ξέρω, αλλά σου είπα εγώ να μην αγοράσεις. Το 1948 ιδρύεται η Honda και κάπως έτσι η 24η Σεπτεμβρίου περνάει από την ιστορία, την οικονομία και την ναυτιλία στις μηχανές. Γιατί δεν είναι μια απλή ημέρα, είναι πολύ εργαλείο. Οι άνθρωποι που γεννήθηκαν σήμερα. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Carl Rapp, ένας από τους ανθρώπους που συνδέθηκαν με την ίδρυση της BMW. Α, ένας άνθρωπος που βοήθησε να δημιουργηθεί μία από τις πιο γνωστές αυτοκινητοβιομηχανίες. Σήμερα όποιος αγοράζει BMW δεν λέει πήρε ένα αυτοκίνητο. Λέει πήρε αυτοκίνητο με χαρακτήρα. Λοιπόν, το 1924 γεννήθηκε η Βούλα Ζουμπουλάκη, η σημαντική Ελληνίδα ηθοποιός. Μια γυναίκα που άφησε το δικό της αποτύπωμα στο θέατρο και τον κινηματογράφο και πρέπει να προσθέσω εγώ ότι ήταν μια γυναίκα με έντονη αρχοντιά. Και σήμερα κάθε φορά που κάποιος θα σας λέει δεν μπορώ να παίξω θέατρο, υπάρχει κάποιο ένα σκηνοθέτης. Ο Γιώργος. Ο Γιώργος που το είχαμε. Ναι, ο
0: με έλενε Γιώργο.
1: Ναι, που σκέφτεται. Δεν πειράζει. Θα κάνουμε πρόβες μέχρι να μπορέσεις. Το 1937 γεννήθηκε ο Τάκης ο Λουκανίδης, ο σπουδαίος Έλληνας ποδοσφαιριστής. Ένας άνθρωπος που μπορούσε να παίξει σε πολλές θέσεις, κάτι που σήμερα θα λέγαμε multitasking. Μόνο που τότε έπρεπε να τρέχει στο γήπεδο, δεν αρκούσε να έχει ανοιχτές μονάχα 17, ξέρω εγώ, καρτέλες στον υπολογιστή. Και κάπου εδώ η μέρα σοβαρεύει. Γιατί στις 23 Σεπτεμβρίου έφυγαν από τη ζωή σημαντικές προσωπικότητες, ανάμεσά τους ο Ανδρέας Λόντος, αγωνιστής της Ελληνικής Επανάστασης και φιλικός.
0: Ιωαννίτσα, στις πόσες Σεπτεμβρίου είπες?
1: Στις 24.
0: Α.
1: Είπα 23.
0: Ναι.
1: Είπα 24. Μπορεί να είπα 23. Λάθος μου. 24. Αφού δεν είναι 24.
0: Εντάξει, επειδή όμως εγώ αυτή τη δουλειά κάνω εδώ.
1: Βέβαια.
0: Και για να διορθώνω.
1: Προφανώς και το άκουσες 23. Προφανώς και το άκουσες. Ζητάω συγγνώμη, μιλάμε για τις 24.
0: Έτσι.
1: Έφυγε λοιπόν ο Ανδρέας ο Λόντος, ο οποίος ήταν και μέλος της φιλικής εταιρείας. Ο Πέτερ Καρλ Φαμπερζέ.
0: Φαμπερζέ. Τον θυμάστε τον κύριο Φαμπερζέ?
1: Είναι αυτός με τα βουλάκια.
0: Έτσι.
1: Ο Ρώσος κοσμηματοπόλης, γνωστός για τα ομώνυμα διαμαντένια αυγά. Και η Γαλλίδα συγγραφέας Φρανσουά Σαγκάν, γνωστή για το έργο της Καλημέρα θλίψη. Τώρα ένιωσα μια θλίψη.
0: Γιατί? Που διάβασα... Σου ήρθε τίποτα?
1: Όχι. Ο λογαριασμός της ΔΕΗ έχει κάποιες μέρες του. Και ακόμα έχει καταγράψει. Και αυτός έχει καταγεγραμμένο το ανοιχτό air condition. Την πείρα. Την λυπητερή μου. Η 24η λοιπόν Σεπτεμβρίου, για να το κλείσουμε.
0: Ναι.
1: Μια ημέρα που ξεκινάμε ζακέτα, συνεχίζουμε ιστορία, περνάει από τη Wall Street, κάνει μια στάση στη Honda και τελειώνει με την απορία. Να κοιμηθώ με ανοιχτό παράθυρο απόψε ή ξέρω εγώ θα με βρει το φθινόπωρο στον ύπνο?
0: Πλατεία Μαβίλη, τέσσερις πα... Ναι. Και δύο χαμένοι, τρώγατε σάντουιτς.
2: Θολή ματιά, περίμενα λίγο πίσω από μια στάση.
1: Μόνο που 24η Σεπτεμβρίου λέει επίσης πάρει μια ζακετούλα το βράδυ. Έτσι, σε μανούλα.
3: Η Ελληνίδα μάνα.
1: Ζακέτα να πάρεις.

0: ξεκίνησαν τα μηνύματα.
1: Χαμούλης.
0: Χαμούλης.
1: Και οι άγγελες, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχόμαστε να έχετε μια καλή ακρόαση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούτε. Λοιπόν,
0: να και πούμε. Συνεχίζουμε.
1: Παιδιά, συναυλίες και live στην Αθήνα. Οι Αθηναίοι ή όποιοι ταξιδεύετε στην Αθήνα, ανασκουμποθείτε. Έχουμε πολλά και διάφορα. Γιώργος Νταλάρας απόψε στο Ρεμπέτικο Κατράκιο, με το Ρεμπέτικο του, στο Κατράκιο Θέατρο στην Οίκαια στις 9 η ώρα. Και μαζί του η Ασπασία Σατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα, η Ανατολή Μαριόλα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μία ωραιότατη ρεμπέτικη βραδιά διαστόματος αρχικά του Γιώργου Νταλάρα. Παραφωνκούβα Νακάρ live στο Θέατρο Βράχων στις 8. Ηλεκτρονικός ήχος, ατμόσφαιρα και ένα live αρκετά διαφορετικό από μια κλασική ελληνική συναυλία. Και μαζί του special guests, ο
0: Orbit. Guest
1: Orbit. Mm-hmm. Η Σαββίνα Γιαννάτου, Πριμαβέρεν Σαλόνικο και Λαμία Μπεντιώτη Water Song, τέλος πάντων, στο θέατρο της Δώρας Στράτου, στον λόφο του Φιλοπάπου, στις 9 και 4.
0: Όλες οι περιοχές παίζουν, δηλαδή.
1: Όλες οι περιοχές. Ο Αλέξανδρος Δράκος Κριστάκης featuring Νεφέλη Φασουλή με το Songbook στη Στοά Culture. Μια ατμοσφαιρική μουσική πρόταση για όσους θέλουν κάτι διαφορετικό. 20 χρόνια ΕΣΠΗ. Στέφανος Κορκολής και Σοφία Μανουσάκη στο κτήμα Κοκοτού. Σε απόψε δηλαδή, μια επαιτειακή μουσική βραδιά. Athens Baroque Festival ξεκινάει από σήμερα 24 μέχρι τις 27. Αγαπώ μπαρόκ, γι' αυτό και ο ενθουσιασμός στη φωνή. Λοιπόν, για τους φίλους της παλαιάς και κλασικής μουσικής, φεστιβάλ, όσοι πιστοί, προσέλθετε. Πηγαίνετε τέλος πάντων, κάπως έτσι.
0: Έχουμε και θέατρο. Ξεκινούν οι θεατρικές παραστάσεις.
1: Ναι. Θες να πεις.
0: Θες να πεις εσύ.
1: Λοιπόν.
0: Εγώ είπαμε, θέλω να είμαι guest.
1: Εντάξει. Γέρμα τώρα. Στο Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιός. Απόψε και αύριο πρόκειται για σύγχρονη διασκευή της Γέρμα, μία από τις παραστάσεις που ανοίγουν τη νέα σεζόν. Μετά, The Age of Grandpa 1. Λοιπόν, Σερβίων 8, απόψε και αύριο, σύγχρονο θεατρικό έργο, ιδιαίτερη επιλογή για τους λάτρεις του θεάτρου, και το Emergence World Tour 2026, Professor Brian Cox, στο Christmas Theater, απόψε στις 7.30. Δεν είναι κλασική θεατρική παράσταση, αλλά θεατρικό επιστημονικό show. Είναι στα αγγλικά. Ο Brian Cox παρουσιάζει το Emergence, ένα ταξίδι στην εξέλιξη του σύμπαντος.
0: Του τούρου. Θα έχει και υποτίτλους.
1: Φαντάζομαι, δεν το ξέρω.
0: Στο θέατρο, αγάπη.
1: Όχι, ίσως να υπάρχει κάποια.
0: Μεταφραστής.
1: Όχι. Να υπάρχει κάποια. Πες την, κάποια οθόνη που να υπάρχει μετάφραση.
0: Α. Μπορεί.
1: High tech.
0: Αλαβήσει. Και drones μπορεί να έχει. Να πετάνε τις. Ξέρεις. Από αγγλικά σε ελληνικά τις λέξεις.
1: Ναι, έτσι.
0: Α,
1: ναι.
0: Σε άλλο high-tech.
1: Σε άλλο high-tech. Και στο κάτω-κάτω της γραφής, εμείς δεν έχουμε και καμία ιδέα. Παιδιά, όσοι ακούτε, πάμε και καμία ιδέα. Εμείς εδώ της τρελής δίνουμε, πετάμε ιδέες, αδέρτα.
0: Και δωρεάν.
1: Βέβαια.
0: Γιατί άμα πας σε έναν μανατζέρι.
1: Ναι, θα
0: την πληρώσεις.
1: Αδρά.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, θα σου δώσω ένα εξτραδάκι, διότι παρακολουθώ την ώρα και βλέπω ότι οδεύουμε προς το μεσαωράκι. Οπότε λοιπόν, για να μην με σταματάς, γιατί δεν μπορώ. Με πιάνει ένα εσωτερικό κάτι. Λοιπόν.
0: Που βγαίνει εξωτερικό.
1: Βγαίνει εξωτερικό στη φωνή, διότι δεν μπορώ να κάνω κάτι. Αλήθεια. Ορισμένα όργανα στο σώμα μου λειτουργούν με αυτοβούλους. Έχουν προσωπικότητα. Ας πούμε, η φωνή μου. Η μούρη μου, παιδιά, δεν υπάρχει περίπτωση να με δει κάποιος και να μην καταλάβει το συναίσθημα. Θύμωσα, φαίνεται. Χαίρομαι, φαίνεται.
0: Ξυνίζω, φαίνεται.
1: Αυτό ήθελα να πω, αλλά μου έρχονταν άλλη λέξη. Λοιπόν, ναι, το φρύδι μου, αυτοβούλος. Θέλω να πω, τι να κάνω τώρα. Δηλαδή, με αγαπάτε με τα λατώματα, το έχουμε ξαναπεί. Λοιπόν, θέλω να σου πω για τις καλύτερες τροφές για κάθε όργανο. Θα ακούσεις με προσοχή.
0: Εννοείται.
1: Λοιπόν, για την καρδιά. Πρόσεξε, θα σ' αρέσουν όλα. Βρώμη.
0: Δεν μ' αρέσει.
1: Φιστίκια, ρόδι.
0: Μ' αρέσουν.
1: Παντζάρια στα φύλλα.
0: Τρελαίνομαι.
1: Ωραία. Η μαγική πεντάδα.
0: Τι εξασφάλισα.
1: Καρδιά.
0: Καλή καρδιά, okay.
1: Αυτό.
0: Και λοιπόν, καλή καρδιά, παιδιά.
1: Και καλή καρδιά και φάτα και αυτά και καλύτερη. Λοιπόν, σηκώτη.
0: Μάλιστα.
1: Σπανάκι σκόρδο. Κουρκουμά, στον έλεγα εγώ και τον κουρκουμάκι. Μου έλεγε
0: το έλεγε, αλλά με μένα.
1: Και
0: δεν μπορώ
1: εγώ
0: να το πω. Εσά μόλι μου τον μπέρδευε.
1: Και στον μπέρδευα μαζί με το πιπέρι. Στο τσάι.
0: Γεια σου. Ναι, γεια λοιπόν. Στο γάλα και στο τσάι.
1: Το θυμάσαι.
0: Το θυμάμαι.
1: Λοιπόν, grapefruit.
0: Ναι.
1: Ραπανάκια.
0: Φοβερά, σούπερ. Και τα δύο.
1: Ακριβώς. Εγκέφαλος. Το χρειάζεσαι. Τον γκέσαι από το πρωί. Ξέρω εγώ τι σας λέω. Την παρακολουθώ από τις 7. Λοιπόν, τηλεφωνικά έτσι, γιατί δεν έχει εκπομπή. Λοιπόν, συνεχίζω. Εγκέφαλος. Καρύδια, μύρτιλα. Μαύρη σοκολάτα. Mm. Γι' αυτό εγώ σου φέρα μαύρη σήμερα. Mm.
0: Αφού σου το ζήτησα, on air.
1: Δεν το άκουσα.
0: Εγώ είπα. Το νου σου να είναι μαύρη σοκολάτα.
1: Αλήθεια το πες.
0: Ναι, γιατί λατρεύω και στο έχω πει.
1: Όχι, αυτό ναι, αλλά δεν το άκουσα εγώ στο ραδιόφωνο. Ναι. Θα είχα πάει στα
0: ιδιαίτερα. Στα ιδιαίτερα.
1: Λοιπόν, και βατόμουρα, τα πάμε.
0: Ναι.
1: Ωραία. Λοιπόν, οστά. Γιαούρτι λαχανίδα. Αμύγδαλα. Σουσάμι. Κινόα. Σίκα.
0: Κάποια είναι ωραία.
1: Ναι. Και κοπανάς, καλά, και το βράδυ κοπανάς.
0: Εγώ το κοπανάω και μεσημέρι, μέσα στη σαλάτα μου.
1: Είναι πολύ ωραίο. Mm-hmm. Λοιπόν, δέρμα. Μύγδαλα, Στάσου, μύγδαλα.
0: Γι' αυτό ο Βόγλης διατηρείται ακόμη.
1: Πορτοκάλια.
0: Ε, Στάσου, μύγδαλα. Ναι, ο Βόγλης, ναι. Δεν έπαιζε.
1: Ναι.
0: Με εκείνη την Αγγλιδούλα.
1: Ναι. Αλλά δεν νομίζω ότι ο κύριος Βόγλης είναι ενζουρό.
0: Έτρωγε.
1: Α.
0: Εγώ είπα. Ο Βόγλης έτρωγε μύγδαλα τότε.
1: Κρατιέται, είπες.
0: Ναι, δεν ξέρω αν είναι ζωντανός ούτε εγώ.
1: Όχι.
0: Δεν είναι.
1: Όχι.
0: Γι' αυτό πήγες να τον πεις, κύριο.
1: Έχει ταξιδέψει και μαζεύτηκα. Συνεχίζω.
0: Ναι, αλλά εμείς αυτή την εκπομπή επαναφέρουμε.
1: Ναι.
0: Στη ζωή καθημερινά.
1: Έχουμε δουλειές με φούντες.
0: Έχουμε καλή σχέση με τον Άδη.
1: Εντελώς.
0: Για πάμε.
1: Γιατί έχω και κορίτσι, συγγνώμη, και όλες δεν είναι τυχαίο το όνομα. Λοιπόν, Σολομός.
0: Μπέου. Το μόνο ψάρι που δεν τρώω.
1: Αλήθεια. Το μαγειρέψω εγώ θα
0: το. Δεν θέλω, στο χαρίζω, προχώρα.
1: Και goji berry.
0: Αυτό το έχω και στον κήπο μου.
1: Μούρα γκότζι.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτά.
0: Οκ. Okay.
1: Εντάξει.
0: Οκ. Okay.
1: Πάμε στο σούπερ μάρκετ.
0: Πάμε διαφημίσεις.
1: Φύγαμε.
0: Και πώς σας πάω εγώ. Εξωτικά.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
2: Όλοι την προσκυνάνε.
1: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
2: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
3: Pet Market Σπυρόπουλος.
2: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
3: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
2: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
3: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
2: Τηλέφωνο 2721 087164.
3: Ανοιχτά όλη μέρα.
2: Pet Market Σπυρόπουλος.
3: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
4: Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, με συνέπεια, υπευθυνότητα και παιδαγωγική κατάρτιση. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Μεζόνος 34, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 242 42.
5: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές.

0: 27 240 27 270. Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210 69 799.
1: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
2: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
0: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
2: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
0: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
3: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
4: Έχουμε Αλφα παντού.
3: Δηλαδή
4: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
5: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.

0: και μετά από απέτηση πολλών ακροατών. Επιστρέψαμε. Δεύτερο μέρος, Ιωάννα στο τετράγωνο. Ιωάννα στο τετράγωνο από το κανάλι 1 Καλαμάτα στους 94.8 και από τον WebNG Radio, τον αγαπημένο μας και τους αγαπημένους εκεί συναδέλφους, συνεργάτες, όπως θέλετε πείτε το, τα αγαπημένα παιδιά που βρίσκονται εκεί. Να είναι όλοι καλά, να είστε όλοι καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Μας ακούτε σε όλο τον κόσμο μέσω του NG. Ευχαριστούμε, NG.
1: Δώσε ολόκληρο το όνομα.
0: webngradio.gr.
1: Ευχαριστώ. Έλειπε το .gr. Αλλά ξέρω γιατί το παρέλειψες.
0: Για να σου δείξω ότι θυμάμαι.
1: Όχι. Γιατί ξέρεις ότι το ξέρει όλος ο κόσμος.
0: Καλέ, ναι, το ξέρει ο κόσμος. Γι' αυτό και το παρέλειψα. Αλλά εντάξει, να το λέμε ολοκληρωμένο, να γεμίζει το στόμα μας. Και πρόσεξε προς το είπα. GR. Don't believe
1: me, just watch. Don't believe me, just watch. Αγάπες και φιλιά σε όλους όσους μας ακούτε, από όπου κι αν μας ακούτε, με όποιο τρόπο κι αν μας ακούτε. Μπορεί να μας ακούτε μέσα από το κανάλι 1.gr, μέσα από το Live24, μέσα από το Greek Radio ή Radio.gr και ακόμη καλύτερα από τα κλασικά RGNA. Αυτά.
0: Λοιπόν, και μετά από απαιτήσει πολλών ακροατών,
1: συνεχίζει.
0: Και εφόσον επανήλθαμε στα πόστα μας.
1: Γιατί η αλήθεια είναι, παιδιά, δεν προλαβαίνουμε να τα βλέπουμε όλα τα μηνύματα.
0: Ισχύει.

0: Συγγνώμη, αλήθεια όμως, μετά θα τα δούμε όλα και αύριο σε ό,τι δεν προλάβουμε σήμερα θα έχετε την αγάπη μας και την απάντησή μας.
1: Λοιπόν, green flags, γιατί πολύ μιλάμε για red flags, αλλά Sony. Υπάρχουν και τα green flags. Και εκεί που το σκεφτόμουν, ας πούμε.
0: Αυτό είναι μεταξύ σχέσεων, ε.
1: Ναι. Λοιπόν, ή αλλιώς, σημάδια ότι δεν χρειάζεται να αρχίσεις να τρέχεις προς την έξοδο. Ακόμα. Έχουμε μάθει, λοιπόν, να ψάχνουμε red flags παντού. Δεν απάντησε σε 12 λεπτά, red flag. Έβαλε τελεία στο μήνυμα, red flag. Τι σημαίνει η τελεία στο μήνυμα? Είπε, θα δούμε. Τι θα δούμε, ρε αδελφέ, red flag. Έχει φωτογραφία με πρώην στο Facebook από το 17, red flag. Και κάπου μέσα σε όλη αυτή την καχυποψία ξεχάσαμε να κοιτάμε.
0: Κοκκινήσαμε, παιδιά, κοκκινήσαμε.
1: Έτσι, ναι, να κοιτάμε τα green flags. Είναι τα μικρά πραγματάκια που σου λένε, πώς να χαλαρώσεις, ρε αδελφέ ή αδελφή. Αυτός ο άνθρωπος μάλλον δεν ήρθε για να σου δημιουργήσει νέο ψυχολογικό θέμα. Λοιπόν, green flag νούμερο 1. Έτσι. Απαντάει χωρίς να εξαφανίζεται. Δεν ζητάμε να απαντάει κάθε 3 δευτερόλεπτα, αλλά αν του στείλεις καλημέρα, τι κάνεις, και δεν χρειάζεται να περιμένεις μέχρι την επόμενη Ολυμπιάδα, είναι green flag.
0: Γιατί άμα χρειαστεί να περιμένεις μέχρι την επόμενη Ολυμπιάδα, τι είναι?
1: Είναι red, καρα red.
0: Μπορδό.
1: Μπορδό.
0: Είναι μπορδό.
1: Γιατί πρέπει να συμπληρώσω ότι η επικοινωνία κάποτε ήταν αυτονόητη. Τώρα θεωρείται συναισθηματική διαθεσιμότητα. Οπότε το νου σας, παιδιά. Green flag number 2. Λέει, έκανα λάθος. Παιδιά, αυτό είναι πλέον σπάνιο είδος ανθρώπου.
0: Ναι, το κρατάς αυτό.
1: Παιδιά,
0: πλάκα κάνεις.
1: Προστατευόμενο.
0: Είδος. Είδος υπό εξαφάνιση.
1: Θα έπρεπε να υπάρχει πινακίδα. Μην ενοχλείτε. Εντοπίστηκε άνθρωπος που παραδέχτηκε λάθος χωρίς να ακολουθήσει το. Ναι, αλλά. Για το πραγματικό green flag δεν είναι να μην κάνει λάθος. Παιδιά, όλοι λάθη κάνουμε. Είναι να μην χρειάζεται να κάνεις διδακτορικό για να το εξηγήσεις ότι το έκανε.
0: Θες να μου πεις δηλαδή ότι εσύ όταν βλέπεις αλλά ανησυχείς?
1: Το αλλά μου δημιουργεί μια ανησυχία. Είναι ένα χτυποκάρδι.
0: Εντάξει. Ναι.
1: Λοιπόν, green flag νούμερο 3. Σέβεται το όχι. Οκ. Δεν μπορώ σήμερα, λες, και σου λέει εντάξει, τέλος. Όχι γιατί, με ποιον θα είσαι, τι έχεις, τι έχει αλλάξει, εντάξει, καλά θυμωμένα, και μετά από 3 ώρες παγωμάρα. Το όχι, παιδιά, είναι απάντηση. Δεν είναι πρόσκληση για διαπραγμάτευση. Είναι όχι γιατί υπάρχει προφανώς κάποιος λόγος. Green flag νούμερο 4. Χαίρεται με τη χαρά σου. Α, παιδιά, αυτό είναι ένα τεράστιο
0: σπάνιο
1: κομμάτι. Γιατί άλλο μπράβο σου, χαίρομαι, και άλλο, ναι, ωραία, αλλά ξέρεις πόσο δύσκολο είναι αυτό που θα κάνεις. Παιδιά, δεν θέλουμε ανθρώπους που κάθε φορά που ανεβαίνει σε ένα σκαλοπάτι σου εξηγεί ότι μπορεί να πέσεις. Θέλουμε άνθρωπο που θα σου πει, πήγαινε, και αν πέσεις είμαι εδώ. Κρατήστε το αυτό που λέω. Λοιπόν, green flag νούμερο 5. Δεν σε κάνει.
0: Πάλι 5.
1: Είπα 4 πριν.
0: Α.
1: Νομίζω, κάτσε να το πάω πίσω να σου πω. Είπα 4, λοιπόν, συνεχίζω στο 5. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να σε κάνει να αναρωτιέστε τι είστε. Δεν χρειάζεται να κάνεις πάντα συμβούλιο ασφαλείας με τις φίλες σου. Μου είπε να περνάμε όμορφα. Τι σημαίνει? Μου έστειλε καρδούλα. Τι σημαίνει? Μου είπε, μωρό, έχουμε σχέση. Κορίτσι μου ή αγόρι μου, αν χρειάζεσαι μεταφραστή για τη συμπεριφορά του, δεν είναι green flag, είναι escape room. Τρέχα! Λοιπόν, green flag νούμερο 6. Μιλάει καλά για ανθρώπους που δεν χρειάζεται να εντυπωσιάσει, ή μιλάει καλά και σε ανθρώπους. Παράδειγμα, τον σερβιτόρο, τον υπάλληλο, τον ηλικιωμένο άνθρωπο που περνάει το δρόμο, το παιδί, τον άνθρωπο που διαφωνεί μαζί του. Γιατί είναι πολύ εύκολο να είσαι ευγενικός όταν θέλεις κάτι. Το ενδιαφέρον είναι πως φέρεσαι όταν δεν έχεις τίποτα άλλο να κερδίσεις. Green flag νούμερο 7. Δεν χρησιμοποιεί τη ζήλια σαν απόδειξη αγάπης. Ζηλεύει γιατί με θέλει. Σιγά καλέ, άκου τώρα, όχι απαραίτητα, μπορεί απλώς να ζηλεύει. Το green flag είναι, σε εμπιστεύομαι. Γιατί το να πρέπει κάθε μέρα να αποδεικνύεις ότι δεν είσαι ελέφαντας, που το σκέφτηκα εγώ αυτό, μου ήρθε. Λοιπόν, κουράζει. Green flag 8 σύντομο, μπορεί να κάνει πλάκα με τον εαυτό του. Παιδιά, είναι πολύ ωραίο το να έχει ο άλλος χιούμορ.
0: Αυτοσαρκασμό.
1: Χιούμορ σημαίνει να αυτοσαρκάζεσαι. Αν μπορείς να αυτοσαρκάζεσαι, έχεις χιούμορ. Έτσι, green flag νούμερο 9. Δεν χρειάζεται να τον κυνηγάς για να υπάρχει. Δεν παίζεις. Να στείλω, να μην στείλω. Μήπως φανώ διαθέσιμη. Μήπως φανώ πολύ διαθέσιμη. Μήπως αν κάνω like θα καταλάβει τον σκέφτομαι. Έλεος. Δεν κάνουμε διπλωματικές σχέσεις στο Instagram. Ο άνθρωπος που θέλει να είναι στη ζωή σου είναι. Τελεία. Παύλα, υπογραφή ο Άννα Μαλούση. Και το μεγαλύτερο green flag και τελευταίο, για να μην σας κουράζω άλλο, νιώθεις ο εαυτός σου μαζί του. Δεν μετράς λέξεις, δεν προσέχεις κάθε σου κίνηση, δεν σκέφτεσαι αν γέλασες πολύ, αν γέλασες λίγο, δεν φοβάσαι ότι θα παρεξηγηθεί, δεν κάνεις συνεχώς έλεγχο. Μήπως είπα κάτι λάθος. Όσο ωστόσο ο άνθρωπος θα σε κάνει να αισθάνεσαι ότι περνάς καθημερινά όμορφα.
2: Η Άννα Μαλούση.
1: Μία ανθρώπινη συμπεριφορά η οποία. Θα είναι η δική σου, θα είσαι ο εαυτός σου.
2: Μάλιστα.
1: Τα είπα καλά.
2: Μαλούση.
1: Ορίστε.
2: Υπάρχει.
1: Τι υπάρχει.
2: Αυτό.
1: Αυτό.
2: Όχι, υπάρχει.
1: Κοίταξε.
2: Εσύ το έχεις συναντήσει.
3: Ο ερωτάς Εργιάννη.
1: Λοιπόν, επειδή είσαι ο δόξος άνθρωπος, λοιπόν, εγώ θα σου πω ότι ναι, υπάρχει και θα τον ευρούμε.
2: Πολύ πολιτικό ακούστηκε αυτό το θα.
1: Όχι, όχι, όχι.

0: μάτια. Λοιπόν, παιδιά, έχω μηνύματα και θέλω να δώσω ευχαριστήρια μέσω της, μέσω ημού βεβαίως που μιλάω, αλλά και της Ιωαννίτσας μου απέναντι. Λοιπόν, Κατερίνα από τον Βόλο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θάνο από Κέρκυρα.
1: Να κάνεις και παύσεις.
0: Θα κάνω. Λοιπόν, Θάνος από Κέρκυρα. Θάνο μου, να είσαι καλά. Κατερίνα από Πάρος, το επόμενο τραγούδι λέει αφιερωμένο στις δύο Ιωάννες για το κέφι τους. Είμαστε θεοί ή καλοκαιρινοί, αυτά είναι. Κώστας από Ηράκλειο, να είσαι καλά Κώστα μου. Στη Βίκη, της άρεσε το κομμάτι. Είσαι Θεός, ήλιος καλοκαίρι. Ανδρέας από Κο. Ανδρέα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ανδρέλο, είσαι πολύ ευγενής. Είσαι Θεός, ήλιος καλοκαίρι. Σπύρος από Ηράκλειο, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε. Ανδρέλος, Σπύρο. Είσαι
1: Θεός. Γιώτα από Καλαμάτα, ευχαριστούμε.
0: Γιάννης από Φραγκφούρτη, έχετε αληθινή χημεία και οι δύο, αυτό περνάει στον αέρα. Σε ευχαριστούμε.
1: Ευτυχώς δεν έχουμε κβαντική φυσική.
0: Λοιπόν,
1: γιατί έχει θύματα.
0: Η Ντίνα από πού? Από Αντίσα Μπέμπα. Απίστευτο. Πρώτη φορά σας ακούω. Τέλει. Ο Θοδωρής από τη Μήλο θέλει να του βάλουμε αργυρό. Αν μπορέσεις να βάλεις τον αργυρό, εδώ είμαστε.
1: Ρε παιδιά, τι έχετε πάθει όλοι με τον αργυρό?
0: Εκείνο με τις καμπάνες, μ' αρέσει.
1: Ναι.
0: Πάνος από Σπάρτη, δεν γράφει συχνά, αλλά εμείς τον κάναμε να γράψει. Σε ευχαριστούμε, Πάνο.
1: Υπάρχει και το άλλο. Υπάρχει και το άλλο.
0: Για πες.
1: Πάλι χτυπάνε καμπάνες.
0: Αργυρός λέμε.
1: Όχι.
0: Αργυρός ήταν.
1: Εγώ άλλες καμπάνες.
0: Εντάξει.
1: Σκέφτηκα νομικός.
0: Εγώ σου είπα για του αργυρού τώρα.
1: Καλά έκανες.
0: Παιδιά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μέσα από τα βάθη της καρδιάς μας. Είστε υπέροχοι. Σας ευχαριστούμε που μας ακούτε και τα καλά λόγια τα οποία λαμβάνουμε. Την αγάπη μας.
1: Τα καλαματιανά θα τα αφήνεις σε μένα που μου έρχονται.
0: Εντελώς όμως.

0: συνεχίσουμε.
1: Βεβαίως, έχω ζώδια.
2: Και γελάω μόνο.
1: Πώς τρομάζει το κάθε ζώδιο. Το έχω, Παναγία μου. Λοιπόν, κριός, τον τρομάζεις λέγοντάς του, έλα, πρέπει να κάνουμε μια σοβαρή συζήτηση. Θρίλερ. Δεν υπάρχει χειρότερο. Παιδιά, έχω πετύχει όμως να σας πω. Και παρθένο που ήταν ακριβώς έτσι, δηλαδή θέλω να πω, λίγες, θέλω να κουβεντιάσουμε κάτι. Αμάν.
0: Από πού ήρθε.
1: Από πού ήρθε. Λοιπόν, Ταύρος, του λες. Λοιπόν, Ιωνίτσα μου, μόλις έφαγα το τελευταίο γλυκό στο ψυγείο. Εκεί δεν φοβάται. Εξαγριώνεται. Τρελαίνεται.
0: Νομίζεις.
1: Καλό, όχι ο Ιωνίτσα. Λοιπόν, δίδυμος, τον τρομάζεις με τη φράση, θέλω να σου πω κάτι, αλλά δεν ξέρω πώς θα το πάρεις. Θα κάνεις 47 σενάρια.
0: Ή τις γράφεις αλλά. Τις γράφεις το μήνυμα και από κάτω τις βάζεις ένα αλλά.
1: Και εγώ θα απαντήσω αμάν.
0: Έτσι. Σας το εγγυώμαι, το έχω ζήσει. Το ζω και πεθαίνω στο γέλιο.
1: Για να σας λέμε. Ότι λέμε και την αλήθεια, δεν έχει να κάνει δηλαδή. Καρκίνος, του λες, πρέπει να μιλήσουμε για τη σχέση μας. Και μέχρι να πεις με τη γάτα. Γιατί αυτή είναι η πρόσθεση της φράσης. Πρέπει να μιλήσουμε για τη σχέση που έχουμε με το γατί μας. Γιατί έχεις προβλήματα με το γατί σου, ρε παιδί μου. Έχει ήδη ζήσει 3 δράματα. Λοιπόν, Λέων, τον τρομάζεις με το να. Δεν σε πρόσεξε κανείς όταν μπήκες. Καταστροφή.
0: Αυτό ναι.
1: Τέλος.
0: Πω, πεθαίνεις.
1: Κατεβαίνουν τα φώτα.
0: Ναι, δεν
1: μιλάμε,
0: υπάρχει.
1: Σβήνει.
0: Ότι σβήνει, σβήνει.
1: Λοιπόν, Παρθένος. Του λες, έβαλε τα πράγματά σου κάπου, αλλά δεν θυμάμαι πού. Θα αρχίσει να υδρώνει.
2: Περισσότερο και από άνθρωπο που χρωστάει την εφορία.
1: Ζυγός, τον τρομάζεις με την απλή ερώτηση. Τι θέλεις να κάνουμε. Τώρα πρέπει να αποφασίσει. Εντάξει, δεν πηγαίνετε πουθενά. Δεν υπάρχει περίπτωση, δεν κάνετε τίποτα. Στο απαντάω. Σκορπιός, δεν τον τρομάζεις εύκολα. Τον τρομάζει μόνο το ενδεχόμενο να ξέρει κάποιος περισσότερα από όσα ξέρει εκείνος.
0: Σωστό.
1: Fact. Τοξότης, του λες, ακύρωσα το ταξίδι. Θα παγώσει.
0: Πέθανε.
1: Θα παγώσει, ναι. Θα λιώσει, θα σβήσει και μετά θα αρχίσει να ψάχνει ποιος θέλει. Εγώ καιρός. Χάθηκε ένα σημαντικό έγγραφο. Έχω γυρίσει το σπίτι ανάποδα για να βρω μια βλακεία η οποία ήταν μπροστά μου, ρε φίλε. Όχι, δεν σας γράφω βλακίες. Την αλήθεια σας γράφω. Λοιπόν, και οι χθείες, του λες, δεν είναι τίποτα. Απλώς θέλω να μιλήσουμε. Σε 5 λεπτά έχει φανταστεί. Χωρισμό, εγκατάλειψη, προδοσία και ένα συγκινητικό φινάλε με βιολιά.

0: Ο Ταύρος τρομάζει μόνο αν του πεις για το λογαριασμό. Σας το υπογράφω. Σκρούτζ.
1: Και όλα τα ζώδια τρομάζουν με την εξής φράση. Όλα όμως, έτσι. Μπορείς να μου δώσεις λίγο το κινητό σου, θέλω να δω κάτι.

0: Λιόλιου, λογαριασμός.
1: Λογαριασμός.
0: Κάντε λογαριασμό.
1: Δεν θέλω.
0: Γιατί?
1: Γιατί να κάνω λογαριασμό για τα... για τις αγάπες και τα φιλιά που έχω.
0: Περσινά ξυνά τα φιλιά.
1: Α, σήμερα είσαι κορίτσι.
0: Συμφωνώ μαζί σου.
1: Θα έχω ξοφλήσει τα δικά μου.
0: Εξτραδάκι, ξέρω.
1: Εξτραδάκι, θα σε πάω βόλτα.
0: Για πήγαινε με.
1: Θα σε πάω βόλτα. Λοιπόν.
0: Γρήγορα, γρήγορα για να πάμε και σε διαφημίσεις.
1: Όχι, είναι συντομάκι. Λοιπόν, το Βιετνάμ είναι η πιο αδύνατη χώρα στον κόσμο. Η κατοικίτες δηλαδή. Έτσι. Στην Αμερική είναι οι περισσότεροι παχύσαρκοι άνθρωποι στον κόσμο. Η Γουατεμάλα είναι η χώρα με τους πιο κοντούς ανθρώπους στον κόσμο. Η Ολλανδία είναι η χώρα με τους ψηλότερους ανθρώπους στον κόσμο. Η Ιαπωνία είναι η χώρα που τρώει το πιο ιδιαίτερο φαγητό στον κόσμο. Κατσαρίδα. Τι κάνει τι. Ελλάδα είναι η χώρα που τρώει το πιο φυσικό φαγητό στον κόσμο. Mediterranean diet. Μεσογειακή διατροφή. Ευχαριστώ. Λοιπόν, Τουρκία. Η χώρα που πίνει το περισσότερο τσάι στον κόσμο. Mm. Η Ινδία είναι η χώρα με τους περισσότερους χορτοφάγους. Η Νορβηγία, η χώρα που τρώει τον περισσότερο σολομό. Φίλοι σου όλοι αυτοί. Λοιπόν, η Μογγολία είναι η χώρα που τρώνε το περισσότερο κρέας. Και τελείωσα.
0: Με τους Μογγόλους.
1: Ναι. Κοίτα, είχα μια φωτογραφία μετά να σας δείξω. Ήμουν πολύ ωραία. Αλλά δεν γίνεται στο ραδιόφωνο να σας την δείξω. Απλά μπορώ να σας την περιγράψω.
0: Για περιέγραψε έτσι.
1: Φοράω μια πάρα πολύ ωραία μπλούζα με ριγέ μανική και φρουφρουδάκια. Και φοράω τα πράσινά μου τα γυαλιά τα περίεργα. Και. Εντάξει, είμαι.
0: Εγώ νόμιζα ότι θα μου πεις για την άλλη. Εκείνη που κάθεσαι σε ένα βράχο.
1: Εκείνη για το βράχο, όχι, δεν θα την πω.
0: πάμε.
2: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94.8. Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
3: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρνοπούλα.
4: Όταν η μουσική συναντά την κίνηση, όταν η δύναμη γίνεται χάρη και κάθε προσπάθεια γίνεται χαμόγελο, τότε η ρυθμική γυμναστική ξεκινά. Στον αθλητικό όμιλο Καλαμάτας οι Άνθεμις, τα παιδιά μαθαίνουν να αγαπούν την κίνηση, να ανακαλύπτουν τις δυνατότητές τους και να αποκτούν αυτοπεποίθηση μέσα από τον αθλητισμό, τη μουσική και το παιχνίδι. Κορδέλα, στεφάνι, μπάλα, κορίνες και μαζί τους δύναμη, ευληγησία, πειθαρχία, φαντασία και αυτοσχεδιασμός. Τμήματα μπαλέτου και μοντέρνου χορού, δυνατότητα ένταξης σε αγωνιστικά τμήματα. Η Άνθεμις, σύλλογος ρυθμικής γυμναστικής αθλητικού ομίλου Καλαμάτας, γήπεδο τέντας και κλειστό γυμναστήριο γυμνασίου παραλίας. Υπεύθυνη, Γιώτα Μέμου. Τηλέφωνο 694-4633-030. Άνθεμις, έλα να δεις τη ρυθμική με τα δικά μας μάτια.
3: Είσαι μαθητής. Για την πρόοδό σου δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Υπάρχει μόνο η άνοδος. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, άνοδος. Όλα τα μαθήματα γυμνασίου, ενιαιολικίου, ΕΠΑΛ. Όλες οι ομάδες προσανατολισμού. Μεθοδολογία στην Τράπεζα Θεμάτων. Παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Υπεύθυνη σπουδών Αργύρης Κόκκινος, Γιώργος Γιαννακόπουλος. Πάντα κοντά σας. Πάντα στο πλευρό των μαθητών με εμπειρία και εγγύηση στην επιτυχία. Και αναγνωστήριο Άνοδος Junior. Αποκλειστικά για μαθητές δημοτικού. Προετοιμασία στα μαθήματα όλων των τάξεων. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης και αναγνωστήριο Junior Άνοδος. Αριστοδήμου 74 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21420. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Άνοδος. Ο κοινός μας στόχος.
5: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
6: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
6: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
5: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
6: Πατσαβούρας και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
5: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
6: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
7: Η ώρα είναι μία.
8: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
6: Φραγκαίας, σε τρία σημεία, στην πόλη της Καλαμάτας, πλατεία Οθόνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ, Νέδοντος 76, στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
9: Άμεσα, έμπειρα, αποτελεσματικά, υπεύθυνα δίπλα σας για έγκυρη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Λογιστικό, φοροτεχνικό γραφείο, Βαβαλικέλη. Τηλέφωνο 27210-99023.
10: Νέα διεύθυνση, Θεμιστοκλέους 85 Θητά, Καλαμάτα.
11: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στο Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στο Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210-83957.
12: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.

0: Πόσο γρήγορα περνάει η ώρα. Όταν περνάμε όμορφα, με καλή παρέα, με όλους εσάς που μας κρατάτε συντροφιά και χαιρόμαστε που το ανταποδίδετε σε εμάς, που έχουμε τη διάθεση να σας κρατάμε καθημερινά συντροφιά μέσα από τη συχνότητα του καναλιού Ένα Καλαμάτας και του ngradio.gr. Ιωάννα Γουρνά και Ιωάννα Μαλούση, εδώ στο Ιωάννα στο τετράγωνο, διαδικτυακά ή στα Ερτζιανά, η καλύτερη μεσημεριανή σας παρέα.
1: Η παρέα της συνήθειας, η παρέα της απόλαυσης, η παρέα της διασκέδασης, η παρέα
0: του σαφάρι.
1: Του σαφάρι.

0: Και συνεχίζουμε δυνατά με ζώδια.
1: Άγια σου.
0: Αλλά προσέξτε όμως, τα ζώδια στον έρωτα μόνο όπως το Ιωάννα στο τετράγωνο μπορεί να τα πει. Ε, βέβαια. Διότι έχουμε και μια εξειδίκευση. Τα κάνουμε τα γαλόνια. Λοιπόν, κριός. Ακούσέ με, πρόσεξέ με. Ερωτεύεται σαν να κυνηγάει λεωφορείο. Τρέχει, ανεβαίνει και μετά σκέφτεται πού πάμε, ρε παιδιά. Θέλει πάθος, ένταση και άμεση ανταπόκριση. Αν αργήσεις να απαντήσεις, έχει ήδη κάνει σενάριο, sequel και τρίτη σεζόν.
1: Κουραστικό όμως, ε.
0: Ναι, είναι λίγο. Ταύρος, δεν ερωτεύεται εύκολα, αλλά όταν ερωτευτεί, τελείωσε. Τελεία και πάμε.
1: Μεγάλη αλήθεια.
0: Θέλει αγκαλιά, θέλει φαγητό σωστό, θέλει ασφάλεια και να μην του πειράξει τον καναπέ του. Ρομαντισμός.
1: Και αυτό μεγάλη αλήθεια.
0: Για τον Ταύρο είναι παρήγγυλα και για σένα, αγάπη μου. Δίδυμος. Μπορεί να σε ερωτηθεί μέχρι τις 6.30 και στις 6.45 να αναρωτιέται αν τελικά θέλει σχέση ή ελευθερία. Θέλει άνθρωπο να τον κρατάει σε εγρήγορση. Αν βαρεθεί, δεν χωρίζει. Απλώς αρχίζει να απαντάει με. Καρκίνος. Θέλει αγάπη, τρυφερότητα. Να θυμάσαι κάθε 14η Μαρτίου. Πότε είναι του Αγίου Βαλεντίνου?
1: Φεβρουαρίου.
0: Φεβρουαρίου, συγγνώμη. Έχεις δίκιο, παιδί μου. Και τι κάνατε και στις 14 Μαρτίου του 2019. Επίσης, θυμάται όλα αυτά τα πράγματα που τον πλήγωσαν, οπότε δεν πρέπει να τον πληγώσεις. Μπορεί να σε συγχωρήσει.
1: Διαφορετικά θα του κάνει δώρο ένα μπουκαλάκι ξύδι.
0: Να το ξεχάσει. Δεν γελάμε. Χιούμορ. Λέων, θέλει να νιώσει ότι είναι ο έρωτας της ζωής σου. Όχι ένας από τους έρωτας. Ο έρωτας. Ο έρωτας. Θέλει θαυμασμό. Θέλει
1: όμικρο, παιδιά.
0: Ναι. Θέλει λίγο χειροκρότημα. Αν του πεις είσαι πολύ ωραίος ή πολύ ωραία, θα γελάσει. Αν του πεις είσαι ο καλύτερος ή η καλύτερη, θα σε παντρευτεί. Θα σε παντρευτεί. Παρθένος. Ερωτεύεται με την καρδιά, αλλά σε περνάει πρώτα από ποιοτικό έλεγχο. Πού μένει, τη δουλειά κάνει, τι σχέσεις έχεις με τους πρώην, γιατί γράφεις καλημέρα με 3α. Δεν είναι δύσκολο. Όχι, απλά έχει απαιτήσεις. Λοιπόν, ζυγός. Θέλει σχέση, θέλει και ελευθερία. Θέλει και ρομαντισμό, θέλει και χώρο. Θέλει να είσαι εκεί, βασικά θέλει τα πάντα, αλλά δεν ξέρει ποιο απ' όλα. Πρώτο. Γι' αυτό και θα χρειαστεί περίπου 3 εβδομάδες για να αποφασίσει καλύτερα. Αν του.
1: Ήρθε στο από εδώ απαρτμάν.
0: Μπράβο, εκεί να μείνει. Τα τι εκεί. Λοιπόν, Σκορπιός. Δεν φλερτάρει. Ναι, δεν φλερτάρει. Σε ανακρίνει με βλέμμα. Δεν θα σου πει σε ζηλεύω, όχι. Αλλά θα σε ζηλεύει μέχρι το τέλος του κόσμου. Θα ρωτήσει
1: ποιος, απλώς, ο Σκορπιός.
0: Ο Σκορπιός. Ποια είναι αυτή ή ποιος είναι αυτός. Με έναν τόνο που θα κάνει την Ιντερπόλ να κρατήσει σημειώσεις. Το Ξώτης.
1: Γεια μας.
0: Να είστε καλά. Υγιένετε. Στη σπάνια ομορφιά σας. Σου λέει, δεν θέλω δεσμεύσεις και μετά σε παίρνει τηλέφωνο στις 3 το πρωί για να σου πει ότι του έλειψες.
1: Ποιος είναι αυτός?
0: Ο Τοξότης. Θέλει έρωτα, αλλά με ανοιχτό παράθυρο διαφυγής. Άμα τα έχετε με Τοξότη, αφήστε πόρτες παράθυρα ανοιχτά για να μπορεί να νιώθει ότι θα φύγει. Αν νιώσει ότι τον περιορίζεις, εξαφανίζεται γρηγορότερα και από τα stories που ανεβάζουμε εμείς. Αυτό. Εγώ καιρός. Δεν θα σου πει εύκολα σ' αγαπώ. Θα σου πει όμως, έφαγες, έφτασες, να σε πάω εγώ. Αυτό είναι το σ' αγαπώ του. Αν σου φτιάξει και κάτι στο σπίτι, εντάξει, έχει πέσει με τα μούτρα. Το παίζει σιγουράκι.
1: Καψούρα.
0: Ναι. Λοιπόν, υδροχός. Θέλει να τον αγαπάς, αλλά όχι πολύ. Να τον καταλαβαίνεις, αλλά όχι πολύ. Να τον ρωτάς κάποια πράγματα.
1: Κάτι από λίγο.
0: Ναι, ναι, αλλά όχι πολλά. Να είσαι κοντά, αλλά να έχεις και τη ζωή σου. Και κυρίως να μην προσπαθήσεις να καταλάβεις πώς λειτουργεί. Γιατί ούτε και ο ίδιος έχει βρει το manual. Ηχθείς. Ερωτεύεται τον άνθρωπο.
1: Να σου πω.
0: Μισό τελευταίο.
1: Να σου πω.
0: Να πες.
1: Πρέπει να τρώμε πολύ βρυσίδι. Το έχω σιγουράκι δηλαδή. Για λέγε, πες και στους ηχθείες τώρα.
0: Λοιπόν,
1: για να κλείσει όλο αυτό.
0: Λοιπόν, πρόσεξε με, θα το πω με ύφος.
1: Ναι.
0: Ερωτεύεται τον άνθρωπο.
1: Αλίμονο.
0: Τη φωνή του, το βλέμμα του. Το ζώδιό του. Το τραγούδι που έπαιζε όταν γνωρίστηκαν. Και πιθανότατα και το γατί που πέρασε από πίσω και δεν το είδε κανένας, αλλά εκείνος το πρόσεξε. Ζει τον έρωτα σαν ταινία. Το πρόβλημα είναι ότι μερικές φορές έχει γράψει μόνος του το σενάριο και το happy end.
1: Τόπαγο. Τόπα. Αποκλείεται να τελειώναμε normal. Την πηχτή θα τη ρίχναμε.

0: Κατάλαβες ότι ήταν και τη Γαρμπή και ο σύζυγος Διονύσης Χοινάς.
1: Και το κατάλαβα και μου άρεσε πάρα πολύ και αυτά.
0: Αυτά.
1: Αυτά.
0: Αυτά τα αυτά.
1: Τα αυτά τα αυτά.
0: Για πες.
1: Θεία Κατίνα σου έχω.
0: Το ξέρω.
1: Λοιπόν.
0: Περιμένω ένα γονείο.
1: Η Ελένη μας στέλνει μήνυμα. Θεία Κατίνα μου. Κορίτσι μου, είμαι 29 χρονών και πριν από λίγους μήνες χώρισα από μια σχέση που κράτησε αρκετά χρόνια. Ήταν μια σχέση που με απορρόφησε τόσο πολύ που στην πορεία άφησα στην άκρη πράγματα που ήθελα πραγματικά για μένα. Είχα περάσει στο πανεπιστήμιο, αλλά τελικά δεν πήγα ποτέ. Είχα σχέδια να σπουδάσω, να ταξιδέψω, να κάνω πράγματα που ήθελα από μικρή. Αλλά κάθε φορά έλεγα, άστο και αργότερα. Το αργότερα έγινε χρόνια. Τώρα που χωρίσαμε, κοιτάζω πίσω και σκέφτομαι ότι έχω μια δεύτερη ευκαιρία. Δεν έχω παιδί, δεν έχω οικογενειακές υποχρεώσεις που να με δεσμεύουν και σκέφτομαι να ξαναδώσω εξετάσεις, να μπω στο πανεπιστήμιο και να αρχίσω να κάνω όλα αυτά που άφησα πίσω για τη χάρη μιας σχέσης. Οι φίλοι μου λένε ότι στα 29 μου θα είμαι μεγαλύτερη από τους άλλους φοιτητές και ότι ίσως το μετανιώσω. Εγώ όμως σκέφτομαι ότι αν δεν το κάνω τώρα, πότε. Θεία Κατίνα, λες να κάνω καλά, ή μήπως έχω πάθει αυτό που παθαίνουν όλοι μετά το χωρισμό και θέλω να αλλάξω ολόκληρη τη ζωή μου επειδή άλλαξα σύντροφα.
0: Άλλαξε σύντροφο.
1: Άλλαξε, μου γράφει.
0: Άρα υπάρχει νέος.
1: Προφανώς. Ας το smart, όπως λες και εσύ, το φωνή κάτω και απάντη στο κορίτσι.
0: Μα σκέπτομαι μαζί με το φωνή. Λοιπόν, άφησα το smart. Ακούσατε ότι έκλεισε.
1: Έκλεισε το smart, ακούστηκε, ναι.
0: Ακούστηκε. Mm-hmm. Για να δεις τι προσοχή δίνω. Dear Helen.
1: Helen. Με το χου έτσι ωραίο.
0: Έτσι.
1: Καλαματιανό. Όχι, Helen.
0: Τώρα περίμενε, έχω και συνέχεια.
1: Αυτά περιμένω εγώ. Αυτά τα είναι καλύτερα.
0: Κοίταξε να σου πω, κορίτσι μου. Το ζητούμενο είναι ότι γαυγίζει το σκυλί. Και αφού γαυγίζει το σκυλί, σημαίνει ότι είναι ανοιχτή η πόρτα. Γιατί το σκυλί δεν θα το ακούγαμε διαφορετικά. Κοινώς γίναμε μπείτε σκύλια λέστε. Μπέτε ασκύλια λέστε.
1: Μπάτε.
0: Μπάτε. Αμπάρι. Μπείτε.
1: Ριχάινε.
0: Λοιπόν. Ριχά είναι μπίτεν. Λοιπόν, επανέρχομαι στα σοβαρά. Κορίτσι μου γλυκό, ποτέ δεν είναι αργά.
1: Ποτέ.
0: Να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Mm-hmm. Και ποτέ δεν είναι αργά να αλλάξεις σύντροφο. Επίσης. Και ποτέ δεν είναι αργά για να ξεκινήσεις εκ νέου τη ζωή σου. Όπως εσύ ακριβώς την ονειρεύεσαι.
1: Κοριτσάκι μου, είσαι 29 χρονών. Όλη η ζωή
0: τι
1: είναι μπροστά σου.
0: Τι ωραία χρόνια
1: τι
0: είναι αυτά.
1: Τι ωραίο, τι ωραίο.
0: Έλα σε παρακαλώ, Helen.
1: Κάνεις restart καθολικό, δηλαδή ό,τι θέλεις. Ό,τι θέλεις και αγαπάς. Μη σκεφτείς κανέναν και μη σκεφτείς τι θα σου πούνε.
0: Ελενίτσα, βουρ στο μπατσά.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Εννοώντας φυσικά βουρ στη ζωή.
1: Έτσι.
0: Βουρ στην επιλογή. Βουρ σε αυτό που θες εσύ να ζήσεις. Στη μόρφωση.
1: Βουρ στα θέλω.
0: Στα θέλω. Συμφωνήσαμε. Χέλεν.
1: Ακούγεται ως απειλητικό ουσιαστικά. Είναι συμβουλή. Ελενάκη, το νου σου θα έρθει να σε βρει.
0: Ναι. Ναι, δηλαδή. Μου ανεβάζετε για την πίεση μεσημεριάτικα τώρα.
1: Εσείς να στέλνετε, εσείς να στέλνετε τα μηνυματάκια σας και τα θεματάκια σας και αφήστε την τακτοποιώ εγώ.
0: Μου δίνει το χάπι και πέφτει η πίεση. Μου κάνει μια μέτρηση και συνέρχομαι.
1: Έρχομαι εγώ με τα υπογλώσσια, να ξέρετε, το κάθε πρωί.
0: Μα ρε παιδάκι μου, στα 29 τέτοια κολλήματα.
1: Όταν είσαι στα 50. Στα 50, stop. Εκεί, τέλος. 50 δεν υπάρχει.
0: Δώσε.
1: Παραπάνω. Λοιπόν,
0: όταν δώσε είσαι, τελεία.
1: Όχι, όταν είσαι στα 50, τα 29 τα βλέπεις αλλιώς. Τα 29 έχεις κάποιους ενδυασμούς. Ναι. Λοιπόν, οι άνθρωποι που είναι στα 50 δεν τους ξέρουμε. Αυτός δεν αναφέρεται. Θα σου λέγανε ότι, Ελενάκη, τώρα ξεκινάνε τα όμορφα. Άγιε, μπράβο.

0: Δεν θα κάνουμε σχόλιο.
1: Όχι, γιατί αυτό είναι, ξέρετε, δεν έχει υποθεί απολύτως τίποτα. Απλά έχουμε μιλήσει με τα μάτια. Και η μία λέει, δεν είναι και η άλλη. Όχι, όχι, όχι.
0: Πάμε part 2 Θεία Κατίνα.
1: Γιατί, λοιπόν, εδώ για να είμαι λίγο ειλικρινής. Όχι, να μην είμαι λίγο, είμαι να είμαι ειλικρινής.
0: Τελεία και παύλια.
1: Θύμωσα λίγο.
0: Ναι.
1: Θύμωσα λίγο, γιατί έχω τους λόγους μου να θυμώσω λίγο, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Το επόμενο μήνυμα είναι ανώνυμο. Mm. Αγαπητέ φίλε, λοιπόν, που στέλνεις αυτό το μήνυμα, θα το διαβάσω.
0: Ή φίλοι.
1: Είναι φίλος.
0: Α, το γνωρίζουμε.
1: Το γνωρίζουμε, ναι. Λοιπόν, είναι 31 ετών και είναι σε σχέση
0: μικρός
1: εδώ και 2 χρόνια και η κοπέλα του είναι έγκυος. Δεν ήταν κάτι που είχαν προγραμματίσει και για να είμαι ειλικρινής όπως γράφει, έχω πανικοβληθεί. Δεν ξέρω αν είμαι έτοιμος να γίνω πατέρας. Από τη μία χαίρομαι, από την άλλη φοβάμαι. Σκέφτομαι τα οικονομικά, τη δουλειά, το σπίτι, το πώς θα αλλάξει η ζωή μας, αν θα τα καταφέρουμε σαν ζευγάρι. Η κοπέλα μου, αναφέρει, είναι πιο ψύχρεμη από εμένα και μου λέει ότι πρέπει να το αντιμετωπίσουμε μαζί. Όμως εγώ μέσα μου έχω χίλιες σκέψεις και φοβάμαι πως κάνω κάτι λάθος ή μήπως κάνω κάτι λάθος στο μέλλον. Ιωάννες, πώς αποφασίζεις αν είσαι έτοιμος να γίνεις πατέρας, γιατί εγώ αυτή τη στιγμή νιώθω ότι δεν είμαι έτοιμος να γίνω ούτε νονός. Τι θες να πεις κάτι?
0: Ευλογία.
1: Αυτό έχεις να πεις.
0: Ευλογία.
1: Mm-hmm.
0: Τα παιδιά.
1: Mm-hmm.
0: Δύσκολα. Τα
1: mm-hmm
0: παιδιά.
1: Mm-hmm.
0: Οικονομικά.
1: Mm-hmm.
0: Δύσκολα.
1: Ναι.
0: Με τα παιδιά. Αλλά φίλε, χ, ψ, ωμέγα. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Δεν μπορώ να εκφέρω άποψη. Είναι πολύ πολύ σοβαρό το θέμα και μπορεί η άποψή μου να παρεξηγηθεί. Το έχουμε δει να συμβαίνει από ανθρώπους που εκφράζονται και κάποιοι άλλοι μπορεί να παρερμηνεύσουν αυτό το οποίο μπορεί να πεις on air, γι' αυτό και επιφυλάσσομαι και θα σου απαντήσω μόνο βάλτα κάτω με χαρτί και μολύβι με τη σύντροφό σου και δείτε τι θα κάνετε.
1: Να πω εγώ?
0: Με προσοχή παρακαλώ. Επίοικης να είστε, διότι όντως έχουν παρεξηγηθεί πάρα πολύ.
1: Όχι, επικής θα είμαι. Επικής, επικέστατη.
0: Γιατί είναι και λεπτό το ζήτημα.
1: Όχι,
0: γιατί
1: όχι,
0: μιλάμε
1: όχι
0: για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Εγώ
0: όταν κάποιοι άλλοι θα έκαναν πάρτι.
1: Ακριβώς.
0: Σε μια τέτοια περίπτωση.
1: Ακριβώς. Οπότε λοιπόν το ευλογία είναι γεγονός και θα μείνουμε εκεί στο ευλογία. Και το κλείνουμε αυτό το κομμάτι. Το άλλο κομμάτι που εγώ έχω καταλάβει από το κοινωνικό μου περίγυρο κτλ. Κτλ. Είναι ότι ποτέ κανένας από τους ανθρώπους που έχουμε αποκτήσει παιδιά δεν ήταν πραγματικά έτοιμος να αποκτήσει ένα
0: ακριβώς
1: παιδί.
0: Και δεν μας ήταν κιόλα εύκολο.
1: Δεν είναι καθόλου εύκολο το project. Είναι ευλογημένο project, αλλά δεν είναι καθόλου εύκολο. Και δεν νομίζω ποτέ κανείς μας να ήταν αυτό που λέμε με χαρτί και με μολύβι, όπως είπε πολύ επιτυχημένη η Ιωάννα. Τόσο έτοιμος, βαλμένα όλα κάτω. Πάντοτε τα δύσκολα θα είναι περισσότερα από τα καλά.
0: Το αλλά χαρτί τα και καλά... το μολύβι διευκρινίζω το έβαλα γιατί σε αυτή την περίπτωση δεν μπορεί να πάρει μόνος του μία απόφαση.
1: Σωστό. Από την άλλη πλευρά λέει και μένω εδώ
0: και δεν έχει και το δικαίωμα.
1: Έτσι και λέει ότι όχι δεν αναφέρει μέσα στο μήνυμά του κάτι δυσίωνο ή κάτι
0: όχι,
1: πολύ
0: όχι,
1: δύσκολο
0: όχι, όχι, όχι.
1: Και λέει ότι είμαστε μία χαρά με το κορίτσι του.
0: Ακριβώς.
1: Και αυτό είναι πολύ καλό. Είναι πολύ καλή βάση.
0: Okay.
1: Έτσι. Λοιπόν, και αντιθέτως, η παρουσία και ο ερχομός ενός παιδιού, αυτά τα ωραία πράγματα, την ήδη υπάρχουσα βάση, τη διανθίζει, την κάνει ομορφότερη. Οπότε, εγώ θέλω να πω, βάλτε τα κάτω, συζητήστε το πολύ σοβαρά.
0: Έτσι.
1: Και δεχτείτε το δώρο αυτό, γιατί πραγματικά είναι δώρο.
0: Διαφημίσεις.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8. Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Bread.

0: Fresh every day. Bread. Bakery and deli. Bread. Kalamata. Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης, αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
1: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 02 47 47 και 697 38 84 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
2: Η ώρα είναι 1:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
3: Έχουμε αλφα παντού.
2: Δηλαδή
3: αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 69 799.
4: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
5: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
4: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
5: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
4: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 27 21 09 711.
5: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
6: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και πανεπιστημιακά.

0: Τα βαψίματα.
1: Τι λέμε.
0: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη.
1: Κλίνεις. Οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Εγγύηση.
0: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
1: Ασβεστοποιία. Πυρηνοκάρβουνο. Κλίνεις.
0: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
1: Ασβεστοποιία. Πυρηνοκάρβουνο. Κλίνεις.
0: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
1: Τηλέφωνο 27210-69454.
0: Κλίνεις.
1: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν στο τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής Ιωάννα στο τετράγωνο με την Ιωάννα Μαλούση και την Ιωάννα Γουρνά. Φυσικά στο κανάλι Ένα Καλαμάτας, στα Ερτζιανά, διαδικτυακά μας ακούτε σε όλη τη χώρα μέσω του ngradio.gr ή μέσω των ειδικών πλατφορμών αναμετάδοσης των ραδιοφώνων. Follow στις σελίδες της εκπομπής για να ενημερώνεστε. Σας λέω απλά από σήμερα ότι αύριο θα υπάρχει κουβέντα. Θα υπάρχει κουβέντα στην εκπομπή. Θα έχουμε καλεσμένη καμία άλλη πληροφορία πέρα από το ότι μιλάμε για μία γυναίκα. Πολύ.
1: Πολύ.
0: Πολύ. Δυναμική.
1: Πολύ.
0: Και με
1: ουσία
0: και δραστηριότητες. Θα τα πούμε όμως αύριο.
1: Έτσι,
0: αύριο λοιπόν το Ιωάννα στο τετράγωνο υποδέχεται μια κυρία και τώρα υποδέχεται τη Μαλούση να μας πει που θέλει να ταξιδέψουμε την εκπομπή και τους φίλους και τις φίλες ακροάτριες.
1: Άκουσε, κάπου είχα να σε ταξιδέψω, η αλήθεια είναι, γιατί τώρα ξέρεις φθινοποράκι και τα λοιπά.
0: Είναι ωραία.
1: Είναι ωραία, αλλά θα το πω αύριο.
0: Εντάξει.
1: Δεν το αφήνω. Σήμερα θα σας ταξιδέψω στη μόδα, αλλά όχι στα καλά της μόδας. Αυτά ξέρεις τα. Είναι αυτό που όταν σκέφτεσαι. Ποιος το αποφάσισε αυτό?
0: Ναι.
1: Ποιος το σκέφτηκε? Και για ποιο λόγο το σκέφτηκε? Με ποια λογική, σαν ένα δικό του σύμπαν? Δηλαδή, ας πούμε, πώς θέλω να καταλήξω. Το διάφανο φόρεμα. Γιατί πληρώνουμε ένα φόρεμα που έχει ως βασικό χαρακτηριστικό ότι δεν κρύβει το σώμα που υποτίθεται ότι πρέπει να ντύσει? Το φορεματάκι το παίρνει για να σε ντύσει. Όταν είναι διαφανές το φόρεμα. Υπάρχει μία ανακολουθία. Θα έλεγα εγώ. Λοιπόν, τα παντελόνια τα οποία είναι τόσο φαρδιά. Πόσο φαρδί πρέπει να είναι ένα παντελόνι για να σταματήσει να είναι παντελόνι και να γίνει κουρτίνα με τσέπες, λέω εγώ τώρα. Λοιπόν, το τρίτο, το καλύτερο. Οι κάλτσες με τα πέδιλα. Κάποτε ήταν μη βάλεις κάλτσα με πέδιλο, θα σε περάσουν για τουρίστα. Γερμανός τουρίστας. Κανένα θέμα με τους Γερμανούς, αλλά έχει. Πώς να το πω τώρα, έχει εδρεωθεί ας πούμε αυτό. Τώρα είναι μόδα. Άρα τόσα χρόνια οι Γερμανοί τουρίστες ήταν μπροστά από την εποχή τους. Σωστός. Λοιπόν, υπάρχει μια μόδα που λέγεται ugly fashion. Δηλαδή.
0: Άθε που γλίτωναν και τους μήκητες.
1: Ισχύει. Ισχύει. Το ugly fashion είναι επίτηδες άσχημη αυτή η μόδα. Και εδώ έχουμε ένα πρόβλημα. Αν κάτι είναι τόσο άσχημο, αλλά είναι και πανάκριβο, παραμένει άσχημο ή το κατατάσσεται στην τέχνη? Επειδή ερωτήματα θέτω. Λοιπόν, η μόδα του δεν προσπαθώ. Υπάρχει μια τάση που λέγεται effortless look, που χρειάζεται 45 λεπτά να φτιάξει τα μαλλιά, 20 λεπτά για το μακιγιάζ, 3 αλλαγές ρούχων, 2 καθρέφτες και μια φίλη που θα σου πει όχι.

0: Αυτό σε δείχνει χάλια.
1: Έχω όνομα για αυτή τη μόδα.
0: Ναι, δεν θέλω. Λοιπόν,
1: Κάτια.
0: Με αγαπώ. Τα ρούχα που σε κάνουν να μην μπορείς να κινηθείς. Θέλετε να μου εξηγήσετε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, για ποιο λόγο είναι να φοράτε κάτι το οποίο είναι τόσο πολύ στενό που δεν μπορείς να καθίσεις, δεν μπορείς να αναπνεύσεις, δεν μπορείς να λειτουργήσεις. Αλλά για κάποιο λόγο δικό του είναι fashionable. Άρα ποιο είναι το σχέδιο? Να παραμείνεις όρθια μέχρι το τέλος της βραδιάς, αν το έχεις φορέσει βράδυ. Υπάρχουν οι τάσες, οι old money. Ξαφνικά όλοι δείχνουν σαν να έχουν κληρονομήσει κτήματα. Μπες, λευκό, λινό, loafers. Και εσύ κοιτάς τον τραπεζικό σου λογαριασμό και λες old money, εγώ είμαι old στα χρέη.
1: Old fashion.
0: Είναι old στα χρέη και παραμένω old fashion. Λοιπόν, η μόδα που επιστρέφει, και φέτος έχουμε πολλές επιστροφές, κάθε 20 χρόνια επιστρέφει κάτι που είχαμε ορκιστεί ότι δεν θα ξαναφορέσουμε. Και το πιο τρομακτικό απ' όλα δεν είναι ότι επιστρέφει, είναι ότι κάποια στιγμή λες, ξέρεις κάτι, τελικά ήταν ωραίο. Όχι, δεν ήταν ωραίο. Απλώς γέρασες και ξέχασες το τραύμα που σου είχε αφήσει. Λοιπόν,
1: η πιο τραγική εποχή για τη μόδα ήταν η δεκαετία του 80.
0: Ισχύει. Θα σας πω κάτι. Θα σας εξομολογηθώ.
1: Χριστέ μου.
0: Όχι, όχι, όχι. Θα σας εξομολογηθώ. Λοιπόν, εμείς κάναμε αυτό το. Βγάλαμε μια φωτογραφία για να δούμε πώς θα ήμασταν το 80.
1: Δεν την ανεβάσαμε ποτέ.
0: Δεν ανέβηκε ποτέ αυτή η φωτογραφία.
1: Ναι.
0: Ήτανε δραματική. Και δεν ήταν δραματική μόνο ως φωτογραφία.
1: Η εποχή ήταν δραματική, ναι, που μας τη θύμισε η φωτογραφία.
0: Έτσι, παιδιά, μιλάμε για.
1: Ειδικά με τη Χέτη.
0: Πεθαίνω. Γιατί κάποια στιγμή πριν από καμιά εβδομάδα, 15 μέρες, είχε γίνει πολύ μόδα αυτό. Έβλεπες, είχαν όλα τα social αυτό. Φωτογραφίες αναδιατυπωμένες.
1: Δεκαετίες του 80.
0: Σύμφωνα με τα δεδομένα της δεκαετίας του 80. Τέλος πάντων. Λοιπόν, σου έχω θεματάκι για το.
1: Εδώ πάει το ή.
0: Ιου.
1: Ή το cringe. Ή το κριντζάρο.
0: Γιατί η κυρία Γουρνά, πρέπει να σας πω, εκτός από αγγλικά, τα οποία κάνει ένα, έτσι, ένα ρητούς τελευταία, κάνει και, πώς το λένε,
1: κάνει και
0: διατριβή στην,
1: όχι,
0: στην
1: σε κάνει δακτυλοδεικτούμενη.
0: Όχι, δεν εννοώ αυτό, ρε εσύ.
1: Ναι, αλλά δεν κοιτάς.
0: Διατριβή. Τώρα θα έπρεπε να την εκθέσω.
1: Όχι, παιδί μου, δεν θα εγώ το κάνω. Κοίταξε να δεις, μαθαίνω την τέχνη του, πώς το λέμε,
0: του ποιού.
1: Ναι. Αυτού που δεν μιλάς, αλλά μιλάς με τα.
0: Ναι, τις γλώσσες των.
1: Ναι, κοφάλαλο.
0: Ναι. Όπου έχουμε και φεστιβάλ, θα το, mm-hmm, θα το πούμε μεθαύριο. Λοιπόν, mm-hmm, έχω στο Ιωάννα Unfiltered θεματάκι το οποίο θα σου κάνω ερωτήσεις. Doink.
1: Το doink μου αρέσει που το κάνεις μόνη σου.
0: Το doink το κάνω μόνη μου γιατί προλαμβάνω εσένα.
1: Έτσι, πάμε.
0: Που δεν είσαι ποτέ έτοιμη. Λοιπόν, πόσο σοβαρός έχεις γίνει, Ιωάννα? Πόσο σοβαρή έχουμε γίνει? Θα χρησιμοποιήσω πληθυντικό ευγενίες.
1: Νομίζω πως αυτό ήταν μια ελπίδα την οποία είχαν από όταν ήμουν στα παιδικά μου χρόνια οι γονείς μου, που ποτέ δεν τους εκπληρώθηκε.
0: Mm-hmm. Λοιπόν, να συνεχίσω.
1: Σε κάλυψα.
0: Ναι, απόλυτα. Αλλά εγώ με όλα τα αυτά θα το ήξερα.
1: Πάρα αυτά όμως,
0: ναι, ναι,
1: οι άνθρωποι που με ξέρουν, όταν σοβαρεύομαι, νομίζω τους τρομάζω. Γιατί είμαι λίγο των άκρων.
0: Η αλήθεια είναι ότι θα υπογράψω.
1: Θα προσυπογράψω.
0: Θα βάλω και βούλα και υπογραφή.
1: Έτσι. Ναι.
0: Λοιπόν, παλαιότερα λέγαμε.
1: Δεν το συνηθίζω, αλλά υπάρχει αυτό το αλλά που σε τρομάζει και εσένα στο μήνυμα.
0: Ναι, αλλά είναι και το βλέμμα που θα με τρομάξει εμένα από το από εκεί απαρτμάν όταν θα πέσει.
1: Συνέχισε.
0: Κάτσε να πιω μια γουλιά καφέ, γιατί μόλις θυμήθηκα το βλέμμα. Και αφού κατέβεσαι. Παλαιότερα λέγαμε πού θα πάμε. Και ο άλλος έλεγε δεν ξέρω. Και εσύ απαντούσες, πάμε. Σήμερα θα πούμε πού πάμε, ποιοι θα είναι, τι ώρα, πού παρκάρουμε, τι θα φάμε.
1: Όχι, δεν θα πούμε αυτά, αγάπη.
0: Πόσο
1: μου
0: θα κάτσουμε.
1: Όχι, αγάπη μου.
0: Έχει κλιματισμό.
1: Όχι, αγάπη μου.
0: Όχι, δεν θα το πούμε, λες.
1: Πόσο μακριά είναι για να δούμε τι θα κάψουμε. Αυτό θα πούμε. Με συγχωρείς πολύ, αλλά έχεις χάσει την μπάλα.
0: Λοιπόν, ακούτε τώρα. Ήρθε η καρφίτσα τώρα. Τώρα έκανε κατάληψη η καρφίτσα.
1: Όχι, αλλά είναι η ομοί πραγματικότητα που πλέον ο περισσότερος κόσμος κοιτάει. Κοιτάει πρώτα το. Πόσο μακριά είναι.
0: Πού πάμε.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Πόσο μακριά είναι αυτό που πάμε.
0: Ναι, ναι. Τι θα πληρώσουμε από βενζίνη.
1: Ένα. Μετά θα πρέπει και να φάμε ή να πάρουμε κάτι μαζί για να ξέρουμε τι γίνεται.
0: Και
1: τρίτον, πόσοι θα είμαστε. Χωράμε όλοι σε ένα αυτοκίνητο ή θα πρέπει να μετακινηθούν δύο.
0: Ναι.
1: Νεφρό δηλαδή, όπως καταλαβαίνεις.
0: Ναι.
1: Δωρεά.
0: Ναι.
1: Συνέχισε όμως εσύ στο δικό σου κόσμο.
0: Μου κάψες την κουβέντα.
1: Και αφήγημα.
0: Μου κάψες την κουβέντα, μου κάψες το μυαλό μου, τα κάψες τώρα όλα.
1: Πάμε, αφήγημα.
0: Παίξε, παίξε εσύ. Λοιπόν, αν σου προτείνω να φύγεις αυθημερών για κάπου, σκέφτεσαι πάμε, πότε, ποιοι θα είναι, έχω ραντεβού με το γιατρό την Πέμπτη.
1: Σιγά να μην σκεφτώ, άμα μ' αρέσει σου λέω φύγαμε.
0: Αν βάλεις κάποιο.
1: Άλλωστε το έχω κάνει.
0: Αν βάλει κάποιο μουσική και αρχίσει να χορεύει.
1: Θα χορεύω κι εγώ.
0: Α, χορεύεις. Γελάς.
1: Δεν το έχεις δει.
0: Ναι, κι εγώ χορεύω όμως. Ναι. Γελάς και χορεύεις λίγο, κοιτάς γύρω σου, κάθεσαι γιατί δεν είναι της ηλικίας μας.
1: Σιγά να μην.
0: Σιγά να μην. Αν σου πούν πάμε να κάνουμε κάτι τρελό, λες μέσα. Τι εννοείς τρελό, πόσο τρελό. Παιδιά, έχουμε και μια ηλικία.
1: Εγώ.
0: Ναι, ναι.
1: Τι θα κάνω.
0: Μέσα. Μέσα.
1: Τα μπούνια.
0: Ναι, ναι. Εγώ θα πω τι εννοείς τρελό. Να δω και λίγο το νου μου γιατί είμαι αυτή. Λοιπόν.
1: Για μένα, η αυτή ήμουν εγώ.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Αυτός λοιπόν... είναι ο φόβος της. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει.
0: Λοιπόν,
1: τι θα της πω εγώ να κάνω.
0: Πότε γελάσαμε, θέλω ερώτηση. Πότε γελάσαμε τόσο δυνατά που δεν μας ένοιαζε ποιος μας κοιτάει.
1: Γιατί δεν λες και ποιος μας άκουγε. Γιατί και... πρέπει να μας άκουσε η μισή Καλαμάτα κεφάλι.
0: Η μισή, ναι, γιατί είμαστε και σε διαφορετικά σημεία. Χθες το βράδυ έγινε της κακομοίρας. Αυτό. Τέλειο. Ήταν τέλειο. Δεν μας ένοιαζε ποιος άκουγε, ποιος έβλεπε, τι γινόταν τριγύρω. Ήταν το θέμα. Ήταν εξαιρετικό το θέμα. Λοιπόν. Πότε κάναμε κάτι αυθόρμητο χωρίς να προηγηθεί ένας μικρός επιχειρησιακός σχεδιασμός.
1: Βρε η Ιωάννα Μαλούση, βρε Μαλουσάκι.
0: Έλα, είπα.
1: Αυτές τις ερωτήσεις δεν πρέπει να τις απευθύνεις σε μένα ή εγώ σε σένα.
0: Γιατί?
1: Γιατί όλα αυτά που λες.
0: Τα έχουμε κάνει. Ναι, αλλά και ο κόσμος που ακούει.
1: Να τα κάνει και αυτό.
0: Να τα κάνει και εκείνος. Εκεί θέλουμε να καταλήξουμε, ρε εσύ. Όταν κάνουμε αυτές τις ερωτήσεις μεταξύ μας, θέλουμε να πούμε ότι ρε παιδιά, ζούμε και εμείς αυτά που ζείτε κι εσείς. Είναι μια πραγματικότητα. Άρα λοιπόν, τι σημαίνει, εμείς απαντάμε με τον τρόπο που απαντάμε και οι άλλοι, ας μας μιμηθούνε.
1: Απάντα στο ερώτημα λοιπόν.
0: Πότε κάναμε κάτι αυθόρμητο χωρίς να προηγηθεί ένας μικρός επιχειρησιακός σχεδιασμός.
1: Μονίμως.
0: Μόνιμα. Τελεία. Πότε ήταν η τελευταία φορά που είπαμε δεν βαριέσαι και το εννοούσαμε. Όλη την ώρα.
1: Γι' αυτό σου λέω.
0: Πότε σταματήσαμε.
1: Εμείς δεν είμαστε παράδειγμα προς
0: μίμηση. Όχι,
1: μίμηση,
0: δεν είμαστε. Όχι, σε καμία
1: γιατί
0: περίπτωση.
1: Γιατί άμα μας μιμηθεί ο κόσμος, πάει, θα πει κάτι δεν πάει καλά.
0: Όχι, πάει πολύ καλά.
1: Ναι.
0: Έτσι πάει το πολύ καλά.
1: Ναι.
0: Γιατί όταν ο άλλος κάθεται και σκέφτεται για να περάσει καλά όλο τον προσχεδιασμό, τότε χάνει και το μισό της ουσίας. Ή ολόκληρη την ουσία.
1: Και εμένα μου αρέσει να σου κάνω αυτές τις ερωτήσεις για να δίνεις εσύ τις διευκρινήσεις.
0: Για πες παρακάτω. Ρώτα. Δεν ρωτάς. Το έχω πάρει εγώ πάλι.
1: Μονίμως.
0: Μονίμως. Ξέρετε γιατί το έχω πάρει εγώ. Γιατί το κορίτσι μου, επειδή είναι ακόμα καλοκαίρι στην ψυχή της, μου φοράει πολύ έτσι καλοκαιρινά ρούχα. Αλλά δεν έχει καταλάβει ότι είναι ψύχρα. Είναι λίγο επικίνδυνη. Έχει κάνει λίγο. Οπότε στη φωνούλα της. Έχει έρθει και κατσικωθεί τώρα. Ένα ωραιότατο βραχνιασματάκι. Και ένα πονάκι στο λαιμάκι. Και ούτω καθεξής. Την έχω με τσάγια, τα οποία έχουν μέσα. Και κουρκούμα.
1: Θα ντυγδάρω. Θα ντυγδάρω. Δεν θα γλιτώσει.
0: Και μόλις μου τελείωσε η μπαταρία στο λάπτοπ.
1: Ναι, αλλά σου έχω το βίσμα.
0: Το βίσμα δεν δουλεύει για κάποιο λόγο.
1: Το δικό σου το βίσμα δεν δουλεύει. Αλλά εγώ θα βάλω τραγούδι.
0: Βάλε.
1: Που τα δικά μου τα βίσματα είναι πάντοτε.
0: Και εγώ σου έχω εξτραδάκι μετά.
1: Πάντοτε.
0: Να καταλήξω κάπου να πω παιδιά. Ό,τι σας λέει η ψυχούλα σας. Να περνάτε καλά. Γιατί εμείς που περνάμε, μας ακούτε. Τρελές. Γελάμε όλη την ώρα.

0: την αγάπη μου και στο Θοδωρή. Ευχαριστώ για τη φωτογραφία των 80's. Και σε ευχαριστώ πολύ που μας μεταβιβάζεις ότι κάθε μεσημέρι μας ακούς. Την αγάπη μου, τεράστια αγάπη και στο Θάνο και στο Θοδωρή, αλλά και σε σένα Τζανάκη. Ελπίζουμε να περνάς καλά.
1: Και τη δικιά μου που δεν τους ξέρω.
0: Καλαμάτα City.
1: Α, φίλοι.
2: Στα χέρια παιδικός μου.
0: Και οφείλω να ομολογήσω ότι βλέπω μία κούκλα ακόμη και τη δεκαετία του 80 στη φωτογραφία.

Είστε φοβερό δίδυμο. Πες το στην άλλη Ιωάννα, λέει η Τζέννη. Και ο Θοδωρής λέει τρελάθηκε που τους ανέφερα. Θοδωρή, love you. Να προσέχεις τη μανούλα.

0: Δηλαδή, αν του πω εγώ να διαβάζει λίγο από το ραδιόφωνο, υπάρχει ελπίδα. Θα πιάσει η δική μου η συμβουλή και όχι της μαμάς εκπαιδευτικού. Τώρα τι ερώτημα είναι αυτό που μου βάζετε? Λοιπόν, έχω και μαμάδες που λέει να λέω στα παιδιά τους που με ακούνε να διαβάζουν και λιγάκι.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Ε?
1: Να τα πω εγώ.
0: Όταν ειδικά οι μαμάδες τους είναι εκπαιδευτικοί.
1: Ωραία. Ως πρώην εκπαιδευτικός μπορώ να τα πω κι εγώ.
0: Εσύ παραμένεις εκπαιδευτικός, απλά δεν είσαι ενεργή επαγγελματικά.
1: Ενεργή, όχι, δεν είμαι.
0: Εκπαιδευτικός όμως δεν πάβεις ποτέ να είσαι.
1: Όχι, δεν είναι. Η αλήθεια είναι και ο τρόπος δεν φεύγει. Δεν φεύγει. είναι μια κατάσταση που την παντρεύεσαι. Και δεν παίρνεις και διαζύγιο ποτέ από αυτό το συγκεκριμένο.
0: Για πες.
1: Τι να σου πω. Ναι, θα σου πω.
0: Τη συμβουλή σου.
1: Λοιπόν, εχθές γιατί μιλάγαμε.
0: Παιδί μου, τη συμβουλή σου, το παιδί περιμένει για το διάβασμα.
1: Α, για το διάβασμα.
0: Η μανούλα περιμένει να ακούσει το παιδί της ότι πρέπει να διαβάζει.
1: Μα ακούει και το παιδί ή μόνο η μανούλα
0: είναι
1: το ακούσε?
0: Και οι δύο.
1: Ακούνε και οι δύο.
0: Μη σου πω και τα δύο παιδιά.
1: Ωραία, λοιπόν, θα πω ότι η μόρφωση, η εκπαίδευση γενικώς, η μόρφωση είναι μονόδρομος, θα πω εγώ. Είναι μονόδρομος, είναι αυτό το οποίο θα μας προχωρήσει στη ζωή. Εγώ αυτό το θεωρώ άποψη συγκεκριμένη και το οποίο το έχω περάσει και στο παιδί μου και θεωρώ ότι είναι μια σωστή άποψη η οποία θα πρέπει να την έχουν όλα τα παιδιά. Να κάνουν αυτό το οποίο τους αρέσει, θέατρο, κινηματογράφο, κάποια τραγούδι, κάποια άλλα, αλλά θα έχουν και το plan B τους, γιατί αυτό θα τους πάει ένα βήμα παραπέρα. Η μόρφωση είναι απαραίτητη σε ό,τι και να κάνεις.
0: Σωστά.
1: Ευχαριστώ.
0: Συνεχίζουμε.
1: Να συνεχίσω. Με τι θες? Αυτά εδώ τα συστήματα τελειώσανε. Όλα κλείσανε. Οκ. Okay. Θα σε πάρω σε εξτραδάκι λόγω ανάγκης.
0: Όχι τη ανάγκη που ξέρετε.
1: Όχι, λόγω ανάγκη.
0: Ηλεκτρική ανάγκη.
1: Τα βίσματα κάτι έχουν. Λοιπόν, σα είπα πριν. Το φρύδι μου, το πρόσωπό μου. Λοιπόν, τώρα και τα βίσματά μου έχουν προσωπικότητα δική του. Δεν συνεργάζονται. Τέλος. Λοιπόν, πάμε. Εχθές θυμάσαι που μιλάγαμε για ευγένεια.
0: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Και θυμάσαι που λέγαμε πόσο σημαντική είναι η ευγένεια και ότι έχει εκλείψει.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Λοιπόν, έχω να σου πω ότι πράγματα τα οποία έχουν αλλάξει στην ευγένεια με την πάροδο των χρόνων.
0: Φύγαμε και γρήγορα.
1: Σηκωνόσουν όταν ένας ενήλικας έμπαινε από την πόρτα.
0: Ναι.
1: Mm-hmm. Παραχωρούσε τη θέση σου χωρίς να σου ζητήσουν.
0: Το κάνω ακόμα.
1: Βεβαίως. Δεν είναι πράγματα
0: λέμε
1: τα οποία.
0: Τώρα. Mm.
1: Το παρακαλώ, το ευχαριστώ, το κυρία και κύριε.
0: Κάποτε ήταν δεδομένα.
1: Okay,
0: τώρα κάνεις την προσευχή σου, mm-hmm, να τα ακούσεις.
1: Το ότι κρατάς την πόρτα το κάνεις ακόμα σε έναν άνθρωπο,
0: ναι,
1: που είναι να μπει.
0: Mm-hmm. Ναι. Αλλά μου έχεις κάσει όμως και η πόρτα στη μούρη.
1: Κλασικά.
0: Έτσι.
1: Και εμένα, δόξα πατρί. Λοιπόν, περίμενες να έρθει η σειρά σου και να μιλήσεις.
0: Και ακόμη το κάνω.
1: Βεβαίως, εγώ δεν το κάνω πάντα.
0: Αλλά υπάρχει βιασύνη πλέον στον κόσμο.
1: Ισχύει. Κανείς δεν έτρωγε μέχρι να σερβιριστούν όλοι.
0: Ακριβώς, mm-hmm, και ακόμη φωνάζω.
1: Και όταν
0: αν
1: πήγαινες...
0: δω κανέναν να πλώσει χέρι, θέλω να του το κόψω με μπαρτά.
1: Λοιπόν, και πάντα, εγώ λέω ταφ, θα του δώσεις μη αυτό, και οι άλλοι λέει με μπαλτά. Αντιλαμβάνεστε, ας πούμε, έτσι. Λοιπόν,
0: δημοκρατικά τα λέω.
1: Μπράβο. Και η φίλη Τζέννη περιμένει από σένα να δώσει συμβουλή στο παιδάκι. Έφυγε το χεράκι. Γεια. Λοιπόν, πάντα έφερνες κάτι όταν πήγαινε στο σπίτι κάποιου.
0: Εννοείται και έτσι, εξακολουθώ.
1: Ακριβώς. Τους αποκαλούσες όλους, κύριος και κυρία, μέχρι να σου πούνε το διαφορετικό.
0: Και εξακολουθώ.
1: Mm-hmm. Συνόδευες την πόρτα τους καλεσμένους.
0: Εννοείται.
1: Μέχρι να φύγουν. Ζητούσες την άδεια για να σηκωθείς από το τραπέζι.
0: Ναι.
1: Ωραία. Λοιπόν, και εδώ κλείνω με το ότι είναι πάρα πολύ όμορφα πράγματα όλα αυτά. Να τα επαναφέρουμε.
0: Γεια σας. Τελειώσαμε.
1: Παιδιά,
0: αύριο πάλι.
1: Ραντεβού στις 12.
0: Αύριο εδώ στους 94 και 8.
1: Η Ιωάννα στο τετράγωνο, η Ιωάννα Γουρνά, η Ιωάννα Μαλούσου. Και τώρα που πάμε, πες το.
0: Και τώρα θα πούμε πως εκτός από το κανάλι Ένα Καλαμάτα στους 94 και 8, μην ξεχνάτε ότι μας ακούτε και μέσω της εφαρμογής του ngradio.gr.
1: Δεν μπορώ να τα λέω όλα μονάχα εγώ.
0: Γιατί δεν σου ζήτησε κανείς να βάζεις μια άνω τελεία να μπορεί να μιλήσει κι άλλος?
1: Δεν
0: είπαμε.
1: Έβαλα εγώ άνω τελεία.
0: Όχι.
1: Έβαλα τελεία.
0: Έβαλες αποσιωπητικά.
1: Α, εντάξει.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Σύλλογος χορού Ξενία.

0: γονιού και παιδιού. Εγγραφές κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη, 7 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Σύλλογος χορού Ξενία, Μαυρομιχάλη 32, Καλαμάτα. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτέμβρη. Μικροί και μεγάλοι, ελάτε να χορέψουμε μαζί. Ξενία, εκεί όπου ο χορός γίνεται παρέα, χαρά, διασκέδαση.
1: Φραγκαίας σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας, πλατεία Οθόνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ, Νέδοντος 76, στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
2: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
0: Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου. Με συνέπεια, υπευθυνότητα και παιδαγωγική κατάρτιση. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Μεζόνος 34, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 242 42.
3: Η ώρα είναι 2.
4: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξίδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
0: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
1: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82-735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
5: Η αισθητική των όμορφων σπιτιών έχει την υπογραφή Παπαλουκάς.
6: Εδώ και πολλά χρόνια το κατάστημα Παπαλουκά αποτελεί έμπνευση για τη διακόσμηση των πιο όμορφων σπιτιών.
5: Πλούσια συλλογή χαλιών σε όλους τους τύπους, χειροποίητα και μηχανής. Στον εκθεσιακό χώρο μας θα βρείτε αμέτρητα χαλιά σε όλες τις ποιότητες, σχέδια, χρώματα, σε πραγματικά μεγάλες προσφορές. Ακόμα και χαμηλότερα από τη μισή τιμή της πραγματικής τους αξίας.
6: Παπαλουκάς. Θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές. Παπαλουκάς. Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
5: Παπαλουκάς. Όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
0: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
3: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρι Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβυλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Αντί εισιτηρίου, συγκεντρώνουμε τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους. Πολιτιστικός Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.
7: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
1: Είσαι μαθητής. Για την πρόοδό σου δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Υπάρχει μόνο η άνοδος. Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, άνοδος. Όλα τα μαθήματα γυμνασίου, ενιαιολικίου, ΕΠΑΛ. Όλες οι ομάδες προσανατολισμού. Μεθοδολογία στην τράπεζα θεμάτων. Παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Υπεύθυνοι σπουδών Αργύρης Κόκκινος, Γιώργος Γιαννακόπουλος. Πάντα κοντά σας. Πάντα στο πλευρό των μαθητών με εμπειρία και εγγύηση στην επιτυχία. Και αναγνωστήριο Άνοδος Junior. Αποκλειστικά για μαθητές δημοτικού. Προετοιμασία στα μαθήματα όλων των τάξεων. Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης και αναγνωστήριο Junior Άνοδος. Αριστοδήμου 74 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-420. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Άνοδος. Ο κοινός μας στόχος. Μαζί στα Θρανία για μια ακόμη σχολική χρονιά. Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου. Το μεγαλύτερο βιβλιοχαρτοπολείο στο κέντρο της πόλης και στο www.vivliopolis.gr. Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου. Ξενόγλωσσα, σχολικά βοηθήματα, φροντιστηριακά βιβλία, τετράδια, επώνυμες σχολικές τσάντες, κασετίνες. Όλα σε μοναδικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου. Δείτε, διαλέξτε και κάντε τις αγορές σας και από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.vivliopolis.gr.

Το δρόμο μου βρίσκω, δικό μου το ρίσκο. Με υπτάμενο δίσκο πετάω. Στου κόσμου αυτού το ολόλευκο φως κολυμπάω. Πονάω, ξεχνάω, σηκώνομαι, πέφτω κι αν σπάω. Στην πρώτη αγκαλιά με κολλάω. Το δρόμο

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στο Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στο Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721083957.
2: Σώμα που δυναμώνει. Ένας χαρακτήρας που χτίζεται. Μια ψυχή που μαθαίνει να πετάει. Αυτή είναι η ρυθμική γυμναστική. Στον αθλητικό όμιλο Καλαμάτας ή Άνθεμις, κάθε κίνηση γίνεται δύναμη. Κάθε προσπάθεια γίνεται αυτοπεποίθηση και κάθε όνειρο βρίσκει το δικό του ρυθμό. Τμήματα μπαλέτου και μοντέρνου χορού. Δυνατότητα ένταξης σε αγωνιστικά τμήματα. Η Άνθεμις. Σύλλογος ρυθμικής γυμναστικής αθλητικού όμιλου Καλαμάτας. Γήπεδο τέντας και κλειστό γυμναστήριο γυμνασίου παραλίας. Υπεύθυνη Γιώτα Μέμου. Τηλέφωνο 694-4633-030.
3: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
4: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
5: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
4: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
5: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
6: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
5: Θανόπουλο Σέρβις.
6: Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
3: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
7: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
8: Τι βλέπεις? Μόλις κουνήσει την ουρά της.
9: Όλοι την προσκυνάνε.
8: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
9: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είμαι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
10: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
11: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
10: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
11: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
10: Τηλέφωνο 2721087164.
11: Ανοιχτά όλη μέρα.
10: Pet Market Σπυρόπουλος.
11: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
12: Η ώρα είναι 2:30.
13: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
14: Έχουμε Αλφα παντού.
13: Δηλαδή?
14: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα. Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
1: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
2: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρναπούλα.
3: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα λάκτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάβει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
2: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
4: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
5: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
5: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
4: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
5: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
4: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.πατσαβούρας.com.
5: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
2: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κτέο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
6: Η ώρα είναι 3.
7: Ακρίβεια διαμαντιού. Ευελιξία χρυσού. Επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
8: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
9: New Generation, η ώρα είναι 3.
10: Generation, η νέα γενιά του ραδιοφώνου.

Κάθε μέρα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα συντονιστείτε στην εκπομπή με την Άννα Μαρία. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες και οι δικές σας αφιερώσεις παίζουν εδώ. Παρουσιάζει η Άννα Μαρία Νικολαίδου. Κάθε μέρα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα.

Καλησπέρα πολλές σε όλες και σε όλους, παιδιά. Καλώς ήρθατε, καλώς συντονιστήκατε στην εκπομπή με την Άννα Μαρία. Άννα Μαρία Νικολαίδου στο μικρόφωνο κοντά σας μέχρι τις 6 το απόγευμα. Πέμπτη σήμερα, 24 Σεπτεμβρίου, πρωτομάρτυρος Θέκλης, του Οσίου Κόπριου. Ανάμνηση θαύματος της Θεοτόκου της Μυρτιδιώτισσας και Αγίας Πέρσης. Να ευχηθούμε λοιπόν χρόνια πολλά στην Θέκλα, χρόνια πολλά στη Μυρσίνη, τη Μυρτό, την Μυρτιά, τη Μυρτιδιώτισσα, την Μύρτα, την Αμέρισσα και την Μέρσα. Χρόνια πολλά στην Αμερσούδα, χρόνια πολλά στον Πέρση, την Περσεφόνη, την Πέρσα και την Πέρση. Χρόνια πολλά και στον Κόπρο. Χρόνια πολλά στην Κόπριδα που γιορτάζουν σήμερα, παιδιά. Χρόνια πολλά σε όλους σας. Πάντα γεροί, πάντα δυνατοί να είστε. Πάρα πολλές ευχές εννοείται και σε όσους από εσάς έχετε σήμερα τα γενέθλιά σας. 6-9-8-9-8-60-147. Μηνυματάκια στέλνετε με Viber ή SMS studio παπάκι ngradio.gr. Επικοινωνείτε μέσω email με την εκπομπή εδώ. Ηλιόλουστο σήμερα, έτσι, το μεσημεράκι. Ήδη έχετε σπεύσει, έχετε στείλει μηνύματα εδώ. Καλώς τους, παιδιά, καλησπέρες πολλές. Επιστρέφω σε λίγο να σας χαιρετήσω όλους έναν έναν. Δεν μπορώ, δεν κρατιέμαι. Γεια σου, Διονυσία. Καλώς την και την Άννα μας. Ένα κεράκι, ναι, πρέπει να το ανάψουμε, νομίζω. Και για να μην παρεξηγηθώ, δεν γελάω, παιδιά, για το άναμα του κεριού, αλλά ήταν το συγκεκριμένο μήνυμα, ξέρει. Αλλά σήμερα, Παναγέζης Μυρτιδιώτισσας, ναι, ένα κεράκι, όποιος μπορεί, θα ήταν ωραίο να το κάνει. Καλώς ήταν και τον Γιώργο μας. Και συνεχίζουμε. Ανοίξαμε με έλλη κοκκίνου και μάτια κλειστά. Έτσι έχει μάθει, μας είπε ο Πέτρος Ιακωβίδης. Όλα είναι εδώ, θα μας πει τώρα ο Νίκος Βέρτης. Και σε πολύ πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Παγκόσμια μέρα του ψεύτη, λέει η Κατερίνα Λιόλιου.
1: Όταν η μουσική συναντά την κίνηση, όταν η δύναμη γίνεται χάρη και κάθε προσπάθεια γίνεται χαμόγελο, τότε η ρυθμική γυμναστική ξεκινά. Στον αθλητικό όμιλο Καλαμάτας ή Άνθεμις, τα παιδιά μαθαίνουν να αγαπούν την κίνηση, να ανακαλύπτουν τις δυνατότητές τους και να αποκτούν αυτοπεποίθηση μέσα από τον αθλητισμό, τη μουσική και το παιχνίδι. Κορδέλα, στεφάνι, μπάλα, κορίνες και μαζί τους δύναμη, ευληγησία, πειθαρχία, φαντασία και αυτοσχεδιασμός. Τμήματα μπαλέτου και μοντέρνου χορού, δυνατότητα ένταξης σε αγωνιστικά τμήματα. Η Άνθεμις, σύλλογος ρυθμικής γυμναστικής αθλητικού ομίλου Καλαμάτας, γήπεδο τέντας και κλειστό γυμναστήριο γυμνασίου παραλίας. Υπεύθυνη, Γιώτα Μέμου, τηλέφωνο 694-4633-030. Άνθεμις, έλα να δεις τη ρυθμική με τα δικά μας μάτια.
2: Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, με συνέπεια, υπευθυνότητα και παιδαγωγική κατάρτιση. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Μεζόνος 34, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 242 42.
3: Φραγκαίας, σε τρία σημεία, στην πόλη της Καλαμάτας, πλατεία Οθόνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ, Νέδοντος 76, στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
2: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
4: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
5: Μόνο αυτό βλέπεις. Πουλάμε η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις βουγκαρίστρες.
4: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα Σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά, με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
5: Ήρυδα Σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
4: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
5: Τηλέφωνο 27210 9711.
4: Ήρυδα Σέρβις και καθάρισες.
6: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32, στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 21 0 27 325 και 69 84 59 74 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
7: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
8: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
7: Για τα μερεμέτια?
8: Εκεί.
7: Και για τα βαψίματα?
8: Τι λέμε.
7: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
8: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
9: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
8: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
8: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
9: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
8: Τηλέφωνο 27210-69454.
9: Κλείνεις.
8: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
3: Η ώρα είναι 3:30.
2: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
10: Έχουμε Αλφα, παντού.
2: Δηλαδή?
10: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
11: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.

Δύσκολα φεγγάρια και αγαπημένα όμως όταν τα ακούμε από τον Γιώργο Μαζονάκη. Την καλησπέρα μου. Να στείλω και στον Σωτήρη μας καλησπέρες πολλές πολλές παιδιά. Για να πάμε να δούμε λίγο γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα στο παρελθόν. Πάντα με εξαιρετικό ενδιαφέρον. Γεια σου Βασίλη και σένα. Ό,τι πρέπει για την ώρα ήταν, ναι. Το τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Λοιπόν, 24 Σεπτεμβρίου σήμερα, λοιπόν, εξαιρετικό μουσικό ενδιαφέρον. Ίσως το καλύτερο στοιχείο της ημέρας, αν σήμερα το 1991 ήταν μια απίστευτη μέρα για τη μουσική. Την ίδια ημερομηνία πριν από ακριβώς 35 χρόνια κυκλοφόρησαν το Nevermind των Nirvana, το Blood Sugar Sex Magik των Red Hot Chili Peppers και το The Law and Theory των A Tribe Called Quest. Τρία άλμπουμ λοιπόν από τρεις διαφορετικούς κόσμους που άφησαν ισχυρό αποτύπωμα στη δεκαετία του 90. Και φεύγουμε από το χώρο της μουσικής, πάμε αρκετά πιο πίσω τώρα. Το 1929, σαν σήμερα, ολοκληρώθηκε η πρώτη ολοκληρωμένη πτήση στα τυφλά. Ο Jimmy Doolittle, λοιπόν, απογειώθηκε, πέταξε και προσγειώθηκε χρησιμοποιώντας αποκλειστικά τα όργανα του αεροπλάνου, χωρίς να βλέπει τον εξωτερικό ορίζοντα. Η επιτυχία του απέδειξε ότι τα αεροσκάφη μπορούσαν να πετούν με ασφάλεια μέσα σε νέφη και κακοκαιρία και άνοιξε το δρόμο για τις σύγχρονες αερομεταφορές. Σαν σήμερα το 1936 γεννήθηκε ο Jim Henson, δημιουργός των Muppets και του Kermit. Θα συμπλήρωνε σήμερα τα 90 του χρόνια. Ο άνθρωπος που κατάφερε να μετατρέψει τις κούκλες από απλό παιδικό θέαμα σε χαρακτήρες με χιούμορ, συνέστημα και προσωπικότητα που μιλούσαν και στους ενήλικους. Το 1948 ιδρύθηκε η Honda σαν σήμερα, ξεκίνησε στην Ιαπωνία με μόλις 34 εργαζομένους, αρχικό κεφάλαιο 1 εκατομμυρίου γεν, σήμερα συμπληρώνονται 78 χρόνια από την ίδρυσή της. Και τέλος σαν σήμερα το 2014 η Ινδία φτάνει στον Άρη με την πρώτη προσπάθεια. Το διαστημόπλοιο Mars Orbiter Mission μπήκε επιτυχώς σε τροχιά γύρω από τον Άρη, ήταν η πρώτη διαπλανητική αποστολή της Ινδίας και πέτυχε το στόχο της με την πρώτη απόπειρα. Αυτά λοιπόν παιδιά και με το σαν σήμερα. Συνεχίζουμε με τις μουσικές μας. Ξαναπλέω ότι λίγο μετά τις 4 θα ξεκινήσει και το TikTok Live μας. Καλώστε και την Βίκη μας από την Πρέβεζα. Θέλω να σου πω, θα ακούσουμε τώρα από τον Κώστα Καραφώτη και την Μαρολίτρα.

0: είπες.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-3. 88. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
2: Μαζί στα Θρανία για μια ακόμη σχολική χρονιά. Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου. Το μεγαλύτερο βιβλιοχαρτοπολείο στο κέντρο της πόλης και στο www.vivliopolis.gr. Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου. Ξενόγλωσσα, σχολικά βοηθήματα, φροντιστηριακά βιβλία, τετράδια, επώνυμες σχολικές τσάντες, κασετίνες. Όλα σε μοναδικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου. Δείτε, διαλέξτε και κάντε τις αγορές σας και από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.vivliopolis.gr.
3: Είσαι μαθητής. Για την πρόοδό σου δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Υπάρχει μόνο η άνοδος. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, άνοδος. Όλα τα μαθήματα γυμνασίου, ενιαιολικίου, ΕΠΑΛ. Όλες οι ομάδες προσανατολισμού. Μεθοδολογία στην Τράπεζα Θεμάτων. Παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Υπεύθυνοι σπουδών Αργύρης Κόκκινος, Γιώργος Γιαννακόπουλος. Πάντα κοντά σας. Πάντα στο πλευρό των μαθητών με εμπειρία και εγγύηση στην επιτυχία. Και αναγνωστήριο Άνοδος Junior. Αποκλειστικά για μαθητές δημοτικού. Προετοιμασία στα μαθήματα όλων των τάξεων. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης και αναγνωστήριο Junior Άνοδος. Αριστοδήμου 74 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-420. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Άνοδος. Ο κοινός μας στόχος.
4: Σύλλογος χορού Ξενία. Σα

0: παιδεία, γονιού και παιδιού. Εγγραφές κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη, 7 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Σύλλογος χορού Ξενία, Μαυρομιχάλη 32, Καλαμάτα. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτέμβρη. Μικροί και μεγάλοι, ελάτε να χορέψουμε μαζί. Ξενία, εκεί όπου ο χορός γίνεται παρέα, χαρά, διασκέδαση.
1: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
2: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.
1: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
3: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα ντελικατέσεν.
1: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 60 1156.
3: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
4: Η ώρα είναι 4.
5: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
6: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές. Απόψη. Μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: Productions. Η ώρα είναι 4.
1: New Generation. Η νέα γενιά του ραδιοφώνου.

Κάθε μέρα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα συντονιστείτε στην εκπομπή με την Άννα Μαρία. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες και οι δικές σας αφιερώσεις παίζουν εδώ. Παρουσιάζει η Άννα Μαρία Νικολαίδου. Κάθε μέρα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα.

Επιστρέψαμε λοιπόν με την καψούρα εδώ που ακούσαμε μόλις από τον Χρήστο Σαντικάη. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα συντονιστήκατε στην παρέα μας. Άννα Μαρία Νικολαίδη στο μικρόφωνο και κοντά σας μέχρι τις 6 το απόγευμα πλέον και με TikTok Live. Ανοίξαμε παιδιά πριν από λίγο. Καλώς ήρθατε, καλώς συντονιστήκατε όλοι οι καινούργοι φίλοι της παρέας. 6-9-8-9-8-6-10-147 στέλνετε μηνύματα με Viber ή SMS studio παπάκι ngradio.gr και την αγάπη σας. Κανάλι 1 94,8 στην Καλαμάτα και στο νομό Μεσσηνίας. Μελωδία 106,6 στο Ηράκλειο της Κρήτης. Ράδιο Παλαιόχωρο 89,3 στα Χανιά μας. Ραδιοκύματα 102,6 στο Ρέθυμνο. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 στις Κυκλάδες φυσικά. Καστελόριζο αγαπημένο 104,3. Στην καλημέρα μου στο ραδιοφωνάκι.com στην Ουάσιγκτον της Αμερικής. Από όπου και αν μας ακούτε μείνετε εδώ. WebFM TikTok. Είναι η καλύτερη παρέα γιατί εσείς την κάνετε τέτοια παιδιά. Κάθε μέρα, όλη μέρα...

Καλώς το και όλο το παρέακι του TikTok που σιγά σιγά συντονίζεται εδώ. Έχουμε μαζευτεί. Θα μαζευτούμε κι άλλοι όμως στην πορεία. Επίσης να σας πω ότι σήμερα παιδιά στις 5 και 4 θα έχω την πολύ μεγάλη χαρά να φιλοξενήσω εδώ μέσω TikTok Live έναν μουσικό, τον Θωμά Δημητρακόπουλο, ο οποίος το Σάββατο που μας έρχεται θα έχει ένα πολύ πολύ ωραίο live και θα μας πει όλα τα σχετικά. Φυσικά θα έχουμε και την ενημέρωσή μας για τον καιρό από την πηγή Ζαχαρία.

πολλά πολλά πολλά και άλλα διάφορα νέα. Εγώ θέλω τώρα να αρχίσετε να μου στέλνετε όλοι τι καιρό κάνει στις περιοχές που βρίσκεστε. Φαντάζομαι ότι θα είναι περισσότερο έτσι ηλιόλουστα τα πράγματα, μάλλον. Ήρεμος ο καιρός σήμερα, λέει ο Μάριος. Καλώς το και τον Περικλή μας. Γεια σου, Παντελή. Πάμε να συνεχίσουμε λίγο με αναβίση. Όχι, γιατί...

Ενά τώρα εδώ πέρα το τραγούδι αυτό της Άννας Βύση που ακούσαμε μόλις, παιδιά, έχει προκαλέσει την αποδεύτεω εγώ συζητήσεις. Το ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε μετά, παιδιά, με την ονομασία, τη μετάβαση τέλος πάντων τότε σε Telecom. Παρόλα αυτά, ξέρω εγώ, για πολύ καιρό ακόμα θα είναι με την κλασική του ονομασία, νομίζω, στο μυαλό μας. Καλώς τον και τον Γιώργο μας, καλώς τους και τους φίλους μας, και λέει εδώ ο Νίκος μόνο τηλεκάρτα. Υπάρχει ακόμα άραγε πουθενά, παιδιά, για πείτε μου, στην Ελλάδα καρτοτηλέφωνο? Έχει κανείς τηλεκάρτα? Πόσες συζητήσεις, πόσα τηλεφωνήματα που δεν ήθελες να κάνεις από το σπίτι, έχεις κάνει στο καρτοτηλέφωνο. Πόσες φορές έκανες την ουρά να μεγαλώνει, πόσες φορές περίμενες εσύ με τις ώρες την ουρά να τελειώσει το ερωτικό, η ερωτική συζήτηση. Γεια σου, Γιαννάκη.

Εμένα μου άρεσε το κάρτο τηλέφωνο, λέει ο Μάριος. Τώρα ξέρετε τι γίνεται. Μου ήρθε μια πάρα πολύ ωραία πάσα στο μυαλό, παιδιά, δεν κρατιέμαι. Και θα το βάλω να το ακούσουμε. Ποιοι από εσάς έχετε ακούσει, θυμάστε, αγαπάτε την οικογενειακή υπόθεση? Με τον Αντώνη και τον Γιάννη Βαρδί. Σε στίχους του εξαιρετικού αγαπημένου μας Μάνου Τσιλιμίδη. Σε μουσική του Αντώνη Βαρδί. Πάμε να τους ακούσουμε. Είναι ένα καταπληκτικό τραγούδι και μας αρέσει και πάρα πολύ. Ωραία πάσα μας έδωσε η συζήτηση τώρα που είχαμε.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
2: Όλοι την προσκυνάνε.
1: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
2: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
3: Pet Market Σπυρόπουλος.
2: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
3: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
2: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
3: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
2: Τηλέφωνο 27210 87 164.
3: Ανοιχτά όλη μέρα.
2: Pet Market Σπυρόπουλος.
3: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
4: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
5: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210 69 799.

0: fresh every day. Bread, bakery and deli. Bread, Kalamata.
1: Δήμο Ελλάς από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
2: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27 210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
3: Ακούσε πως πάει, ακούσε υποδύναμη, ροπές!
4: Πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
3: Άλλαξα συνεργείο.
4: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
3: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
4: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
5: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
6: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
5: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
6: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Μελιγαλά.
5: Τηλέφωνο 27240 27270.
7: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
8: Η ώρα είναι 4:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
9: Έχουμε Αλφα, παντού.
8: Δηλαδή?
9: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα, παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
10: Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanali1.gr.

Πού ήσουν λοιπόν, αφιερωμένο όπως είπαμε από τον Γιώργο μας σε όλη την παρέα, και πάμε παιδιά να συνεχίσουμε με τις υπόλοιπες ταινίες της εβδομάδας. Εκδικητές, παρακαλώ πάρα πολύ. Η τελευταία πράξη Avengers Endgame Encore έρχεται. Εδώ τώρα ποιο να πρωτοποιείς? Γκουίνεθ Πάλτροου, Σκάρλετ Γιόχανσον, Πολ Ραντ, Κρις Εβανς, Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ, Τζον Φαβρό. Δεν τελειώνει παιδιά. Κρις Χέμσουορθ φυσικά, Μπρι Λάρσον και πάρα πολλοί άλλοι. Μαρκ Ράφαλο, Τομ Χόλαντ, Μπράντλεϊ Κούπερ. Όλο και κάποιον θα αφήσω εκτός. Στην ταινία αυτή λοιπόν, με τα καταστροφικά γεγονότα που εξόντωσαν τον μισό πληθυσμό του πλανήτη, οι εναπομείναντες ήρωες αγωνίζονται να συνεχίσουν τη ζωή τους. Τελικά πρέπει να ενωθούν και να αποκαταστήσουν την τάξη, την αρμονία στο σύμπαν και να φέρουν πίσω τους αγαπημένους τους σε μια δραματική αναμέτρηση με τον Θάνος.

Και θα πάω με τίτλους, παιδιά, με τις υπόλοιπες ταινίες. Έχουμε λοιπόν το κλάδεμα της τριανταφυλιάς, Σον, το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Los Tigres, η επόμενη ταινία, μια φάρμα στην Πορτογαλία. Εδώ τώρα αξίζει να κάνουμε μια πιο εκτενή αναφορά, ο μεγάλος παράγων, μια ταινία στα αγγλικά The Big Shot, μια ταινία του 1942. Σε σκηνοθεσία του Louis Seiler με Humphrey Bogart και Irene Manning. Μια ταινία, όπως είπαμε, του 1942, ασπρόμαυρη. Προβάλλεται και πάλι σε επιλεγμένους προφανώς κινηματογράφους. Ο Ντιουκ Μπέρν, ένας κατάδικος που προσπαθεί να αφήσει πίσω του την εγκληματική ζωή, μπλέκεται σε μια ληστεία που οργανώνει ένας διεφθαρμένος δικηγόρος και καταλήγει να κατηγορείται άδικα. Όταν η πρώην σύντροφός του Λόρνα επιστρέφει στη ζωή του, ο Ντιουκ βρίσκεται αντιμέτωπος με μια αλυσίδα προδοσιών, φυλακή και απόδραση, ενώ προσπαθεί να σώσει έναν αθώο άντρα από την κατηγορία του φόνου. Αυτά, παιδιά. Συνεχίζουμε με Κωνσταντίνο Αργυρό. Και σε λίγο η πηγή Ζαχαρία θα είναι μαζί μας για την ενημέρωσή μας για τον καιρό.

Χαχαχα, λοιπόν, θέλω να πω, παιδιά, και να κάνω έτσι μία διευκρίνηση και να προσθέσω κάτι σε ό,τι αφορά την ταινία των Avengers, Doomsday. Έχουν προσθεθεί 5 ακόμη ηθοποιοί του MCU, έτσι επίσημα, στο ήδη τεράστιο cast, όπως είδαμε, του Avengers Doomsday. Αυτό αποκάλυψαν οι νέες σκηνές που συνόδευσαν την επανακυκλοφορία της ταινίας. Μεγαλύτερη έκπληξη αποτελεί η επιστροφή του Mark Ruffalo, έτσι, στον ρόλο του Bruce Banner, του Hulk δηλαδή, αφού επιβεβαιώνεται ότι στην ταινία θα εμφανιστεί ο γνωστός Hulk της γης 616 και όχι κάποια διαφορετική ή πιο σκοτεινή εκδοχή του χαρακτήρα, όπως ανέφεραν προηγούμενες φήμες.

Οπότε αυτό για να μην περιμένει κάποιος ότι θα δει κάτι διαφορετικό, ας πούμε, έχουν προσθεθεί, έχει προσθεθεί βασικά μία σκηνή 4 λεπτών. Αν αυτό που βλέπω τέλος πάντων είναι σωστό.

Έχει γίνει λίγη και αναβάθμιση στην εικόνα από ό,τι βλέπω. Color grading. Επεξεργάστηκαν ξανά τα χρώματα της ταινίας. Οκ. Okay. Έχει πιο ζωντανά χρώματα. Η νέα βερσιόν. Πιο βαθιά μαύρα και μεγαλύτερη λεπτομέρεια στην εικόνα. Αυτά λοιπόν, παιδιά. Πάμε να συνδεθούμε με την πηγή μας τη Ζαχαρία για να μας ενημερώσει για τον καιρό, ακούγοντας Μιχάλη Χατζηγιάννη και «Σ' αγαπώ».

Ήρθε η ώρα λοιπόν, παιδιά, να πάμε να ενημερωθούμε για τον καιρό από την πηγή Ζαχαρία. Πηγή, καλησπέρα. Πηγή, μας ακούς? Λοιπόν, κάτι γίνεται και εμείς δεν ακούμε την πηγή. Πηγή, μας ακούς? Ένα-δύο, πηγή. Πηγή, μας ακούς? Πηγή, μας ακούς? Εμείς σε ακούμε. Α, δεν γίνεται αυτό. Πηγή, καλησπέρα, μας ακούς? Λοιπόν, πάντα κάτι... Πηγή, μας ακούς τώρα? Λοιπόν, δεν πειράζει, θα το πάμε αλλιώς, γιατί πάντα κάτι θα γίνει, κάτι θα πατηθεί. Πηγή, μας ακούς τώρα? Λοιπόν, θα το πάμε αλλιώς, παιδιά, αυτό το μας ακούς και τα λοιπά δεν γίνεται, θα το πάμε χειροκίνητα. Πηγή, τώρα μας ακούς? Λοιπόν, δεν πειράζει, θα πάμε πιο αργά τώρα για τον καιρό, γιατί δεν θα προλάβουμε μέχρι τις 5, οπότε συνεχίζουμε. Πάμε με μουσική λοιπόν, για να δούμε πού ήμασταν και πού θα πάμε. Εδώ έρχεται η Ανδρομάχη λοιπόν και σ' αγαπώ.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, με συνέπεια, υπευθυνότητα και παιδαγωγική κατάρτιση. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Μεζόνος 34, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 242 42.
2: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 21 0 27 325 και 69 84 59 74 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
3: Ένα σώμα που δυναμώνει. Ένας χαρακτήρας που χτίζεται. Μια ψυχή που μαθαίνει να πετάει. Αυτή είναι η ρυθμική γυμναστική. Στον αθλητικό όμιλο Καλαμάτας ή Άνθεμις, κάθε κίνηση γίνεται δύναμη. Κάθε προσπάθεια γίνεται αυτοπεποίθηση και κάθε όνειρο βρίσκει το δικό του ρυθμό. Τμήματα μπαλέτου και μοντέρνου χορού. Δυνατότητα ένταξης σε αγωνιστικά τμήματα. Η Άνθεμις, Σύλλογος Ρυθμικής Γυμναστικής Αθλητικού Ομίλου Καλαμάτας, γήπεδο τέντας και κλειστό γυμναστήριο γυμνασίου παραλίας. Υπεύθυνη Γιώτα Μέμου. Τηλέφωνο 694-4633-030.
4: Φραγκαίας, σε τρία σημεία, στην πόλη της Καλαμάτας, πλατεία Οθόνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίον ΚΤΕΛ, Νέδοντος 76, στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
1: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
5: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθόμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
1: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρναπούλα.
6: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
7: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
7: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
6: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
7: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
6: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27 220 22 064 και 25 925 και στο www.πατσαβούρας.com.
7: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
1: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κτέο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
8: Η ώρα είναι 5.
9: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξίδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
10: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Station. Η ώρα είναι 5.
1: New Generation. Η νέα γενιά του ραδιοφώνου.
2: Κάθε Πέμπτη, 9 η ώρα το βράδυ, ήχος στο τελικό σύνορο. Με τον Στέλιο Νικολαίδη και τον Ισίδωρο Πάτερο. Μία εκπομπή με πολλές συνεντεύξεις που θα σας καθυλώσει. Μόνο στο ngradio.gr.

Έτσι. Χειροκροτάμε, φωνάζουμε, χαιρόμαστε γιατί μπήκαμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής μας, παιδιά. Άννα Μαρία Νικολαίδου στο μικρόφωνο κοντά σας μέχρι τις 6. Και σε πολύ λίγα λεπτά, λοιπόν, θα έχω την πολύ μεγάλη χαρά να συνδεθούμε εδώ, παιδιά, όπως σας είπα και από την αρχή, μέσω TikTok Live με τον Θωμά Δημητρακόπουλο, ο οποίος θα μας παρουσιάσει το live του που γίνεται αυτό το Σάββατο στο Μεταξουργείο. Να τον γνωρίσουμε κιόλας. Έχει κυκλοφορήσει και τραγούδι ο Θωμάς Δημητρακόπουλος.

Επίσης να υπενθυμίζω και να ξαναπώ ακόμα μία φορά, παιδιά, ότι για όσους μας ακούτε από το Ηράκλειο της Κρήτης έρχεται ένα καταπληκτικό δώρο. Ένα τραπέζι για δύο άτομα, αξία 40 ευρώ, έως και 40 ευρώ δηλαδή, στο υπέροχο, στο μοναδικό εστιατόριο Ready Fish. Στέλνετε το μήνυμά σας είτε στο 698-9860-147, είτε με email στο info@papakifmmelodia.com, δηλαδή στο email του Μελωδία 106,6 στο Ηράκλειο της Κρήτης. Οι νικητές θα ανακοινώνονται κάθε Πέμπτη εδώ. Τώρα είναι η πρώτη έτσι εβδομάδα που μόλις έχει τρέξει, οπότε από την επόμενη... Μην το χάσετε, παιδιά. Είναι ευκαιρία πάρα πολύ ωραία, γιατί μιλάμε για το καλύτερο φρέσκο ψάρι, τα καλύτερα θαλασσινά. Και αν θέλετε έτσι κι αλλιώς να επισκεφτείτε το Ready Fish, θα το βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 55, απέναντι από το εργατικό κέντρο. Καλή επιτυχία σε όλους! Αδιάβαστα μηνύματα και Αντώνης Ρέμος για τη συνέχεια.

0: Λοιπόν, παιδιά, και έχω την πολύ μεγάλη χαρά να έχω συνδεθεί εδώ στο TikTok μαζί με τον Θωμά Δημητρακόπουλο. Έχουμε ανταλλάξει τις πρώτες μας καλησπέρες και στον αέρα. Λοιπόν, Θωμά, σε καλωσορίζω. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που είσαι εδώ κοντά μας σήμερα. Και να πούμε και
1: όλες... Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους.
0: Και να πούμε βεβαίως και να χαιρετήσουμε και την φέα μας τη Στάινερ, η οποία και έγινε ο συνδετικός κρίκος για να μιλήσουμε εδώ σήμερα, γιατί γνωρίζεστε πολλά χρόνια. Από μωρό μας είπες, δεν ξέρεις τη φέα.
1: Ναι, γνωρίζω από παιδάκι. Καλησπέρα, Άννα. Ναι, τη γνωρίζω από παιδάκι τη φέα, στα Κύθυρα κιόλας.
0: Είσαι γέννημα θρέμα των Κυθύρων, εκεί γεννήθηκες, εκεί μεγάλωσες.
1: Όχι, όχι, εγώ είμαι γέννημα θρέμα της Αθήνας, αλλά βρέθηκα στα Κύθυρα πριν πολλά χρόνια και δούλευα εκεί. Και εκεί γνώρισα τον μπαμπά της Φέας και γνώρισα και τη Φέα και έρχονταν η Φέα στα Κύθυρα και περνάγαμε ωραία και τέτοια πράγματα.
0: Όπως πολύ σωστά λέει και εδώ φίλος μας ο Ευγένιος, να πούμε χρόνια πολλά κιόλα στα Κύθυρα, γιατί η Μυρτιδιώτισσα τιμάται ιδιαιτέρως εκεί.
1: Που είναι σήμερα, σήμερα η μέρα, γιορτή δηλαδή. Της. Ναι, σήμερα είναι η γιορτή της. Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, να πούμε και στους φίλους που μας ακούν ότι επειδή είμαστε μέσω TikTok υπάρχει έτσι μια μικρή χρονοκαθυστέρηση στην ανταπόκριση, αλλά σε ακούμε πεντακάθαρα. Θωμά, μίλησε μας λίγο για σένα. Πότε ξεκίνησες και πώς να ασχολείσαι με τη μουσική, τραγουδάς, συνθέτης, τι όργανο παίζεις, καλά με κιθάρα σε έχουμε δει και στην Αφίσα, αλλά δώσε μας έτσι μια, κάνε μας μια γνωριμία με την σχέση σου με τη μουσική.
1: Ωραία. Λοιπόν, εγώ ξεκίνησα από πολύ μικρή ηλικία, περίπου στα 7 χρόνια, να ασχολούμαι με την κιθάρα. Έκανα μαθήματα πολλά χρόνια. Κατέκτησα τον τίτλο του πτυχίου της κιθάρας, γιατί είμαι και δάσκαλος κλασικής κιθάρας. Μετά πέρασα στο τμήμα μουσικών σπουδών Αθηνών. Και εκεί ολοκλήρωσα τις σπουδές μου πάνω στη μουσική. Και μετά από το τμήμα μουσικών σπουδών, ενώ δούλευα στην Αθήνα, έκανα και lives αρκετά και με γνωστούς καλλιτέχνες, ας πούμε, και τηλεόραση έκανα και ραδιόφωνο κτλ. Μετά από πολλά χρόνια βρέθηκα στο Αγρίνιο λόγω δουλειάς και εδώ στο Αγρίνιο ξεκίνησα και τη δισκογραφική μου πορεία. Πριν περίπου 10 κάτι χρόνια. Τέλος πάντων, και τώρα συνεχίζω, ας πούμε, δισκογραφικά, βγάζω τραγούδια, εντάξει, okay, και τέτοια πράγματα. Και κάνω και live-άκια τώρα πιο πολύ στην Αθήνα. Γιατί, εντάξει, την αγαπώ εγώ την Αθήνα πάρα πολύ, ένα το κρατούμενο. Και τα μαγαζιά της Αθήνας είναι πολύ όμορφα και ο κόσμος που έρχεται επίσης είναι όμορφος κόσμος, θέλει να διασκεδάσει, θέλει να περάσει ωραία, ας πούμε, και μ' αρέσει όλη αυτή η δουλειά.
0: Μάλιστα, πω πολύ εντυπωσιακό το μουσικό βιογραφικό. Καταρχάς να πούμε ότι για να πάρει κάποιος, παιδιά, πτυχίο στην κλασική κιθάρα αρχικά, να ξεκινήσουμε από εκεί, είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι πολύ, θέλει πάρα πολύ μελέτη, πάρα πολύ συγκέντρωση. Είναι σχεδόν κάτι επίπορο, να το πω έτσι, με χιούμορ δηλαδή. Και οπότε είσαι και ερμηνευτής, είσαι και τραγουδοποιός, γράφεις δηλαδή και δικά σου τραγούδια και μας είπες ότι έχεις συνεργαστεί και με καλλιτέχνες Έλληνες.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δώσε μας, για, ας πούμε, δώσε μας μια εικόνα.
1: Έχω συνεργαστεί στην Αθήνα, όσο ζούσα στην Αθήνα, που έκανα ραδιόφωνο, έκανα τηλεόραση, συμμετείχα δηλαδή και σε εκπομπές και έκανα και συναυλίες. Με ονόματα. Ας πούμε, η πιο καλή μου συνεργασία που είχα κάνει ήταν με το Σταμάτη Σπανουδάκη.
0: Α, τι λες. Τέλειο.
1: Στην περίοδο που είχε βγάλει, τότε που είχε βγάλει τις Νύφες,
0: ναι.
1: Την ταινία με το Βουλγαρί, τότε παρουσιάζαμε το CD από τις Νύφες. Είχαμε φτιάξει ένα σχήμα μαζί με το Σταμάτη και παρουσιάζαμε το CD από τις Νύφες με την Ιροντίνα που ήταν η τραγουδίστρια του CD τότε. Και κάναμε και συναυλίες στην Αθήνα, κάναμε και στην επαρχία, είχαμε πάει Νάξο, είχαμε πάει και δεν θυμάμαι και άλλα νησιά, διάφορα νησιά ξέρω εγώ. Αυτή είναι η πιο δυνατή μου συνεργασία που είχα, να πω την αλήθεια. Και εντάξει, τον αγαπώ πάρα πολύ το Σταμάτη και τώρα συναχωρήθηκα που έπαθε αυτό που έπαθε, να πω την αλήθεια. Γιατί λέω κρίμα μου, ρε Σταμάτη μου, όχι βρε αγάπη μου, είσαι καλός, είσαι νέος, είσαι ωραίος. Τέλος πάντων, εντάξει. Και είχα συνεργαστεί και με άλλα ονόματα της λαϊκής μουσικής περισσότερο, κυρίως στην τηλεόραση.
0: Όπως και ραδιόφωνο θέλω να μας πεις, που έκανες δηλαδή.
2: Και ραδιόφωνο.
1: Ραδιόφωνο, εμείς πηγαίναμε στην ΕΡΤ. Τότε ήταν ένας, κάτσε να δεις, να θυμηθώ, στην ΕΤ πηγαίναμε πάρα πολύ συχνά στο ραδιόφωνο. Ήταν ένας μουσικός παραγωγός που δεν θυμάμαι το όνομά του, τώρα έχει πεθάνει ο άνθρωπος βέβαια, αλλά πηγαίναμε και κάναμε αφιερώματα εκεί. Ας πούμε κάναμε αφιερώματα στον Καζαντζίδη, στον Στράτο, στον Ντόλι και σε διάφορους έτσι παλιούς καλλιτέχνες, και εκεί τραγουδούσαμε, παίζαμε, ξέρω εγώ. Και ήταν πολύ φανταστική εμπειρία το ραδιόφωνο και από αυτές τις, να σου πω, από αυτές τις εκπομπές τότε εγώ λάτρεψα το ραδιόφωνο, εγώ άκουγα ραδιόφωνο, αλλά όταν μπήκα στο χώρο είδα πως γίνεται η παραγωγή, μίλησαμε παραγωγούς, κάναμε live πρόγραμμα, αγάπησα πιο πολύ το ραδιόφωνο, να σου πω την αλήθεια. Και τώρα, ας πούμε, παρακολουθώ ραδιόφωνο γιατί αυτή η εικόνα, ας πούμε, η αίσθηση του ραδιοφώνου έχει αποτυπωθεί μέσα μου.
0: Είναι εντυπωσιακή και η πορεία σου και σε ό,τι αφορά τις σπουδές. Θέλω να σου πω ότι και η...
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
4: Σύλλογος χορού Ξενία. Σας περιμένουμε για μια νέα χορευτική χρονιά γεμάτη μουσική, κίνηση και παράδοση. Μουσικοκινητική για παιδιά 3 και 4 ετών. Παραδοσιακή και Latin χορή για παιδιά από τον νηπιαγωγείο και πάνω. Παραδοσιακή χορή για ενήλικες. Και φέτος, νέο τμήμα, γονιός και παιδί. Baby μουσικοκινητική για παιδιά 2 και 3 ετών.

0: ψυχολογία γονιού και παιδιού. Εγγραφές κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη, 7 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Σύλλογος χορού Ξενία, Μαυρομιχάλη 32, Καλαμάτα. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτέμβρη. Μικροί και μεγάλοι, ελάτε να χορέψουμε μαζί. Ξενία, εκεί όπου ο χορός γίνεται παρέα, χαρά, διασκέδαση. Είσαι μαθητής. Για την πρόοδό σου δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Υπάρχει μόνο η άνοδος. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, άνοδος. Όλα τα μαθήματα γυμνασίου, ενιαιολικίου, ΕΠΑΛ. Όλες οι ομάδες προσανατολισμού. Μεθοδολογία στην Τράπεζα Θεμάτων. Παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Υπεύθυνοι σπουδών Αργύρης Κόκκινος, Γιώργος Γιαννακόπουλος. Πάντα κοντά σας. Πάντα στο πλευρό των μαθητών με εμπειρία και εγγύηση στην επιτυχία. Και αναγνωστήριο Άνοδος Junior. Αποκλειστικά για μαθητές δημοτικού. Προετοιμασία στα μαθήματα όλων των τάξεων. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης και αναγνωστήριο Junior Άνοδος. Αριστοδήμου 74 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-420. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Άνοδος. Ο κοινός μας στόχος.
1: Η αισθητική των όμορφων σπιτιών έχει την υπογραφή Παπαλουκάς.
2: Εδώ και πολλά χρόνια το κατάστημα Παπαλουκά αποτελεί έμπνευση για τη διακόσμηση των πιο όμορφων σπιτιών.
1: Πλούσια συλλογή χαλιών σε όλους τους τύπους, χειροποίητα και μηχανής. Στον εκθεσιακό χώρο μας θα βρείτε αμέτρητα χαλιά σε όλες τις ποιότητες, σχέδια, χρώματα, σε πραγματικά μεγάλες προσφορές. Ακόμα και χαμηλότερα από τη μισή τιμή της πραγματικής τους αξίας.
2: Παπαλουκάς. Θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές. Παπαλουκάς. Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
1: Παπαλουκάς. Όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
0: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης, αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132.
3: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο. Για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο. Φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
4: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210-83-957.
0: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση, και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
4: Η ώρα είναι 5:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
5: Έχουμε Αλφα, παντού.
4: Δηλαδή?
5: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.
6: Έχω δουλειά, έχω λεφτά, κάνω τα live μου, βγάζω τα χρήματά μου και όλα καλά. Όχι, έχω περάσει και εγώ δύσκολα. Και εγώ έχω περάσει από ανεργία φάση και σε μεγάλο, για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ξέρω τι είναι να μην, να θέλεις και να μην μπορείς. Έτσι. Δηλαδή αυτό το ξέρω και το έχω ζήσει και τους καταλαβαίνω και τους νιώθω, τους συναισθάνομαι ότι θέλουν αλλά δεν μπορούν. Κάπως πρέπει να τους βοηθήσω με κάποιο τρόπο.
7: Και το αφού σημαντικό θέλουν, είναι ότι δεν το ξέχασες.
6: Να τους το δώσω και να πούνε...
7: Δεν το ξέχασες πώς
6: όχι,
7: είναι.
6: Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση να ξεχάσω γιατί είμαι ελέφαντας εγώ, δεν ξεχνάω εύκολα. Άννα Μαρία, εγώ δεν ξεχνάω. Μάλιστα. Δεν ξεχνάω. Είμαι ελέφαντας. Λέω είμαι ελέφαντας. Δεν μπορώ να ξεχάσω την εμπειρία που είχα όταν εγώ, ας πούμε, τέλειωσα το φανταριλίκι μου και γύρισα στην Αθήνα και ήμουνα άνεργος. Η προηγούμενη δουλειά μου δεν με πήρε πίσω ενώ έπρεπε να με πάρει και ήμουνα άνεργος για 6 ολόκληρους μήνες. Και δεν είχα λεφτά ούτε να πάρω τα τσιγάρα μου, σκέψου, έτσι.
7: Ναι.
6: Δηλαδή, αυτό δεν μπορώ να το ξεχάσω και είναι ένα βίωμα το οποίο τότε, να το πω ειλικρινά, με τραυμάτισε. Γιατί ήθελα να κάνω κι εγώ πράγματα και δεν μπορούσα. Αυτό δεν μπορώ να το ξεχάσω. Και σήμερα ο φίλος που του λέω, φίλε, παίζω το Σάββατο και να μου λέει, όχι, δεν μπορώ, αδερφέ, γιατί οικονομικά να μην... Το πω, όπα, μεγάλη άραξε, όπα, θα έρθεις, κανονίζω εγώ για σένα, οπότε άσε τα υπόλοιπα στην πάντα. Μάμα, ξέρεις τα γνωστά, μάμα, ωραία, και τώρα να χρεωθείς. Δεν με ενδιαφέρει που λέω να χρεωθώ, με ενδιαφέρει να σε έχω εκεί.
7: Είναι θέλω αυτό, μία το αυτό κάνεις θέλει, και το μετά κάνω. Το ξεχνάς γιατί το έχεις κάνει με την καρδιά σου. Πες μας λίγο για το live του
6: Σαββάτου. Δεν θα το το live του Σαββάτου, 26 Σεπτεμβρίου, παιδιά.
7: Ναι.
6: Το έχω στο Concerto Café Artistic, στο Μεταξουργείο, το οποίο βρίσκεται στη Μάγερ 18. Είναι ακριβώς κάτω από το Εθνικό 2 το μαγαζί αυτό. Είναι μια πάρα πολύ όμορφη μπουάτ, πανέμορφη.
7: Ά, ωραία,
6: όταν μπήκα πρώτη φορά στο μαγαζί, έτσι, έπαθα, ένα που Άννα Μαρία άκου γέλιο,
7: Ναι.
6: Πάω εγώ 2 χρόνια πριν σε αυτό το μαγαζί, κλείνω το live μου από εδώ, μιλάω με τον ιδιοκτήτη, okay, κλείνω ημερομηνία, τα πάντα όλα okay. Είχα δει μερικές φωτογραφίουλες, okay, Facebook κατά βάση. Όταν έφτασα στο μαγαζί και μπήκα μέσα την πρώτη φορά, είχα πάθει σοκ.
7: Σου άρεσε
6: ο τύπος
7: πάρα πολύ.
6: Έχει φτιάξει στο Μεταξουργείο. Ναι, ρε εσύ, έχει φτιάξει μέσα στο Μεταξουργείο ένα κόσμημα μαγαζί.
7: Μπράβο, μπράβο του.
6: Όταν σου λέω κόσμημα, δηλαδή η διακόσμησή του. Τα έπιπλα που έχει, καρέκλες, τραπέζια, κουρτίνες ωραίες, λουλούδια από εδώ, λουλούδια από εκεί. Έχει και ένα πιάνο κιόλας, όρθιο, μέσα στο χώρο. Έτσι. Έχει ένα πολύ ωραίο state, πάρα πολύ ωραίο. Μικρό μεν, αλλά ωραίο state. Αλλά έπαθα σοκ και του λέω του Δημήτρη, ρε Δημήτρη, τι έχει κάνει, του λέω, βρε αγάπη μου, του λέω. Είπαμε να έρθω να παίξω. Πού ήρθα να παίξω, στη σκάλα του Μιλάνου. Έτσι, έπαθα σοκ. Και επειδή μ' άρεσε πάρα πολύ, έκλεισα αρκετά live μετά σε αυτό το μαγαζί. Εντάξει, είναι και βολικό αυτό το μαγαζί, να σου πω την αλήθεια, γιατί είναι μεταξουργείο, είναι κέντρο, είναι κοντά το μετρό. Έρχεται ο άλλος με το μετρό για πλάκα, ας πούμε, οπότε είναι βολικό.
8: Τέλεια.
6: Και εντάξει, ναι, είναι και βολικό μέρος, είναι κέντρο.
7: Τι θα ακούσουμε, τι τραγούδι.

0: αυτό, λέω, και ευτυχώς το κάνω αυτό και αρέσει τον κόσμο και πάει και καλά, ας πούμε, οπότε it's okay.
1: Ωραία. Και μετά το Σάββατο, από αυτό το Σάββατο, υπάρχει κάτι άλλο που έρχεται να το... που ξέρεις, κάποια προγραμματισμένη εμφάνιση κάπου?
0: Μετά το Σάββατο αυτό, το επόμενο live μας θα είναι τον Οκτώβρη.
1: Α, πολύ ωραία. Στο ίδιο μέρος.
0: Γιατί κάνω ένα... Γιατί κάνω, ας πούμε, ένα... Στο, λογικά θα το κάνω στο ίδιο χώρο, πάλι εκεί στο κονσέρτο Café Artistic θα το κάνω, λογικά, γιατί εντάξει έχω παίξει και σε άλλα μαγαζιά στην Αθήνα, να σου πω την αλήθεια, έτσι, αλλά εκεί σε αυτό το χώρο νιώθω ότι είμαι σπίτι μου, νιώθω ότι ήρθα, γεια σας, και νιώθω ότι έφτασα, είμαι στο σπίτι μου, είμαι στο χώρο, δεν ξέρω, κάτι μου βγάζει ο χώρος σήμερα. Και επειδή μου βγάζει κάτι σαν μαγαζί, εντάξει, είναι και ο Δημήτρης που έχει το μαγαζί, που είναι και αυτός καλλιτέχνης, είναι ηθοποιός, έτσι, και είναι και αυτό ότι καταλαβαίνει και εμένα που είμαι και εγώ καλλιτέχνης, υπάρχει και συνεννόηση μεταξύ μας και δεν έχουμε ούτε προβλήματα, τίποτα, όλα καθαρά, όλα όμορφα. Τέλεια. Οπότε αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και εγώ νιώθω, σου λέω, ότι εκεί είναι ο χώρος μου. Έχω παίξει και σε άλλα μαγαζιά, αλλά πολύ απρόσωπα λιγάκι, ας πούμε, κάπως.
1: Μάλιστα.
0: Δεν είναι και τόσο, ας πούμε. Εντάξει, πάω και σε άλλα μαγαζιά, δεν μπορώ να πω. Αλλά εντάξει. Αυτά. Θωμά, καλή επιτυχία, Άννα. Άννα, σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά, Άννα μου.
1: Θωμά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να απαντήσω και σε ένα σχόλιο.
1: Ναι, βέβαια. να πούμε λοιπόν, κάνω εγώ την ανακεφαλαίωση αυτό το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου.
0: Καλά, Μαρία.
1: Ώρα έναρξη 9 στο κονσέρτο Café Artistic. Και είμαι σίγουρη ότι θα πάει πάρα πολύ όμορφα και χαρήκα και εγώ προσωπικά πολύ που γνωριστήκαμε.
0: Εγώ χάρηκα που τα είπαμε. Να είσαι καλά, Άννα Μαρία.
1: Καλή συνέχεια, Θωμά. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ήταν ο Θωμάς Δημητρακόπουλος.
0: Φιλιά πολλά.
1: Ήταν ο Θωμάς Δημητρακόπουλος, λοιπόν, παιδιά. Μία πολύ ωραία έτσι γνωριμία που κάναμε εδώ στον αέρα για αυτό το Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου, live στο κονσέρτο Café Artistic, Μάγερ 18 στο Μεταξουργείο, ώρα έναρξης 9. Η είσοδος είναι μόλις 8 ευρώ, οπότε είμαι σίγουρη ότι όσοι αποφασίσετε να πάτε θα περάσετε τέλεια και πάρα πολύ όμορφα. Να χαιρετήσουμε και τη φέα μας τη Στάινερ, λοιπόν, η οποία ήταν η αφορμή να γνωριστούμε εδώ με τον Θωμά. Νύχτα.

Λοιπόν, και εδώ είμαστε, παιδιά. Και είμαστε έτοιμοι τώρα να πάμε για τη ζωδιακή μας τη θεματική. Όπου σήμερα, και σήμερα θέλω να πω, είναι μια ιδέα και πρόταση της Διονυσίας. Ζώδια και μεθύσι. Σήμερα θα μάθουμε λοιπόν πώς είναι το κάθε ζώδιο όταν πίνει λιγάκι παραπάνω. Γιατί όλοι ξεκινούν με το ένα αθώο ποτάκι θα πιω. Με το αθώο, μάλλον, ένα ποτάκι θα πιω. Και δύο ώρες αργότερα ο ένας κλαίει, ο άλλος χορεύει πάνω σε καρέκλα. Και κάποιος έχει στείλει μήνυμα στον πρώην. Ο κρυός. Με το πρώτο ποτό περνάει υπέροχα. Με το δεύτερο γίνεται αρχηγός της παρέας. Με το τρίτο προκαλεί τον σερβιτόρο σε μπραντεφέρ και φωνάζει: Δεν έχω μεθύσει καθόλου. Ναι, ψυχή μου. Απλώς κήρυξες πόλεμο στο τραπεζάκι. Ο Ταύρος μπορεί να μην ξέρει πια που βρίσκεται, αλλά ξέρει ακριβώς πού είναι το πιάτο με τις πατάτες. Δεν μεθάει εύκολα, γιατί ανάμεσα στα ποτά τρώει σαν να προετοιμάζεται για χειμερή ανάρκη. Αν του πάρεις το τελευταίο μαζεδάκι, εκεί αρχίζει η πραγματική ζάλη. Ο Δίδυμος μπαίνει στο μαγαζί με τρεις φίλους και φεύγει έχοντας γνωρίσει άλλους 40. Έχει μπει την ιστορία της ζωής του σε δύο αγνώστους, έχει υποσχεθεί συνεργασία σε έναν τρίτο και αύριο δεν θα θυμάται κανέναν. Εκείνοι όμως έχουν ήδη φτιάξει ομαδική στο WhatsApp. Ο Λέων. Με δύο ποτά πιστεύει ότι όλο το μαγαζί τον περιμένει να χορέψει. Ανεβαίνει, κάνει είσοδο και φωνάζει: Βγάλτε βίντεο! Αύριο θα παρακαλάει να κατέβει το βίντεο, αλλά απόψε είναι βέβαιος ότι μόλις γεννήθηκε ένας θρύλος. Ο Παρθένος μετράει ακριβώς πόσα ποτά έχει πιει και σε ενημερώνει ότι έχει απόλυτο έλεγχο. 10 λεπτά αργότερα τακτοποιεί τα άδεια ποτήρια, διορθώνει τον κατάλογο, εξηγεί στον μπαρ πώς θα μπορούσε να λειτουργεί αποτελεσματικότερα. Μεθυσμένος, αλλά πάντα οργανωμένος. Ο ζυγός χρειάζεται μισή ώρα για να διαλέξει ποτό και 5 λεπτά να το μετανιώσει. Μετά γίνεται τόσο γλυκός και κοινωνικός που φλερτάρει τον μπάρμαν, τον DJ, την παρέα στο διπλανό τραπέζι και πιθανότατα ένα βοτιστικό. Αύριο θα σου πει ότι ήταν απλώς ευγενικός. Ο Σκορπιός πίνει ήσυχα, δείχνει απολύτως νυφάλιος. Ξαφνικά, στις 2 το πρωί, σε κοιτάζει βαθιά και λέει: Θες να σου πω τι κατάλαβα για σένα από την πρώτη μέρα? Και λες εσύ: Όχι, Σκορπιέ μου, δεν θέλω. Βάλε κάτω το ποτό και κράτα την ψυχανάλυση για αύριο. Ο Τοξότης ξεκινάει για ένα χαλαρό ποτό, καταλήγει σε άλλο μαγαζί, άλλη περιοχή και πιθανότητα άλλη πόλη. Κάποια στιγμή εξαφανίζεται και στέλνει φωτογραφία από ένα πάρτι όπου δεν γνωρίζει κανέναν και λέει: Παιδιά, ελάτε, τέλεια είναι! Και κανείς δεν ξέρει πού είναι αυτό το εδώ. Ο Εγώκερος πίνει συγκρατημένα, κάθεται σοβαρός και κρίνει σιωπηλά τους υπόλοιπους. Ώσπου χαλαρώνει η γραβάτα, έρχεται το τέταρτο ποτό και αποκαλύπτεται ότι ξέρει απ' έξω ολόκληρη τη δισκογραφία της Δέσποινας Βανδύ. Ο Υδροχόος μετά το δεύτερο ποτό αρχίζει τις μεγάλες θεωρίες. Γιατί υπάρχει ο χρόνος, αν ζούμε σε προσομοίωση, και γιατί οι άνθρωποι κάθονται γύρω από τα τραπέζια? Στο τέλος έχει λύσει όλα τα προβλήματα της ανθρωπότητας, εκτός από το ποιος θα πληρώσει το λογαριασμό. Ο Ιχθύς από την άλλη μεθάει ρομαντικά. Ακούει ένα τραγούδι, κοιτάζει το κενό και θυμάται έναν έρωτα που μπορεί να μην υπήρξε ποτέ. Μετά αγκαλιάζει έναν άγνωστο και του λέει: Νιώθω ότι σε ξέρω χρόνια. Είναι ο σερβιτόρος και απλώς θέλει να μαζέψει το ποτήρι. Αυτά λοιπόν, παιδιά. Και με ειλικρίνεια τώρα πείτε μου, εσείς όταν πίνετε λίγο παραπάνω, γίνεστε χορευτές, φιλόσοφοι, ερωτευμένοι ή παίρνετε τηλέφωνο ανθρώπους που αύριο θα το έχετε μετανιώσει? Και κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω κιόλας. Δεν είπα τον καρκίνο. Όντως. Αν έχεις δίκιο. Πάντα κάποιο ξεχνάω. Καρκίνος λοιπόν στην αρχή γελάει. Μετά θυμάται κάτι που του είχες πει το 2018 και συγκινείται. Λίγο αργότερα αγκαλιάζει όλη την παρέα και λέει: Να ξέρετε, εγώ σας αγαπάω πραγματικά. Μέχρι να κλείσει το μαγαζί έχει συγχωρήσει ακόμη και ανθρώπους που δεν του έκαναν τίποτα. Αυτά λοιπόν, παιδιά.
Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω όμως τώρα. Να ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα, δηλαδή ραδιοφωνικά στις 3 η ώρα το μεσημεράκι και με TikTok live στη... Α, όχι παιδιά, αύριο TikTok δεν θα τα πούμε live. Αύριο live θα τα πούμε κατευθείαν στις 8 με την απογείωση και τον Νικόλα Σωμαράκη. Θα τα ξαναπούμε λοιπόν αύριο ραδιοφωνικά στις 3 το μεσημεράκι. Έρχεται η Φέα Στάινερ και η εκπομπή Surfing on Air. Από εμένα να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα και να περνάτε τέλεια όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
2: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
1: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
2: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
3: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
4: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
3: Θανόπουλο Σέρβις.
4: Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240 27270.
1: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε? Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
5: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
1: Για τα μερεμέτια?
5: Εκεί.
1: Και για τα βαψίματα?
5: Τι λέμε.
1: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
5: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
3: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
4: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
4: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
4: Τηλέφωνο 27210 69 454.
3: Κλίμης.
4: Και...
6: Η ώρα είναι 6.
0: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
7: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο ο Θέμης Παλιούρας. Ιστορική πρεμιέρα για την εθνική μας ομάδα στο Nations League που αντιμετωπίζει τη Σερβία στο Ράικο Μίτιτς. Θέση στο αρχικό σχήμα πίσω από τον Βαγγέλη Παυλίδη διεκδικεί ο Μπάμπης Κοστούλας. Προβάδισμα για τα γκολ πόστου έχει ο Τζολάκης. Μαυροπάνος και Ρέτσος αναμένεται να βρεθούν στο κέντρο της άμυνας. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή του Γιώργου Λίγκρη. Ο Παναθηναϊκός Άκτορ υποδέχεται την Παρί στο Telecom Center Athens για την πρώτη αγωνιστική της EuroLeague. Διαθέσιμος για τους πράσινους ο Νίκος Ρογκαβόπουλος. Εκτός η Kendrick Nunn, Nigel Hayes Davis και Mustafa Fall. Τζάμπολ στις 9 και 4. Ραδιοφωνική μετάδοση από Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή Στέργου Μάτσι. Ξέσπασε κατά των επικριτών ο Nigel Hayes Davis μέσω δημοσίευση στα social media. Και όμως παρά τη λάσπη που πετάχθηκε, ευτυχώς υπάρχει ακόμα πολύ περισσότερη διασκέδαση που η ζωή έχει αφήσει σε αυτή τη βάρκα, τόνισε μεταξύ άλλων ο Αμερικανός φόρουαρντ του Παναθηναϊκού. Την υπεράσπιση του τίτλου του από τη Βιτόρια αρχίζει ο Ολυμπιακός, ο οποίος αντιμετωπίζει στις 9.30 την Μπασκόνια για την πρεμιέρα της EuroLeague. Μοναδικό ερωτηματικό για τους Ερυθρόλευκους η παρουσία του Νίκολα Μιλουτίνοφ που ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα στο Μυρό. Περιγράφει για τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 ο Γιώργος Ιωάννου. Οριστική θεωρείται πλέον η αναβολή του αγώνα της ΑΕΚ με τον Ατρόμητο για την 7η αγωνιστική της Super League. Η πιθανότερη ημερομηνία για να διεξαχθεί η αναμέτρηση είναι στις 16 Δεκεμβρίου. Στο Λέστερ θα μείνει η πιθανότητα η ένωση για τους αγώνες στην Αγγλία με Σαχτάρ και Manchester City στις 14 και 20 Οκτωβρίου αντίστοιχα. Τη διακοπή δανεισμού του Νίκο Αθανασίου από τον Όφη και την ένταξή του στο ρόστερ του Ολυμπιακού από τον Ιανουάριο έχουν στα υπόψη τους οι Ερυθρόλευκοι. Δεν θα κινηθούν για την απόκτηση ελεύθερου ποδοσφαιριστή οι Πειραιώτες. Στη διάθεση του Γιάκοπ Νίστρου με την επανέναρξη πρωταθλήματος αναμένεται να βρίσκονται η Κρίστιανσεν και τα Μπόρδα. Σκέψη για τη διεξαγωγή ενός ή δύο φιλικών κατά τη διάρκεια της διακοπής κάνουν στον Παναθηναϊκό. Φιλική αναμέτρηση στις 14 Νοεμβρίου στο γήπεδο της Τούμπας θα δώσουν ΠΑΟΚ και Παρτιζάν. Την απόφαση να μην κινηθούν για την απόκτηση τερματοφύλακα και εξτρέμ πήραν στο δικέφαλο του Βορρά με τους ανθρώπους της ομάδας να θέτουν σε προτεραιότητα τις επεκτάσεις των συμβολέων των Ζίβκοβιτς, Μιχαηλίδη και Τσιφτσί. Ο Αλέκος Βοσνιάδης είναι και επίσημα ο νέος προπονητής της Νίκης Βόλου με τον 65χρονο coach να επιστρέφει στην ομάδα μετά από 5 χρόνια. Αποσύρθηκε από τη διαιτησία ο Πέτρος Παπαπέτρου, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα εθνικού καθηγητή διαιτησίας μπάσκετ. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις για την πρώτη αγωνιστική της EuroLeague στις 7 Dubai BC Real Madrid, Sheikh Hapoel Tel Aviv Bayern Μονάχου, στις 9 Ερυθρός Αστέρας Αλγύρης Κάουνα, στις 9.30 Μπαρτσελόνα Ανατολού Εφές και στις 10 παρατέταρτο η Βιλερμπάν υποδέχεται τη Maccabi Tel Aviv.

0: Και αναμέτρηση Ολλανδία-Γερμανία ξεχωρίζει το σημερινό πρόγραμμα του Nations League. Στους υπόλοιπους αγώνες, Νορβηγία-Δανία, Ολλανδία-Γερμανία, Πορτογαλία-Ουαλία και Αυστρία-Ισραήλ και Κόσοβο-Ιρλανδία με κοινή ώρα έναρξη στις 10 παρατέταρτο. Νωρίτερα στις 7 η Ανδόρα υποδέχεται τη Μάλτα. Η Μαρία Σάκαρη προηγείται 6-5 στο πρώτο σετ της Ιαπωνέζας Νάο Χιμπίνο, νούμερο 190 της παγκόσμιας κατάταξης για το δεύτερο γύρο του τουρνουά της Σιγκαπούρης. Τηλεοπτική μετάδοση από Nova Sports Start. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Σάκης Μπουσδούνης.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε εδώ στον Ιντερβέτ Ελλάδα Σπορτς 94,3. 8 λεπτά μετά τις 6 ξεκινάμε και θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 9 με όλη την αθλητική επικαιρότητα, με πλούσιο ρεπορτάζ. Sports on Air Live, εκπομπή που θα σας κρατήσει συντροφιά το επόμενο τρίωρο. Σάγης Μπουζδούνης στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, η ΕΦ είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Πέμπτη σήμερα, 24 Σεπτεμβρίου του 2026.

Τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Λέω και πάλι 6939-943-943. Χωρίς χρέωση εννοείται. Δεύτερος τρόπος 698-45-21-821 με απλή χρέωση μηνύματος.

απαντήσω στο φίλο του Δημήτρη που ρώτησε κάτι στην προηγούμενη εκπομπή του Δήμου και του Γιώργου για τα ντέρμπι των Big Four. Έτσι που άκουγα, Δημήτρη μου αν ακούς, θα σου πω. Το πρώτο ήταν αυτό μεταξύ Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε 3-1, ήταν την τρίτη αγωνιστική. Επόμενο ντέρμπι, έκτη αγωνιστική στις 11 Οκτωβρίου, στις 9 το βράδυ, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό. Την ένατη αγωνιστική, 31 του Οκτώβρη, από εδώ και κάτω δεν έχουν οριστεί παιδιά, ημέρα και ώρα έτσι. Ένατη αγωνιστική 31 Οκτώβρη ή 1η Νοεμβρίου, Παναθηναϊκός ΑΕΚ. 10η αγωνιστική 7 ή 8 Νοεμβρίου, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. 12η αγωνιστική 28 ή 29 Νοεμβρίου, ΑΕΚ ΠΑΟΚ. 13η αγωνιστική 5 ή 6 Δεκεμβρίου, Ολυμπιακός ΑΕΚ. Αυτά είναι για τον πρώτο γύρο. Για τον δεύτερο γύρο, 14η αγωνιστική 12 ή 13 του Δεκέμβρη. ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, 17η αγωνιστική 16-17 Ιανουαρίου, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. 19η αγωνιστική 23-24 του Γενάρη, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. 22η αγωνιστική θα γίνει το Φλεβάρι, δεν ξέρουμε καν τις ημερομηνίες. ΑΕΚ Παναθηναϊκός, 25η αγωνιστική το Μάρτι, ΠΑΟΚ

Καλησπέρα στη Θεσσαλονίκη, στο φίλο τον Ανδρέα που μου λέει βάλε και τον Άρη μέσα. Άντε, να πούμε και τα του Άρη. ΑΕΚ Άρης έχει γίνει 5-0, ΠΑΟΚ Άρης έχει γίνει 2-0. Και πάμε τώρα την 12η αγωνιστική. Μάλλον την 12η αγωνιστική Άρης Ολυμπιακός, 28-29 του Νοέμβρη. Παναθηναϊκός Άρης, 13η αγωνιστική, 5-6 του Δεκέμβρη. Άρης ΑΕΚ για το δεύτερο γύρο πλέον, 15η αγωνιστική Δεκέμβριος χωρίς ημερομηνία. Άρης ΠΑΟΚ, 16η αγωνιστική το Γενάρη χωρίς ημερομηνία. Άρης Παναθηναϊκός το Γενάρη και αυτό στην 20η αγωνιστική. 23η αγωνιστική Ολυμπιακός Άρης. Και Άρης ΠΑΟΚ, 26η αγωνιστική το Μάρτι. Αυτά.

Πάμε λίγο στα μηνύματά σας. Καλησπέρα Σάκη, σε εσένα, στην όμορφη παρέα σου και σε όλους τους φίλους ακροατές του 943 Τερβέτεν Sports, όπου και αν βρίσκονται. Καλή εκπομπή και καλή επιτυχία στην εθνική μας. Καλή συνέχεια και σε ευχαριστώ. Λέει η φίλη μας η Γεωργία από τα Μέγαρα. Γεια σου Γεωργία, και εγώ σε ευχαριστώ. Καλησπέρα Σάκη, καλησπέρα και σε όλο τον κόσμο. Καταρχάς, καλή επιτυχία στην εθνική μας. Επίσης, Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στο μπάσκετ. Ενημερωμένη σε βλέπω, Βίκη μου. Ρεπορτάζ και σχόλια από τους εκλεκτούς ρεπόρτερς και σήμερα. Αναμένω, ευχαριστώ πολύ, μας λέει η φίλη μας η Βίκη. Βίκη μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, Σερβία-Ελλάδα σήμερα έχει αρκετά πραγματάκια. 10 παρατέταρτο. Ζωντανή μετάδοση εδώ στο σταθμό μας από τον Γιώργο Λίγκρι. Ξεκίνημα και για την Ευρωλίγκα. Αργότερα θα μιλήσουμε με Σωτήρη Γεωργίου. Παναθηναϊκός Παρί στις 9 και 4. Ο Σέργος Μάτσης θα μεταδώσει το ματς για λογαριασμό του σταθμού μας. Στέργος Μάτσης, νομίζω, ναι. Βάστησε τον άνθρωπο. Ολυμπιακός παίζει εκτός έδρας, Μπασκόνια Ολυμπιακός στις 9.30. Ο Γιώργος Ιωάννου θα μεταδώσει το μάτς για λογαριασμό του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Για την Ευρωλίγκα λοιπόν, σήμερα στις 7 Ντουμπάι Ρεάλ Μαδρίτης, Χάπολ Τελαβίβ Μπάγερν, στις 9 Ερυθρός Αστέρας Ζαλγίρης Κάουνας, στις 9 και 4 Παναθηναϊκός Παρί, στις 9.30 Μπαρτσελόνα Ανατολού Εφές, την ίδια ώρα Μπασκόνια Ολυμπιακός και στις 10 παρατέταρτο η Βιλερμπάν υποδέχεται τη Μακάμπι Τελαβίβ. Φυσικά για αυτά τα μάτς έχετε ενημέρωση από το σταθμό εδώ και πάμε για τα μάτς των εθνικών ομάδων. Για τον Asios Link έχουμε στις 10 παρατέταρτο 4 μάτς, Νορβηγία-Δανία, Ολλανδία-Γερμανία, Πορτογαλία-Ουαλία και το δικό μας Σερβία-Ελλάδα. Αυτά είναι για το πρώτο γκρουπ. Για το δεύτερο γκρουπ στις 10 παρατέταρτο Αυστρία-Ισραήλ και Κόσοβο-Ισλανδία. Για το τέταρτο γκρουπ Ανδώρα-Μάλτα στις 7, στις 10 παρατέταρτο Λίχτενστάιν-Λιθουανία. Για το κύπελλο Εθνών Αφρικής, για τα προκριματικά, έχουμε ένα τελικό, Ναμίμπια Κονγκό 1-0, Λαϊκή Δημοκρατία Κονγκό η σημερινή Γουινέα στις 7, Λιβύη Μποτσουάνα την ίδια ώρα, Μαυριτανία Κεντροαφρικανική Δημοκρατία την ίδια ώρα και στις 14 μάτς, Ακτή Ελεφαντος του Γκάνα, Καμερούν Κομόρες, Σιέρα Λεόνε Ζιμπάμπουε, την Ισία Ουγκάντα.

Εθνική μας λοιπόν δίνει το πιο σημαντικό μάτς αυτής της πρεμιέρας στη σειρά των αγώνων που θα δώσει μέχρι και τον Νοέμβριο. Βέβαια, πρωταρχικός στόχος είναι να βγει τουλάχιστον τρίτη στον όμιλο για να είναι στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας στην κλήρωση των προκριματικών για το Euro του 2028. Από ό,τι φαίνεται θα πάει με τετράδα στην άμυνα η εθνική μας σήμερα. Τώρα, για αυτό που σας έλεγα και χθες, φαίνεται ότι πίσω από τον Παυλίδη, που θα είναι ο φόρ της ομάδας, ίσως έχει καταλήξει στον Κοστούλα ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Υπήρχε και η σκέψη, όπως λέγαμε και χθες, για τον Καρέτσα, αλλά μάλλον θα προτιμηθεί ο Κοστούλας. Θα το δούμε βέβαια τι θα επιλέξει ο προπονητής της εθνικής μας. Το Βελιγράδι, όπως σας είπα, είναι ο Γιώργος Λίγκρης και θα μεταδώσει το μάτς εδώ για το σταθμό μας.

Τώρα, για τους αντιπάλους μας, μεγάλο πλήγμα είναι η απουσία του επιθετικού της ομάδας και της Μπεσίκτας, του Ντούσαν Βλάχοβιτς, ο οποίος αναγκάστηκε να αποχωρήσει από την αποστολή λόγω τραυματισμού στον οπίσθιο Μυριαίο. Ο Παούνοβιτς, προπονητής, αναγκάστηκε να αναπροσαρμόσει τα πλάνα του και από ό,τι φαίνεται ο Λουκαγιώβιτς, ο γνωστός μας, είναι αυτός που θα αναλάβει το ρόλο του Center Four. Αυτά βγαίνουν από το Βελιγράδι, έτσι. Ο Γιώβιτς, ο οποίος διανύει περίοδο εξαιρετικής φόρμας, έχοντας αποδείξει μεγάλη αποτελεσματικότητα με τη φανέλα της ΑΕΚ εδώ και αρκετούς μήνες. Και θα έλεγα ότι είναι και εξοικειωμένος με τον αντίπαλο, την ομάδα μας. Το θέμα είναι να μην τα καταφέρει σήμερα. Ο Γιώβιτς, ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός.

Πάμε λίγο στο μπάσκετ. Είχαμε ένα φιλικό ανάμεσα στο Περιστέρι και το Μαρούσι. Οι Περιστεριώτες επικράτησαν με 86-81 στο κλειστό του Αγίου Θωμά. 17-29, 43-49, 61-66 και 81-86 το τελικό.

Πάμε στον ΠΑΟΚ, όπου συνεχίζει την προετοιμασία του ο ΠΑΟΚ εν ώψη, μιλάμε για τον μπάσκετ, έτσι, του πρώτου επίσημου τζάμπολ, θα έλεγα, τη σεζόν, που είναι απέναντι στον Παναθηναϊκό αύριο για το Super.

αυτόν, όχι αύριο. Είναι το Super Cup. Θα πραγματοποιηθεί 26 και 27 το Σεπτέμβρη, Σαββατοκύριακο δηλαδή, στο κλειστό του Περιστερίου, Ανδρέας Παπανδρέου. Και όχι στο κλειστό Καλλιθέας Ρόδου, όπως αρχικά είχε οριστεί. Σάββατο λοιπόν στις 5 παρατέταρτο, Ολυμπιακός ΑΕΚ, ο πρώτος μητελικός. Το Σάββατο στις 9, Παναθηναϊκός Άκτορ ΠΑΟΚ. Την Κυριακή είναι ο τελικός στις 9 το βράδυ. Όλοι αυτοί οι αγώνες θα μεταδοθούν ζωντανά από τον τηλεοπτικό σταθμό Sky. Μένουμε στον ΠΑΟΚ λοιπόν, όπου οι φίλοι της ομάδας είδαν χθες την ομάδα από κοντά, είχαν την ευκαιρία να δουν τους παίκτες, τον προπονητή. Γιατί πραγματοποίησε ο ΠΑΟΚ ανοιχτή προπόνηση στο Παλατάκι. Η ασπρόμαυρη ΠΑΕΠ μάλιστα ανέβασε στο κανάλι της στο YouTube πλάνα από την προπόνηση. Πάρα πολύ μεγάλος ο ενθουσιασμός του κόσμου. Η επικοινωνία του Τρινκέρι με τους φιλάθλους και φυσικά η παρουσία του μεγαλομετόχου του κυρίου Τέλη Μεστακίδη. Όλα αυτά συνέδεσαν ένα γιορτινό σκηνικό, θα έλεγα.

Επίσης να σας πω πως από ό,τι φαίνεται για τα επόμενα 4 χρόνια θα μείνει στο Τελ Αβίβ και στη Μακάμπη ο Ρόμαν Σόρκιν. Δεν το λέω εγώ αυτό, το αποκαλύπτουν τα Ισραηλινά μέσα μαζικής ενημέρωσης που λένε ότι η Μακάμπη ήρθε σε συμφωνία οριστική με τον Σόρκιν για νέο συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το καλοκαίρι του 2030. Φυσικά και οι αιτήσιες απολαβές του παίκτη αυξήθηκαν σημαντικά. Και το λέω αυτό γιατί μέχρι τώρα περίπου αμοιβόταν με 900.000 ευρώ, ενώ τώρα το ποσό εκτοξεύτηκε στο 1,5 εκατομμύρια δολάρια. Δολαρίων ήθελα να πω, δολάρια, μάλιστα.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
2: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
1: Για τα μερεμέτια?
2: Εκεί.
1: Και για τα βαψίματα?
2: Τι λέμε.
1: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
2: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
3: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
2: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
2: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
2: Τηλέφωνο 27210-69454.
3: Κλίμης.
2: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
1: Βρεμωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
2: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
3: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
2: Υγραέριο, Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
3: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
2: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
3: Θανόπουλο Σέρβις.
2: Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
1: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
4: Όταν η μουσική συναντά την κίνηση, όταν η δύναμη γίνεται χάρη και κάθε προσπάθεια γίνεται χαμόγελο, τότε η ρυθμική γυμναστική ξεκινά. Στον αθλητικό όμιλο Καλαμάτας οι άνθενοι, τα παιδιά μαθαίνουν να αγαπούν την κίνηση, να ανακαλύπτουν τις δυνατότητές τους και να αποκτούν αυτοπεποίθηση μέσα από τον αθλητισμό, τη μουσική και το παιχνίδι. Κορδέλα, στεφάνι, μπάλα, κορίνες και μαζί τους δύναμη, ευληγησία, πειθαρχία, φαντασία και αυτοσχεδιασμός. Τμήματα μπαλέτου και μοντέρνου χορού, δυνατότητα ένταξης σε αγωνιστικά τμήματα. Η Άνθεμις, Σύλλογος Ρυθμικής Γυμναστικής Αθλητικού Ομίλου Καλαμάτας, γήπεδο τέντας και κλειστό γυμναστήριο Γυμνασίου Παραλίας. Υπεύθυνη, Γιώτα Μέμου. Τηλέφωνο 694-4633-030. Άνθεμις, έλα να δεις τη ρυθμική με τα δικά μας μάτια.
5: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-24747 και 697-3884. 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
6: Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, με συνέπεια, υπευθυνότητα και παιδαγωγική κατάρτιση. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Μεζόνος 34, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27-210-24242.
7: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
5: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69799.
8: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Κι άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
9: Παιδιά, έχω λύση. Από Φράξεις Ήρυδα Σέρβις.
10: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
9: Για Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
10: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-09711.
9: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
11: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
12: Όλοι την προσκυνάνε.
11: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
12: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είμαι, σελέμπρετη σκυλίτσα?
13: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
14: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
13: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
14: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
13: Τηλέφωνο 2721-087-164.
14: Ανοιχτά όλη μέρα.
13: Pet Market Σπυρόπουλος.
14: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
15: Η ώρα είναι 6:30.
16: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
17: Έχουμε Αλφα, παντού.
16: Δηλαδή?
17: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
5: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.
18: Κοινωνίας με την εκπομπή μας, το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. 698-4521-821, ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας. Καλό απόγευμα στη φίλη την Αφροδίτη, στην όμορφη Λευκάδα. Επίσης, να στείλω την αγάπη μου σε ένα μικρό μας φίλο, το φίλο μου τον Τάκη, που είναι Πανάθα, από ό,τι μου είπε στο τηλέφωνο νωρίτερα, αλλά και τη μαμά του. Ο Τάκης, ο οποίος είναι και πάρα πολύ καλός μαθητής, από ό,τι μου είπε. Πάντα έτσι να είσαι, Τάκη μου, να διαβάζεις και να είσαι καλό παιδί και καλός μαθητής. Και πάντα ακούμε τη μαμά, ε.

Καλό απόγευμα και στις κοπελιές εκεί, στον Άγιο Νικόλαο στην Κρήτη, στην Μαρία, στη Χριστίνα και την Ελένη. Καλό απόγευμα και στον Παντελή το φίλο στην Πετρούπολη, στο Βασίλη και την Εύη, στους Άγιους Αναργύρους, εκεί στο Ήλιον μάλλον. Και στο φίλο μας τον Μάριο στον Γκίζη. Επίσης στο φίλο τον Νίκο και την Κατερίνα. Επίσης και στο φίλο μας τον Παναγιώτη και την Μαρία στο Κερατσίνι. Στη συντροφιά σας ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Να χαιρετήσω και το φίλο τον Άγγελο που μας ακούει στο κλειδί Άρτας, ένα πανέμορφο χωριό. Πάντα μου στέλνει ωραία και χιουμοριστικά ο φίλος μας ο Άγγελος. Όπως αυτό. Γεια σου αγάπη μου, λέει, σου στέλνω φωτογραφία της κόρης μας. Ακριβώς αυτή να πάρεις από το νηπιαγωγείο και όχι τη δασκάλα που πήρες χθες. Χρειάζεται προσοχή ρε παιδιά. Όταν πάμε να πάρουμε τα παιδιά, τα σχολεία.

Καλησπέρα, άρχοντα, λέει ο φίλος μου Αλέξανδρος από τον Πειραιά. Γεια σου, Αλέξανδρε. Καλή εκπομπή, καλή συνέχεια, καλή ακρόαση σε όλους και σε όσους ακούνε. Αλέξανδρος από τον Πειραιά. Καλός μας φίλος που είναι πάντα εδώ στην παρέα μας. Γεια σου, Αλέξανδρε.

Μου στέλνει και δεύτερο ωραίο χιουμοριστικό φίλος ο Άγγελος και λέει: είναι δύο φίλοι, συζητούν. Λέει ο ένας: χαιρετιούνται τέλος πάντων, τι κάνεις, καλά, από πού έρχεσαι, του λέει. Του λέει ο πρώτος: πήγα και έκανα, λέει, υπέρηχο άνω και κάτω κοιλίας. Λέει ο δεύτερος: έχεις προστάτη? Και απαντάει ο πρώτος: ναι, τον Άγιο Σπυρίδωνα.

Να πω χρόνια πολλά στο φίλο το Διονύση που έχει γενέθλια σήμερα. Καλέ μου φίλε Διονύση, εύχομαι υγεία πάνω απ' όλα και φυσικά όλα τα καλά του Θεού. Καλό απόγευμα και στην Κατερίνα.

0: στείλετε. Πάμε να ξεκινήσουμε με το ρεπορτάζ των ομάδων. Ο Θανάσης λέει πάμε, πάμε. Γιατί λέει έχουμε στη γραμμή ήδη τον Μάριο Ματσάκο. Θα πάμε να συζητήσουμε μετά της ΑΕΚ που από ό,τι διάβασα η ΑΕΚ θα μείνει στην Αγγλία για μία εβδομάδα και φυσικά αναβλήθηκε και το μάτς με τον Ατρόμητο. Αλλά γιατί να τα λέω εγώ, καλύτερα θα μας τα πει ο Μάριος.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Πάντα καλύτερα τα λέει ο Μάριος, ε. Γεια σου Μάριε.
2: Καλησπέρα Σάγη, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Καλύτερα δεν ξέρω αν τα λέω.
0: Καλύτερα από μένα τα λες καλύτερα. Και ξέρεις, απευθυνόμαστε από μικρά παιδάκια όπως ο φίλος μας ο Τάκης που μας ακούει, να το πούμε άλλη μια φορά καλησπέρα και στη μαμά του εκεί που μας ακούνε, μέχρι μεγάλα παιδάκια. 100 και βάλε.
2: Έτσι, όλοι παιδιά είμαστε.
0: Ακριβώς, όλοι παιδιά. Λοιπόν, αυτό είναι το πιο φρέσκο φαντάζομαι, έτσι.
2: Ναι, το γεγονός ότι η ΑΕΚ πήρε την απόφαση να ζητήσει αναβολή για το παιχνίδι με τον Ατρόμητο για να παραμείνει για μία εβδομάδα στην Αγγλία εν ώψη των αναμετρήσεων με Σαχτάρ Ντόνετσκ και Manchester City για την League Phase του Champions League. Θυμίζω ότι το παιχνίδι της ΑΕΚ με τη Σαχτάρ είναι 14 Οκτωβρίου, με τη Manchester City είναι στις 20 Οκτωβρίου. Ενδιάμεσα έπεφτε το μάτς με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι στις 17 του μήνα. Η ΑΕΚ πήρε την απόφαση να μείνει στην Αγγλία. Έχει ξεκινήσει συζητήσεις για το προπονητικό της Λέστερ. Αυτό που μένει να δούμε είναι να πάρει το OK και από τη Λέστερ και φυσικά να βγει και επίσημη ανακοίνωση από τη Super League ώστε το παιχνίδι με τον Ατρόμητο να οδηγηθεί σε αναβολή με πιθανή ημερομηνία διεξαγωγής αυτού του αγώνα 16 Δεκεμβρίου. Είναι η πρώτη διαθέσιμη ημερομηνία για να γίνει το Ατρόμητος ΑΕΚ.
0: Νομίζω ότι είναι ορθή αυτή η σκέψη να γίνει έτσι.
2: Ναι, δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σου. Είχε το δικαίωμα η ΑΕΚ να το κάνει. Είναι πολύ σωστή η σκέψη γιατί έτσι γλιτώνεις και το πηγενέλα, να μιλήσω έτσι απλά λαϊκά.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
2: Και έξοδα και αδειάζεις ένα παιχνίδι από το καλεντάρι σου ως ΑΕΚ. Βέβαια θα το βρεις παρακάτω, όμως στη δεδομένη χρονική στιγμή, επειδή είναι πολύ πιεσμένο το πρόγραμμα της ΑΕΚ, τουλάχιστον ξεφορτώνεται ένα παιχνίδι, δίνει την προσοχή στα δύο μάτς με Σαχτάρ και Manchester City, ό,τι καλύτερο μπορεί να πάρει από αυτά τα παιχνίδια, και από εκεί και πέρα να επιστρέψει μετά το παιχνίδι του Manchester.
0: Τώρα, μια και μιλάμε για Αγγλία, θα έχει πολύ κόσμο η ΑΕΚ εκεί.
2: Ναι. Για το παιχνίδι με τη Σαχτάρ έχουν εξαντληθεί τα 6.000 κομμάτια που πήρε η ΑΕΚ. Έχει ζητήσει να πούμε άλλα 1.000 εισιτήρια. Από τα μηνύματα που λαμβάνει η ΠΑΕ από τον κόσμο η ζήτηση φτάνει τα 10.000. Καταλαβαίνεις Σάχη ότι και όλο το γήπεδο να δινόταν. Δεν σου κρύβω ότι ο κόσμος της ΑΕΚ είναι τόσο ενθουσιασμένος. Θέλει να ταξιδέψει στην Αγγλία, θέλει να ταξιδέψει στο Λονδίνο γιατί μιλάμε κατά τα ψέματα για τη χώρα που αναβλύζει έτσι το ποδόσφαιρο. Περιμένουν οι άνθρωποι της ΑΕΚ απάντηση από τη Σαχτάρ στο αίτημά τους για άλλα 1.000 εισιτήρια. Να πούμε ότι στο γήπεδο δεν θα είναι μόνο φίλοι της Σαχτάρ και της ΑΕΚ, αλλά θα είναι και κάποιοι φίλοι της Τσέλσι, διότι έχουν το δικαίωμα όσοι είναι κάτοχοι διαρκείας με ένα μικρό αντίτιμο να βρεθούν στο γήπεδο. Αυτό είναι κάτι.
0: Κάτσε, δεν το κατάλαβα αυτό. Πώς γίνεται αυτό?
2: Γίνεται, έχει δώσει μια που παραχωρεί το γήπεδο.
0: Α,
2: Chelsea,
0: ναι, η συμφωνία υπάρχει.
2: Σαχτάρ,
0: ναι.
2: Υπάρχει συμφωνία mm-hmm. και όσοι είναι κάτοχοι διαρκείας της Τσέλσι με ένα μικρό αντίτιμο μπορεί να αγοράσουν το εισιτήριο του αγώνα και να παρακολουθήσουν το παιχνίδι.
0: Και
2: ξέρω
0: επίσης
2: ότι θα βρεθούν. Όπως ξέρω επίσης ότι και φίλοι της ΑΕΚ έχουν πάρει εισιτήρια και σε άλλες θύρες. Δεν ξέρω τον τρόπο που το έκαναν, αλλά το ξέρω.
0: Έλληνες είναι. Και επίσης ξέρω γιατί κάποιοι φίλοι θα πάνε περίπου πάνω από μια εβδομάδα, σαν εκδρομή ρε παιδί μου, και θα πάνε και να παρακολουθήσουν και κάτι άλλο παιχνίδια μου λέγανε. Και άλλο παιχνίδι, κάτι τέτοιο.
2: Ναι, θα παρακολουθήσουν και άλλα παιχνίδια. Όπως επίσης για το παιχνίδι με την Manchester City που είναι μετά από μια εβδομάδα.

0: Η ΑΕΚ εκεί θα πάρει λίγο πάνω από 3.000 εισιτήρια. Εκεί τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά, γιατί η Manchester City έχει και πάρα πολύ λαό. Να πω για το παιχνίδι του Manchester, θα πρέπει να είναι ο κόσμος της ΑΕΚ σε εγρήγορση, γιατί καλώς εγώ τον των πραγμάτων από Δευτέρα ενδέχεται να βγουν τα εισιτήρια του συγκεκριμένου αγώνα στη διάθεση του κόσμου. Άρα λοιπόν πρέπει να είναι σε εγρήγορση, να είναι alert που λέω εγώ. Όποιος προλάβει τον κύριο είδε. Αυτά όσον αφορά το κομμάτι των εισιτηρίων για τα δύο παιχνίδια της ΑΕΚ στο νησί. Υπάρχουν βέβαια και παιχνίδια της ΑΕΚ στην Αθήνα, δύο φιλικά. 29 του μήνα με την Άθενης Καλυθέα θα γίνει αυτό το φιλικό στο El Paso. 4 Οκτωβρίου ΑΕΚ Πανετολικός, 11 το πρωί στο The Ellinikon, είναι το καινούριο, έτσι, τα καινούργια γήπεδα που έχουν φτιαχτεί εκεί.
1: Μάλιστα. Στα αγωνιστικά τώρα, αν προλαβαίνει ο Ρώτα και για το 300 και ρωτάει ο φίλος ο Βασίλης από το Βύρονα.
0: Στα αγωνιστικά να πούμε ότι οι ποδοσφαιριστές ΑΕΚ επιστρέφουν το Σάββατο στις προπονήσεις. Υπάρχει ρεπό, έχει δώσει ο Μάρκο Νίκολιτς. Από την ερχόμενη εβδομάδα, καλώς εγώ των πραγμάτων, ο Ρώτα θα ξεκινήσει τις προπονήσεις. Θα δούμε αν θα είναι στη μέση ή στο τέλος της εβδομάδας. Θα είναι έτοιμος για το παιχνίδι με τον Όφη. Είναι αυτό που λέω, γεμίζει πάλι τις μπαταρίες του, γιατί η ΑΕΚ τον χρειάζεται, όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά και για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Όσον αφορά τον Βάργα στην ΑΕΚ, έχουν ως στόχο να τον έχουν έτοιμο στο μάτς με τη Σαχτάρ. Δεν θα ρισκάρουν δηλαδή τη συμμετοχή του εφόσον δεν είναι έτοιμο στο παιχνίδι με τον Όφη. Ενώ μέσα στη διακοπή θα μπει στις προπονήσεις και ο Στρακώσα, και φυσικά δημιουργείται ένας έτσι πονοκέφαλος ευχάριστος για τον Μάρκο Νίκολιτς, που θα πρέπει να αποφασίσει αν θα συνεχίσει να πορεύεται με τον Μπρινιόλι, που τον είδαμε στα παιχνίδια με Λάτσι, Καστέρα, Τρίπολης και Βόλο να πηγαίνει εξαιρετικά, ήταν πρωταγωνιστής κιόλας, ή αν θα δώσει πάλι αγάπη του βασικού στους 300.
1: Είδα μια συνέντευξη που έδωσε ο προπονητής ΑΕΚ, ο Μάρκο Νίκολιτς, που μίλησε για πάρα πολλά πράγματα. Μίλησε για ποιον παίκτη θα έπαιρνε, ας πούμε, από την Παρτίζαν. Μίλησε για τον Γιώβιτς, για τον Βίντα που τα λέγαμε και χθες, και για την μοναδική ατμόσφαιρα που δημιουργούν οι φίλοι της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια. Και όταν ρωτήθηκε για την Εθνική Σερβίας, είπε ότι είναι μεγάλη τιμή για κάθε παίκτη να φοράει το εθνόσημο. Αναφέροντας βέβαια και τους παίκτες της ΑΕΚ. Τον ρώτησαν μάλιστα αν θα καθόταν και αυτός στον πάγκο της Σερβίας και θα το ήθελε, λέει, πάρα πολύ, αλλά στο μέλλον.
0: Ναι, κάποια στιγμή στο μέλλον. Δεν υπάρχει, όπως είπε, μεγαλύτερη τιμή από το να είσαι προπονητής της εθνικής ομάδας της χώρας του. Έχει προπονήσει, να πούμε, στο παρελθόν την εθνική ομάδα K19 ο Μάρκο Νίκολιτς. Αυτή τη στιγμή όμως είπε ότι πρέπει να στηρίξουμε τον υπάρχον προπονητή, τον Βέλικο Παούνοβιτς. Θυμίζω 10 παρατέταρτο σήμερα, Σερβία-Ελλάδα, με Λούκα Γιώβιτς στο αρχικό σχήμα. Ας μείνει σε αφλογιστία ο Λούκα Γιώβιτς,
1: ναι,
0: σήμερα θα σημειώνει τα γκολ με την ΑΕΚ.
1: Σήμερα δεν πειράζει, ας μείνει.
0: Ναι, δεν θα του κρατήσουμε μούτρα, δεν θα του κρατήσουμε κακία.
1: Όχι, όχι, καμία.
0: Να πούμε ότι στο αγωνιστικό κομμάτι όσον αφορά τους διεθνείς, οι διεθνείς που έχουν αποχωρήσει, το έχουμε πει βέβαια και τις προηγούμενες μέρες, από πλευράς ΑΕΚ είναι 13. Η σταδιακή τους επανένταξη πάλι, η επιστροφή τους για την ακρίβεια στα Σπάτα θα γίνεται από τις 7 Οκτωβρίου. Άρα λοιπόν θα έχουν ένα διάστημα 2 ημερών, 3 ημερών, για να ετοιμαστούν για το παιχνίδι πρωταθλήματος με τον Όφη 10 Οκτωβρίου. Εξίσου σημαντικό παιχνίδι.
1: Ναι, που δεν το λες και εύκολο.
0: Ναι, δεν το λέμε εύκολο. Okay, καλή Ευρώπη σίγουρα, άλλο πρεστής. Όμως για την ΑΕΚ, όπως έχει τονίσει και ο Μάρκο Νίκολιτς, προέχει το πρωτάθλημα. Η κατάκτηση του πρωταθλήματος θέλει να κάνει τον back-to-back.
1: Είδα τον Αντώνη Ηλιόπουλο να ήταν καλεσμένος, προσκεκλημένος μάλλον, της Πολιτιστικής Λέσχης Ένωσης Φίλων ΑΕΚ. Τον βράβευσε, λέει, για την προσφορά του στην ομάδα και έκανε μια αναδρομή γενικότερα για το σύλλογο και για τις προηγούμενες περιόδους και είπε να είστε δίπλα στο Μάριο Ηλιόπουλο γιατί θα κάνει την ΑΕΚ δυναστεία.
0: Ναι, είναι ο άνθρωπος που έχει τρέλα για την ΑΕΚ, ζει για το όραμα της ΑΕΚ, είπε για τον Μάριο Ηλιόπουλο. Είναι πρωτόγνωρο. Εγώ θυμίζω ότι πέρα από το tour του πρωταθλήματος σε διάφορες πόλεις της Ελλάδος, το κύπελο πήγε στο Πατριαρχείο, έχουν μοιραστεί ήδη 30.000 κασκόλ, 30.000 σημαίες, 5 εκατομμύρια χαρτάκια, όπως είπε ο Αντώνης Ηλιόπουλος στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Θυμήθηκε για παλιές καλές εποχές και αυτό που ζήτησε είναι ένα πράγμα, να είναι όλοι δίπλα στο Μάριο Ηλιόπουλο, γιατί είναι ο άνθρωπος που θα κάνει την ΑΕΚ δυναστεία, και ολοκλήρωσε αυτή την ομιλία του με το μόνο ΑΕΚ. Εντάξει, Και Αντώνης Ηλιόπουλος έχει μεγάλη τρέλα για την ΑΕΚ.
1: Ναι, ναι.
0: Ασχολείται. Δεν είναι τώρα ειδής, ασχολείται από πάρα πολύ παλιά. Από... Είναι ο παδός της ομάδας, ήταν χορηγός του ποδοσφαιρικού τμήματος. Εκεί όταν είχε και εστιατόρια στο όνομά του, είχε και καλέσει και τμήματα της Μάνας ΑΕΚ για άλλους ερατεχνικοί, για μας Μάνα ΑΕΚ, αθλητές, αθλήτριες, άρα συμμετέχει ενεργά.
1: Νομίζω και τώρα δεν ασχολείται με την ομάδα, κάτι με τις ακαδημίες ή όχι?
0: Όχι, όχι, με τις ακαδημίες δεν είναι, όχι. Ασχολείται όμως, είναι δίπλα στο πλευρό του Μάριου Λιόπουλου ανά πάσα ώρα και στιγμή, στα εντός, στα εκτός έδρας παιχνίδια, Ελλάδα, εξωτερικό.
1: Μάλιστα.
0: Να, πούμε τώρα.
1: Να πω και κάτι που δεν έχει σχέση βέβαια με την ΑΕΚ, ότι ο υπεύθυνος πειθαρχικής δίωξης Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος άσκησε δίωξη σε βάρος του Αχιλέα Μπέου για όλα αυτά που έγιναν στο μάτς με την ΑΕΚ, για τη συμπεριφορά του δηλαδή και όσα δήλωσε μετά το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Τώρα από ό,τι βλέπω εδώ οι προβλεπόμενες ποινές λέει κυμαίνονται από 10 έως 50.000 ευρώ.
0: Εντάξει, είναι λογικό να το ασκήσει η δίωξη, γιατί έκανε λόγο και για στημένα παιχνίδι.
1: Ναι, είπε πάρα, είπε σοβαρά πράγματα. Ναι, ναι.
0: Για μαϊμούδες, είπε πολλά. Εντάξει.
1: Μάλιστα. Τι άλλο υπάρχει από την ομάδα? Α, κλασική ερώτηση. Θα πάρουμε δεξιμπακ. δεν μπορώ να μην το λέω.
0: Κοίταξε να δεις. Με τα μέχρι στιγμή δεδομένα, η ΑΕΚ δεν θα πάρει δεξιμπακ. Η ΑΕΚ κοιτάζει για δεξιμπακ για τον Ιανουάριο, τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου. Τώρα, αν γίνεται και δουλεύεται κάτι κάτω από τα ραντάρ και δεν το έχει πάρει κανένας μας είδηση, μόνο ο Μάρκο Νίκολιτς με τον Χαβιέρ Μπάλτα το γνωρίζουν. Για την ώρα πάντως δεν υπάρχει κάτι για ενίσχυση στο δεξιάκρο της άμυνας.
1: Μάλιστα, και νομίζω αυτή την ώρα γίνεται η παρουσίαση της νέας φανέλας της μπασκετικής ομάδας. Από ό,τι βλέπω εδώ, ναι.
0: Αν γίνεται με την, με την νέα,
1: με τον νέο χορηγό,
0: τον χορηγό, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Τι άλλο υπάρχει από την ΑΕΚ, καλέ μου φίλε?
0: Κάτι άλλο από πλευράς ΑΕΚ δεν έχουμε. Όχι, τα έχουμε εξαντλήσει. Απλά αυτό που πρέπει η ΑΕΚ να προσέξει και να διορθώσει μάλλον και να δουλέψει ο Μάρκο Νίκολιτς μετά την επιστροφή όλων των ποδοσφαιριστών, να βελτιώσει τις εμφανίσεις της στα εκτός έδρας παιχνίδια. Γιατί κατά μέσο όρο η ΑΕΚ δημιουργεί 23 τελικές στη Νέα Φιλαδέλφια και 10 λιγότερες, οριακά 10 λιγότερες εκτός έδρας. Άρα λοιπόν. Ναι, καταλαβαίνει κανείς, ναι, ότι υπάρχει πρόβλημα.
1: Είναι σαν να βλέπουμε μια διαφορετική ομάδα, δηλαδή στα εκτός έδρας άλλη ΑΕΚ, στα εντός έδρας καταιγιστική θα έλεγα ΑΕΚ.
0: Ναι, όντως.
1: Και δεν ξέρω πώς, που οφείλεται μάλλον αυτό, αυτό ο προπονητής με τους παίκτες όντως θα πρέπει να το διορθώσει.
0: Σωστό, και σε λίγες μέρες εγώ να πω 30 του μήνα συμπληρώνονται και 4 χρόνια από τα εγκαίνια του γηπέδου στη Νέα Φιλαδέλφεια, ήταν 30 Σεπτέμβριο του 2022 όταν
1: πότε έγινε. Πέρασαν 3 χρόνια.
0: Πότε πέρασαν, ναι, συμπληρώνονται 4 χρόνια με 2 πρωταθλήματα. Η έγκλη της έδρας, όταν έχεις το δικό σου γήπεδο, τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Γιατί τόσα χρόνια η ΑΕΚ ήταν η Τσιγκάνα και τώρα που επέστρεψε στη Νέα Φιλαδέλφια αποκτά άλλη έγκλη γενικότερα.
1: Βέβαια. Το σπίτι είναι μεγάλη υπόθεση, είναι η βάση.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, Μάρια, σε ευχαριστώ.
0: Εγώ ευχαριστώ, Σάγκη. Καλή συνέχεια σε σένα και σε όλο τον κόσμο.
1: Να είσαι καλά. Καλό απόγευμα και καλή συνέχεια. Μάριος Μαντσάνκος, φίλες και φίλοι, ήταν μαζί μας με το ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ.
2: Ελλάδα Sports 94,3.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3, 10 λεπτά πριν από τις 7.

Έχουμε σε εξέλιξη διεθνή φιλικά, φίλες και φίλοι. Αυτή την ώρα τρία είναι σε εξέλιξη. Ουσμπεκιστάν, Ιράν είναι στο 2-1, στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Στο 90 λεπτό, Ρουμανία Άντερ 19, Ουγγαρία Άντερ 19, 1-1. Σερβία, Βουλγαρία Άντερ 19, 1-1. Στο 89 λεπτό.

Η Real Madrid της, που πάει με τρεις σημαντικές απουσίες εν ώψη της πρεμιέρας απέναντι στην Ντουμπάι. Με τον Οκέκε, τον Σέρχιο Γιούλ και τον Σούλγκα να μην είναι στη διάθεση της ισπανικής της ομάδας για την αναμέτρηση. Κανονικά στην αποστολή συμπεριλήφθησαν Γκαμπριέλε Πρόσιντα, Ντέμιαν Τζόουνς και Ολιβιέ Σαρ.

Και κάπως έτσι, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος για το πρώτο μέρος της σημερινής εκπομπής. Για πολύ λίγο μουσικούλα και αμέσως μετά θα πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε με το δεύτερο μέρος. Ετοιμάζεται ο Κώστας Σαμοθράκης. Θα συνομιλήσουμε μαζί του για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Εσείς πάντως έχετε πάνω από 94,3 λόγους να μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Συντονιστείτε από τις 9 και 4 για το pre-game της ιστορικής πρεμιέρας της Γαλανόλευκης κόντρα στη Σερβία για την πρώτη κατηγορία του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Στη μετάδοση του αγώνα από το Rai Committee θα βρίσκεται ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.

0: Velveeta. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Velveeta. Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκύρεμα.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
2: Ακούσε πως πάει, ακούσε υποδύναμη, ροπές!
3: Πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
2: Άλλαξα συνεργείο.
3: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
2: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
3: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
4: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
5: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
6: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
7: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, Διπέμελη Γαλά.
6: Τηλέφωνο 27240 27270.
8: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
9: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
8: Για τα μερεμέτια?
9: Εκεί.
8: Και για τα βαψίματα?
9: Τι λέμε.
8: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
9: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
10: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
9: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
10: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
9: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
10: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
9: Τηλέφωνο 27210 69 454.
10: Κλίμης.
9: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
11: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις
12: Η ώρα είναι 7.
13: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
14: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

7 λεπτά μετά τις 7 επιστρέψαμε εδώ στην Ετρεβέτα Ελλάδα Sports 94,3. Δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής Sports on Air Live μέχρι και τις 9. Με το Σάκη Πουζούνη στο μικρόφωνο, το Θανάση Πουρόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η ΕΦ είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. 698-4521-821, ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Καλησπέρα στο Ιντερβέντε Ελλάδα Sports, το σταθμό που μας ενώνει. Λέει η φίλη μας η Νίκη από τη Λευκάδα. Καλή εκπομπή. Σας ακούμε και σήμερα με όλα τα θέματα, τα αθλητικά θέματα που είναι πάντα εμπλουτισμένα. Καλό μουσικό και αθλητικό τρίωρο πρόγραμμα, μας λέει φίλη μας η Νίκη από τη Λευκάδα, στέλνοντας και μια πολύ όμορφη φωτογραφία. Με αυτή την πολύ όμορφη γέφυρα, αλλά Νίκη μου δεν το έχω, δεν ξέρω ποια είναι.

Καλησπέρα στο φίλο τον Κώστα, καλησπέρα στην Κέλλη, καλησπέρα στο Δημήτρη, στον Κωνσταντίνο, στο φίλο τον Γιώργο. Είδαμε και μια φωτογραφία με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς μαζί με τον Ναν, ο οποίος έχει επιστρέψει.

0: Σε δευτερόλεπτα θα πάμε στον Κώστα Σαμοθράκη. Πριν όμως να σας πω, στην πρώτη περίοδο 5 λεπτά. Ντουμπάι Ρεάλ Μαδρίτης 10-5. Χάπουελ Τελαβίβ Μπάγερν 8-8. Είναι τα δύο παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη για την Ευρωλίγκα. Ξεκίνησε σήμερα η Ευρωλίγκα. Πάμε τώρα στον Κώστα Σαμοθράκη. Πάμε να μιλήσουμε για τα θέματα του Ολυμπιακού.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Καλησπέρα Κώστα.
2: Γεια σου Σάκη μου, καλησπέρα μου σε όλους.
0: Τι γίνεται, τι κάνεις?
2: Όλα καλά.
0: Παρακολουθείς Ευρωλίγκα ή όχι?
2: Κοίταξε, το βράδυ θα το δω το μάτς, λίγο, μετά θα δω την εθνική ομάδα.
0: Ναι, γιατί πέφτει πάνω στην εθνική, αυτό είναι το...
2: Ναι, εντάξει, λίγο, βασικά την εθνική ομάδα θα δω, αλλά θα βλέπω και Ολυμπιακό προφανώς.
0: Μια και λες για εθνική ομάδα, τι βλέπεις σήμερα? Τι περιμένουμε μάλλον να δούμε από την εθνική μας?
2: Κοίταξε, θέλω να δω την δεκάδα που θα παρατάξει ο Γιωβάνοβιτς για να έχω μια εικόνα, δηλαδή πώς θα πάει το παιχνίδι. Το πάει συντηρητικά με ένα 4-3-3 που ξακούγεται, το πάει με 4-3-2-1, να δούμε τι έχει στο μυαλό του. Πάντως ξέρουμε ότι οι Σέρβοι είναι μια γενιά ταλαντούχα,
0: ναι,
2: αυτή τη στιγμή. Άσχετα τώρα αν ξαναγύρισε ο Τάντιτς που είναι 37 του, που εγώ πάντως έτσι όπως τον είδα στα παιχνίδια του Ολυμπιακού με την Αιμέγεν, μάλλον στο δεύτερο παιχνίδι στην Ολλανδία, για τριαντάρις μου έμοιαζε. Ήταν ο καλύτερος παίκτης στην Αιμέγεν. Αλλά γενικά είναι μια γενιά που έχει πολύ ταλέντο. Εντάξει, οι Σέρβοι πάντα είχαν ταλέντο. Θα γίνει ένα ενδιαφέρον μάτς, νομίζω ότι θα έχει γκολ.
0: Έτσι νομίζω και εγώ. Το θέμα που έχει η Ελλάδα κατ' εμέ είναι στο 6, φίλε, και έχουμε το πρόβλημα.
2: Καλά, εκεί είναι.
0: Μπροστά και πίσω δεν έχουμε, και στο τερματοφύλακα δεν έχουμε.
2: Δεν υπάρχει. Έλληνας καλός αμυντικός χαφ δεν υπάρχει δυστυχώς.
0: Ναι.
2: Όπως και να το ψάξουμε, δηλαδή όπου και να ψάξουμε, δεν βλέπω κάποιον ο οποίος μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτή τη θέση. Αυτό και όλες οι ομάδες, και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ, όλοι έχουν σε αυτή τη θέση ξένους παίκτες.
0: Ξένους παίκτες, ναι.
2: Είναι πολύ απλό, δηλαδή δεν θέλει λογική για να το διαπιστώσουμε. Είναι εκεί που υστερεί, στο 6.
0: Ναι, ναι, είναι τεράστιο το πρόβλημα για την εθνική μας εκεί.
2: Ναι, δηλαδή η εθνική μας το 2004 που κατέκτησε το Euro είχε μια τριάδα στα χαφ και στο 6 και γενικά εξαιρετική. Μπορεί να μην είχε το ταλέντο που έχει τώρα η εθνική μας ομάδα, αλλά είχε καλά χαφ. Τώρα δεν έχουμε καλά χαφ. Τώρα έχουμε μια πεντάδα επιθετικών, η καλύτερη ever τα τελευταία χρόνια.
0: Σίγουρα, με πολύ ταλέντο.
2: Ναι, και center forward και extreme κτλ. Καλούς, πολύ καλούς stopper. Υστερούμε στα άκρα.
0: Και στο τέρμα είμαστε μια χαρά.
2: Καλά, εννοείται, δεν το συζητάω. Δηλαδή και σήμερα, ας πούμε, και εγώ θα είχα δίλημα αν θα παίξει ο Ζολάκης ο Βλαχοδήμος. Εννοείται. Αλλά στα μπακ υστερούμε. Αυτή είναι η αλήθεια. Και αριστερά και δεξιά. Γιατί και ο Τζιμίκας, ας πούμε, που λογικά θα παίξει, δεν είναι βασικός στη Λίβερπουλ. Λείπει και ο Γιαννούλης. Οπότε, αλλά γενικά μπροστά είμαστε πολύ καλοί. Πάρα πολύ καλοί. Και πραγματικά δεν θα ήμουν στη θέση του Γιωβάνοβιτς για να αποφασίσω ποιον από τους... δηλαδή ακόμα και ο Δουβίκας που λογικά θα μείνει εκτός είναι ένας από τους πιο φορμαρισμένους. Δηλαδή στην Ιταλία κάνει τσάψη.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
2: Με την Κόμο.
0: Θα ξεκίνησε με Κοστούλα πίσω από τον Παυλίδη.
2: Εγώ θα ξεκίνησα καλά. Τότε με τι θα κάνει ο Γιωβάνοβιτς.
0: Ο Ιβάν.
2: Δηλαδή πώς έχει στο μυαλό του να παρατάξει την ομάδα. Αν θέλει να πιέσει ψηλά, θα βάλει τον Παυλίδη σέντερ φορ και πίσω τον Μπάμπη. Είναι μια σκέψη καλή. Αλλά θα πρέπει να βάλει και τον Τετέ, γιατί και ο Τετέ είναι σε πολύ καλή κατάσταση.
0: Πού να το σχωρέσει όλο τώρα, έχει θέμα.
2: Δεν ξέρω, γι' αυτό είναι προπονητής στην εθνική ομάδα. Γι' αυτό πληρώνεται για να βρει λύσεις.
0: Σωστό.
2: Ήθελα να μην ξεχνάμε ότι έχει 6 παιχνίδια η εθνική μας ομάδα και προφανώς θα μοιράσει χρόνο.
0: Θα κάνει αναγκές.
2: Έτσι, δεν είναι να πεις ότι είναι ένα-δύο μάτς και θα πρέπει να. Ό,τι κάνει να το κάνει το εδώ και τώρα. Έχει μπροστά του 6 παιχνίδια και μάλιστα μέσα σε 11-12 μέρες πόσο είναι. Να κάνει τις σχετικές αλλαγές, να τις φρεσκάρει την ομάδα, να παίξουν πιο ξεκούραστοι και τα λοιπά. Νομίζω πάντως ότι θα είναι ένα ενδιαφέρον παιχνίδι.
0: Περισσότερα στις 10 παρατέταρτο. Με Γιώργο Λίγκρη στη μετάδοση, να θυμίσω στους
2: φίλους. Ακριβώς. Ο Γιώργος να είναι στις επάλυξεις, όπως πάντα.
0: Όπως πάντα. Ο Ολυμπιακός τώρα, έχει τίποτα?
2: Ο Ολυμπιακός, τώρα μας πω ότι έχει κάτι, θα με κοροϊδέψεις. Το μυαλό των ανθρώπων του Ολυμπιακού και του Μανόλ που έχει μείνει με 15 παίκτες στο Ρέντι, και γι' αυτό δεν θα κάνει και φιλικό παιχνίδι, γιατί δεν του βγαίνουν τα κουκιά, ας πούμε, ούτε για φιλικό παιχνίδι.
0: Εδώ δεν του βγαίνουν ούτε για διπλό.
2: Μα ναι, μα έχει ανεβάσει ήδη από την ΚΑΠΑ 19 4-5 παιδιά, για να μπορέσει να κάνει προπονήσεις, ας πούμε. Το μυαλό του, νομίζω περισσότερο, έτσι όπως το εκτιμώ, είναι ότι θα το έχει στα διεθνή παιχνίδια που ξεκινάνε από σήμερα.
0: Για τους παίκτες που είναι με τις ενδιές ομάδες.
2: Έχει 15 διεθνείς, έχει ρε φίλε, 14 ναι. Διεθνείς. Δηλαδή έχεις 14 διεθνείς, και οι οποίοι θα επιστρέψουν 3-4 μέρες πριν από το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Εντάξει, προφανώς και οι άλλοι έχουν, τα λέω μόνο.
0: Κάπως έτσι και ο Παναθηναϊκός 14 έχει, όλες οι ομάδες, οι μεγάλες,
2: ναι,
0: έτσι.
2: Ναι, εγώ λέω για τον Ολυμπιακό τώρα. Ναι, ναι. Τη στιγμή ο Ολυμπιακός το έχει μεγαλύτερη ανάγκη, γιατί είναι παίκτες οι οποίοι είναι άγνωστοι μεταξύ τους αυτή τη στιγμή και θα κάνουν καιρό μέχρι να μάθουν ο ένας τον άλλον. Όπως και ο προπονητής θα χρειαστεί χρόνο μέχρι να καταλάβει τι γίνεται στον Ολυμπιακό. Είναι μόλις 12 εβδομάδες στον Ολυμπιακό. Οπότε το μυαλό θα είναι στραμμένο, ας πούμε, στα παιχνίδια αυτά και να παρακαλάει να κάνει το σαυρό και να γυρίσουν οι διεθνείς
0: υγιείς. Βέβαια. Γιατί με την επανέναρξη, να θυμίσουμε ότι σε 12 μέρες ο Ολυμπιακός έχει 4 μάτς πολύ έτσι κομβικά, μπορώ να το πω έτσι.
2: 4. Εγώ πάω κατευθείαν στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό και 4 μέρες αργότερα στη Γαλλία με τη Μαρσέη.
0: Μετά Πανετολικό εκτός και Σπάρτα Πράγας εντός.
2: Εγώ σου πήγα στα δύο πιο πολύ κομβικά.
0: Ναι, ναι, συμφωνώ.
2: Αυτή τη στιγμή, όπως λέγαμε, ότι τα μάτς με τη Αγγελόνια και το Λεβαδιακό είναι πολύ κομβικά για τον Ολυμπιακό, για να πάρει λίγο τα πάνω του, αν θέλεις, να αποκτήσει ψυχολογία. Αλλά τόσο είναι και αυτά τα δύο που θα έρθουν.
0: Ναι, που δεν τα λες και εύκολα τα μάτς αυτά.
2: Αλλά όμως το πρόβλημα είναι μεγάλο. Δηλαδή, σήμερα, ας πούμε, ξεκινάει η Νορβηγία-Δανία. Ο Μπέντερσεν θα είναι βασικός, λογικά. Αύριο έχει Ουγγαρία-Ουκρανία. Ο Γιάρεμσουκ θα είναι βασικός. Το Σάββατο έχει Βόρεια Μακεδονία-Ελβετία. Ο Φρόιλες στα 34 του, ο οποίος έχει παίξει 3-90 λεπτά με τον Ολυμπιακό και είναι ο καλύτερος παίκτης, βασικός. Και το πιο ωραίο απ' όλα είναι ότι το Σάββατο το βράδυ στις 11 η ώρα έχει φιλικό παιχνίδι Μεξικό-Κολομβία. Δηλαδή ο Γκονζάλες εναντίον του Πουέρτα. Και αυτά τα φιλικά τώρα εκεί στη Νότια Αμερική μεταξύ Μεξικού και Κολομβίας, δεν ξέρω αν θα είναι friendly match, έτσι.
0: Πέφτει ξύλο.
2: Δηλαδή την ταμπέλα την έχει το φιλικό, αλλά από εκεί και πέρα ξέρουμε ότι τα tackling πέφτουν φωτιά, πέφτουν κορδιά εκεί. Ακόμα και σε φιλικά παιχνίδια. Οπότε καταλαβαίνεις, η ανησυχία είναι μεγάλη για τον προπονητή του Ολυμπιακού. Το καλό είναι ότι οι δύο παίκτες οι οποίοι έπρεπε να μείνουν στο Ρέντι για να δουλέψουν είναι παρέμειναν, όπως ο Μάριος που δεν πήγε με την εθνική ομάδα του Τσάν, αν και νομίζω ότι δεν είχε επίσημο παιχνίδι, και κατάφερε ο Ολυμπιακός να μην πάει, όπως και για τον Μπέιλι που δεν πήγε με την εθνική ομάδα, πήρε άδεια. Ο Ολυμπιακός είναι και καλυμμένος κιόλας, γι' αυτό και δεν τον είχε στην αποστολή στη Λιβαδιά, που είναι τραυματίας, να μπορέσει να δουλέψει αυτές τις 15 μέρες, γιατί είναι μια από τις πιο ακριβές και πιο σημαντικές μεταγραφές ο Μπέιλι για τον Ολυμπιακό. Αλλά θέλει χρόνο αυτός μετά τον τραυματισμό του να επανέλθει, γιατί τον είδαμε στα δύο παιχνίδια που έπαιξε 20 λεπτά, είναι ανέτοιμος ακόμα. Και ο Σα, ο οποίος έχει αρχίσει και επιστρέφει σιγά σιγά να μπει σε ρυθμούς και να τους έχει όλους στη διάθεσή του με την επανέναρξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων. Οπότε καταλαβαίνεις ότι όλοι βλέπουμε διεθνή φιλικά παιχνίδια. Ακριβώς. Και επίσημα παιχνίδια στην Ευρώπη αυτές τις 15 μέρες, αναγκαστικά και εμείς. Κοίτα, εγώ το Σάββατο βράδυ, ας πούμε, αν το παιχνίδι Μεξικό-Κολομβία το έχει, υπάρχει τηλεοπτική κάλυψη, θα το δω. Για να σου πω την αλήθεια.
0: Μάλιστα.
2: Θα είναι αν παίξουν και οι δύο, μάλιστα, Ήταν ένα ενδιαφέρον.
0: Πολύ ενδιαφέρον, δεν το συζητάμε.
2: Παιχνιδάκι. Από εκεί και πέρα, φίλε, για τα μεταγραφικά, στα έχω πει. Τη Δευτέρα νομίζω ότι θα επιβεβαιωθώ ότι ο Ολυμπιακός δεν είναι διατεθειμένος να κάνει άλλη μεταγραφή. Και ας υπάρχουν στην αγορά ελεύθεροι 4-5 πολύ ελκυστικά ονόματα, ας πούμε. Αν και σε μια συνάντηση, δεν ξέρω, το είπαμε μαζί χθες, ο Βαγγέλης Μαρινάκης είπε στον προπονητή, αν θέλεις κάποιον πες μου.
0: Ναι, το είπαμε, ναι.
2: Αλλά ο προπονητής δεν είναι διατεθειμένος αυτή τη στιγμή να μπει στη διαδικασία να φέρει ένα παίκτη, ας πούμε, ο οποίος έχει... έχει να κάνει προπονήσεις 3 μήνες, δηλαδή όλο το καλοκαίρι καθόταν. Δεν νομίζω ότι κάποιος από αυτούς που είναι 32 και 34 χρονών δεν έκανε διακοπές και ήταν τόσο συνεπής να κάνει προπονήσεις για να είναι έτοιμος σε περίπτωση που θα βρει ομάδα. Οπότε να πάρεις ένα παίκτη ο οποίος δεν θα μπορέσει να σε βοηθήσει μετά από 2-3 μήνες, ποιος ο λόγος να κάνει μεταγραφή και να μην κάνεις μια πιο καλή μεταγραφή, μια πιο συμφέρουσα, πιο σοβαρή τον Ιανουάριο. Μεταγραφή περίοδο του Ιανουαρίου. Όπως είναι πολύ πιθανό να γίνει με τον Αθανασίου, ας πούμε, που το συζητήσαμε. Το συζητάνε πολύ στον Ολυμπιακό αυτό, το βλέπουν έντονα, να σταματήσει ο δανεισμός του. Συν και τον εξτρέμ του Όφη, ο οποίος έχει υπογράψει τον Ολυμπιακό, είναι παίκτης του Ολυμπιακού, ο Αργεντίνος. Δεν ξέρω αν θα έρθει το καλοκαίρι ή όχι, ή τον Ιανουάριο ή το καλοκαίρι, αλλά θα δούμε. Ο Ολυμπιακός χωρίς μεταγραφές δεν κάνει. Αλλά νομίζω σε αυτό το διάστημα τις 4 μέρες που απομένουν μέχρι τη Δευτέρα, η εκτίμησή μου είναι ότι δεν βλέπω να γίνεται κάτι. Και αυτό βγαίνει γενικά.
0: Θα είναι έκπληξη για σένα, φαντάζομαι.
2: Πολύ μεγάλη. Πάρα πολύ μεγάλη. Ήδη αυτή τη στιγμή, ας πούμε, αν δεν κάνω λάθος, το ρόστερ είναι 28 παίκτες. Δηλαδή και να σου πω και κάτι άλλο, αν το δούμε και ρεαλιστικά, πού θέλει παίκτη ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή να πεις ότι θα πάρω εξτρέμ. Έχει 5 εξτρέμ. Δηλαδή ο Μπέιλι, ας πούμε, μόλις ετοιμαστεί, πού θα παίξει. Ο Ζέλσον, ο Φορτούνης, ο Ρόκα. Πού να παίξουν όλοι αυτοί.
0: Για τον νους λέγαμε προηγουμένως του Οφ, έτσι.
2: Ναι, για τον νους, ναι, συγγνώμη, αφηρημένος. Εντάξει, εγώ με τα ονόματα...
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει, για τους φίλους.
2: Είμαι της σχολής Τσαπαλιάρη. Και θυμάω. Είμαστε και κάποιες ηλικίες.
0: Βρε, είστε και δύο φιλόσοφοι εσείς γι' αυτό.
2: Δηλαδή, ο Ζαχά, ο Μαχρέζ, ας πούμε, που είναι εξτρέμ. Να τους πάρεις, τι να κάνει, ο Γκερέρο είναι αριστερό μπακ. Έχεις δύο αριστερά μπακ.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
4: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
5: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
4: Για τα μερεμέτια?
5: Εκεί.
4: Και για τα βαψίματα?
5: Τι λέμε.
4: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
5: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
6: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
5: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
6: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
5: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
5: Τηλέφωνο 27210-69454.
6: Κλίμης.
5: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
7: Ακούς ρε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
8: Πω, πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
7: Άλλαξα συνεργείο.
8: Καιρός ήταν, πήγε στο Θανόπουλο που σου είπα.
7: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
8: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
9: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
10: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
9: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
10: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
9: Τηλέφωνο 27240-27270.
11: Σύλλογος χορού Ξενία. Σας περιμένουμε για μια νέα χορευτική χρονιά γεμάτη μουσική, κίνηση και παράδοση. Μουσικοκινητική για παιδιά 3 και 4 ετών. Παραδοσιακή και Latin χορή για παιδιά από το νηπιαγωγείο και πάνω. Παραδοσιακή χορή για ενήλικες. Και φέτος, νέο τμήμα, γονιός και παιδί. Baby μουσικοκινητική για παιδιά 2 και 3 ετών. Με παιχνίδι, μουσική και κίνηση που βοηθούν την ανάπτυξη, το συντονισμό, την έκφραση και την κοινωνικότητα του παιδιού μέσα από μια όμορφη κοινή εμπειρία γονιού και παιδιού. Εγγραφές κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη, 7 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Σύλλογος χορού Ξενία, Μαυρομιχάλη 32, Καλαμάτα. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτέμβρη. Μικροί και μεγάλοι, ελάτε να χορέψουμε μαζί. Ξενία, εκεί όπου ο χορός γίνεται παρέα, χαρά, διασκέδαση. Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Τον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132. Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου. Με συνέπεια, υπευθυνότητα και παιδαγωγική κατάρτιση. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Μεζόνος 34, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 242 42.
12: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας. Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27 210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
11: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
13: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
11: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρναπούλα.
14: Η ώρα είναι 7:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό.
15: Έχουμε Αλφα. Παντού.
14: Δηλαδή.
15: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Α εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Α. Παντού και πάντα. Συστήματα αλουμινίου Α. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.

33 λεπτά μετά τις 7 επιστρέψαμε φίλες και φίλοι. Είμαστε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής Sports on Air Live μέχρι και τις 9 με το Σάγιο Μπουζούνη στο μικρόφωνο. Τον Θανάση Πρόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Την Έφη στην οργάνωση της παραγωγής. Εδώ στο 943 Τερβέτε Sports. Λοιπόν, 5 λεπτά πριν από το ημίχρονο, Ντουμπάι Ρεάλ Μαδρίτης για την Ευρωλίγκα. Είπαμε, έχουμε ξεκίνημα της Ευρωλίγκα σήμερα, 25-30. Επίσης, 5 λεπτά πριν από το ημίχρονο, Χάπουελ Τελαβίβ Μπάγερν 31-24. Τα δύο μάτς που ξεκίνησαν νωρίς. Στις 9, Ερυθρός Αστέρας Ζαλγίρις Κάουνας. Στις 9 και 4, Παναθηναϊκός Παρί, ζωντανή μετάδοση εδώ στον σταθμό μας. Στις 9.30 Μπαρσελόνα Ανατολού Εφές, Μπασκόνη Ολυμπιακός, και αυτό το μάτς θα το ακούσετε εδώ, Γιώργος Ιωάννου στη μετάδοση. 10 παρατέταρτο Βιλερμπάν Μακάμπι Τελαβίβ.

του Παναθηναϊκού. Ο Σέργος Μάτσης θα είναι στην μετάδοση. Και φυσικά στις 10 παρατέταρτο το μάτς της εθνικής μας απέναντι στη Σερβία, ο Γιώργος Λίγκρης. 33 λεπτά στο μάτς της Ανδόρα με την Μάλτα για το τέταρτο γκρουπ για το Nations League. 1-0 προηγείται η Ανδόρα σε μάτς που είναι σε εξέλιξη. Καλησπέρα στο φίλο το Σωτήρη. Καλησπέρα στην Βέτα στο Αγρίνιο. Καλησπέρα και σε φίλη μου τη Μάγδα εκεί. Καλησπέρα στον Πέτρο. Καλησπέρα στην Μαρία και τον Βασίλη στην Λιβαδιά. Εκεί μας ακούτε μέσα από το Ράδιο Ένωσης τους 97,3. Την καλησπέρα μου από και στην Κύπρο και στο φίλο μας τον Θέμη. Εκεί μας ακούτε μέσα από τον Super Sport FM στους 104. Καλησπέρα και στον Μάρ.

0: Είμαστε 39 λεπτά μετά τις 7, φίλες και φίλοι. Τερβέτε Ελλάδα Sports 94,3. Σήμερα δεν έχει Χρήστο Παπα-Νικολάου. Σήμερα λοιπόν έχει Γιώργο Τσαμπά. Θα πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για ό,τι υπάρχει από τα θέματα του Παναθηναϊκού με το φίλο μου τον Γιώργο.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Γεια σου Γιώργο, τι κάνεις φίλε?
2: Καλησπέρα φίλε μου Σάκη, καλησπέρα στις φίλες και στους φίλους που ακούν το βιόμορφο σταθμό της χώρας.
0: Αυτά είναι. Λοιπόν, κοίτα, έχει Ευρωλίγκα, ξεκινάει σήμερα, είναι η εθνική μας και φυσικά βέβαια λόγω της διακοπής δεν έχει πολλά πράγματα, θα μιλήσουμε και για Παναθηναϊκό. Θες έτσι να πούμε δύο λόγια, να πεις μάλλον δύο λόγια για την εθνική και να πάμε και στο μπάσκετ και μετά στο Παναθηναϊκό.
2: Είναι ήσυχο, είναι τρεις εβδομάδες διακοπή και ευτυχώς σήμερα ξεκινάει η Ευρωλίγκα, μια απαιτητική και δύσκολη διοργάνωση, αλλά αγωνίστηκε η Εθνική Ελλάδος στο παιχνίδι με τη Σερβία. Νομίζω ότι εντάξει, αυτές οι διοργανώσεις Σάκη πιο πολύ γίνονται για να γίνονται. Βέβαια,
0: ναι, αλλά κοίτα, αν είσαι στο πρώτο γκρουπ, ας πούμε, έχεις και καλύτερες κληρώσεις.
2: Να πούμε ότι αφού γίνονται λοιπόν για να γίνονται και θα πρέπει η εθνική με μία νίκη σήμερα έτσι παίρνει κεφάλι για να είναι στην τρίτη θέση, που
0: ακριβώς
2: τρίτη θέση θα την οδηγήσει να είναι επικεφαλή στην επόμενη κλήρωση, που είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί έχουμε πολύ καιρό να πάμε σε μεγάλη διοργάνωση.
0: Ακριβώς, και πρέπει, η ομάδα μας έχει πάρα πολύ ταλέντο. Εκεί που πονάει για μένα, πρώτα απ' όλα είναι στο 6. Εκεί έχει ένα θέμα η εθνική μας και λίγο στα μπακ δεξιά-αριστερά, θα έλεγα.
2: Εντάξει,
0: αλλά
2: έχει,
0: μπροστά και πίσω και στον τερματοφύλακα είμαστε μια χαρά, πιστεύω.
2: Έχει ταλέντο, έχει και πλούσιο ταλέντο. Απλά θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν και οι ποδοσφαιριστές, γιατί είναι νέοι τα πιο πολλά παιδιά, ότι χρειάζεται έτσι ολοκληρωμένη προσωπικότητα, προσήλωση και σοβαρότητα, γιατί είναι λίγα τα παιχνίδια και η ζημιά δεν μπορεί να διορθωθεί. Και το ταλέντο αυτό θα πρέπει να το αποδείξουν συμμετέχοντας σε μεγάλες διοργανώσεις. Έτσι. Δηλαδή δεν αρκεί να λέμε μόνο ότι υπάρχει ποιότητα, επειδή όλες οι ομάδες πλέον έχουν ποιότητα και όλοι οι ποδοσφαιριστές αγωνίζονται σε πολύ μεγάλα πρωταθλήματα του εξωτερικού, όπως και οι πολλοί Έλληνες διεθνείς. Αλλά θα πρέπει να βρίσκονται στην επόμενη μεγάλη διοργάνωση. Έτσι.
0: Ακριβώς, για να δούμε. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε στην δική μας.
2: Βέβαια, καλή
0: επιτυχία
2: και δεν είναι. Παίζουμε με τη Σερβία που είναι με την ιστορία που έχει και με το ταλέντο που έχουν οι Σέρβοι πάντα. Αν και δεν είναι σε καλό φεγγάρι και αυτοί, αλλά είναι πάντα επικίνδυνοι. Και μετά βέβαια με τους Γερμανούς και τους Ολλανδούς, οι οποίοι είναι ένα επίπεδο πάνω από εμάς και εκεί θα πρέπει να υπερβούμε εαυτόν.
0: Και πάμε στον μπασκετικό Παναθηναϊκό. Είδαμε μια φωτογραφία με Ζέλικο Μπράντοβιτς και Νάν, ο οποίος επέστρεψε από την Αμερική. Είχε τέτα τέτ με το Ζότς. Λοιπόν, σήμερα
2: πάνω
0: είναι.
2: Πάνω σε αυτό που είπες ακριβώς, μια ανατελεία. Εγώ θεωρώ ότι με το καλό, όταν επιστρέψει ο Κέντρικ Νάν και είναι υγιής και ενσωματωμένο στο σχέδιο και στην ομάδα του Ζέλικο Μπράντοβιτς, νομίζω ότι θα είναι ο καλύτερος Νάν που έχουμε δει από τότε που ήρθε στην Ελλάδα.
0: Και πιστεύω ότι είναι στο χέρι του Ζέλικο να αφήσει το μπάσκετ που είχε μάθει με τον Αταμάν προπονητή. Κατάλαβες τι εννοώ.
2: Εντάξει, ο Νάν είναι ένας φυσικός σκόρερ, μπορεί να βάλει την μπάλα στο καλάθι με χίλιους τρόπους. Είναι αθλητής επαγγελματίας και νομίζω ότι με την καθοδήγηση και με το πλαίσιο της ομάδας που δημιουργεί και όλους αυτούς τους συμπαίκτες να είναι γερός, θα διαπρέψει στα χέρια του Ζέλικο και θα είναι ένα υπέροπλο στη βάρη του Παναθηναϊκού. Όχι ότι δεν ήταν, πάντα ήταν MVP είναι ο άνθρωπος, αλλά λέμε ότι τώρα

0: είναι η εποχή Ζελικό.
1: Πρεμιέρα σήμερα.
0: Μετά από 14 χρόνια, ναι.
1: Καλά, πότε πέρασαν κιόλας. Πρεμιέρα λοιπόν σήμερα απέναντι στους επικίνδυνους Γάλλους, από εγώ, απέναντι στην Παρί, με το Ζελικό να πηγαίνει σωστά πλέον να κάθεται στον πάγκο, θα πω εγώ, και με τον κόσμο του. Ο Παναθηναϊκός.
0: Εντάξει, είναι συγκινητικό σάκι τώρα. Βλέπουμε τον Ομπράντοβιτς πάλι, γιατί τον είδαμε στα πρώτα παιχνίδια, αλλά είναι το πρώτο επίσημο παιχνίδι. Και ξεκινάει μια Ευρωλίγκα και για τον Παναθηναϊκό και για τον Ολυμπιακό, και από ό,τι καταλαβαίνουμε και του χρόνου για τον ΠΑΟΚ, η οποία χρόνο με τον χρόνο είναι πιο απαιτητική. Αυξάνεται η πίεση, ο ανταγωνισμός, τα μεγάλα ποσά και τα μπάτζετ που εκτοξεύονται. Και η χρονιά είναι γεμάτη από αγώνες, από διπλούς αγώνες σε πολλές εβδομάδες. Και θα έχουμε όλο τον καιρό να τα λέμε. Καλή επιτυχία σε όλους, να είναι όλοι υγιείς και να δούμε όμορφο μπάσκετ που μας αρέσει.
1: Μάλιστα. Να πούμε ότι οι παίκτες του Παναθηναϊκού, πάμε στο ποδόσφαιρο. Υπάρχει
0: βέβαια,
1: λόγω της διακοπής βέβαια. 14 διεθνείς είναι εκτός. Αυτό που τώρα το ζητούμενο είναι τα Μπόρδα και Κρίστιανσεν να επιστρέψουν. Ο πρώτος λόγω του τραυματισμού κάνει αγώνα δρόμου να είναι έτοιμος στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στις 11 του Οκτώβρη, γιατί μετά τις 11 έχει ένα δύσκολο και απαιτητικό, θα έλεγα, πρόγραμμα Παναθηναϊκός, όπως και οι άλλες ομάδες.
0: Βέβαια, ξεκινάει και η Ευρώπη πάλι.
1: Ακριβώς.
0: Για μας αρχίζει.
1: Και δυστυχώς για τους προπονητές η διακοπή δεν τους εξυπηρετεί, με την έννοια ότι λείπουν οι διεθνείς, οπότε δεν μπορούν να δουλέψουν όπως θα ήθελαν να δουλέψουν.
0: Ναι. Ειδικά για τις μεγάλες ομάδες, αυτό είναι πραγματικότητα. Εντάξει, νομίζω ότι όσοι μένουν δουλεύουν. Ήθελα να πω σάκι τώρα με την ευκαιρία που πες, μου ήρθε στο μυαλό για να καταλάβουμε πόσο ποιοτικό φέτος είναι το ρόστερ του Παναθηναϊκού, γιατί αναβάθμιση έγινε. Έχουμε ξεχάσει ότι σε αυτή την ομάδα δεν υπολογίζονται ο Παντελίδης και ο Ίγκανσον, έτσι.
1: Δεν υπολογίζονται λόγω τραυματισμού, έτσι.
0: Λόγω τραυματισμού, αλλά φαντάζομαι να υπήρχαν και αυτοί, πόσο μεγαλύτερη πληρότητα θα υπήρχε σε όλες τις θέσεις. Και σε όλα και στα ελληνικά.
1: Εννοείται αυτό, εννοείται. Πάντως, αυτή η διακοπή, πιστεύω ότι για τον Κρίστιανσεν υπάρχει ενδιαφέρον, και το λέω αυτό για να δούμε τι μπορεί να προσφέρει στην ομάδα σιγά σιγά που θα ενσωματωθεί. Του δίνει δηλαδή χρόνο για να καλύψει.
0: Και αγωνιστή, ίσως, ναι, θα είναι.
1: Ναι, του δίνει χρόνο για να καλύψει το χαμένο έδαφος, χωρίς να υπάρχει πίεση από επίσημους αγώνες. Θα δούμε αν θα γίνει φιλικό με κάποια άλλη ομάδα. Μάλλον με την ΚΑΠΑ 19 θα γίνει φιλικό. Και πιο πολύ για τον Κρίστιανσεν αυτό. Εντάξει, αγωνιστικά δεν υπάρχει και κάτι άλλο.
0: Όχι, όχι. Απλά θεωρώ ότι, ξέρεις, επειδή πρώτη φορά συμβαίνει τώρα και θα συμβεί και τον Νοέμβριο, είναι τόσο μεγάλη διακοπή, οι τρεις εβδομάδες και άλλες δύο, είναι μετά, δεν θυμάμαι, για τις εθνικές. Νομίζω ότι σε κανέναν ουσιαστικά δεν κάνει καλό, γιατί δεν τους επιτρέπει να βρουν ρυθμό οι ομάδες.
1: Ναι, και πόσο μάλλον στον Παναθηναϊκό, φίλε, συγγνώμη που διακόπτω. Γιατί ο Παναθηναϊκός είχε βρει ρυθμό. Και δεν ξέρω τώρα. Εντάξει, τώρα κάνουμε κουβέντα καφενείο, αλλά θα δούμε πώς θα εμφανιστούν οι ομάδες μετά τη διακοπή. Δηλαδή, π.χ. Ολυμπιακός.
0: Όχι, σωστά το λέω. Διότι πάντα αυτός που είναι πρωτοπόρος ή έχει 5 στα 5 θεωρεί ότι είναι καλύτερα από τους υπόλοιπους. Οπότε θέλει αυτό το καλό φεγγάρι
1: να συνεχιστεί.
0: Ναι. Να το συνεχιστεί έτσι και να. Απ' την άλλη βέβαια είναι αυτό που είπες, ότι είναι ευκαιρία για αποκατάσταση στους τραυματίες και να γυρίσει και το ρόστερ μετά πιο ενισχυμένο, αν όλα πάνε καλά και όλοι γυρίσουν από τις εθνικές, όλες τις ομάδες όπως πρέπει, υγιείς και έτοιμο πόλεμο.
1: Για όλους τους ποδοσφαιριστές αυτό.
0: Για όλους, για όλες τις ομάδες, βέβαια, βέβαια.
1: Ακριβώς. Να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός θα εγκατασταθεί, φίλε, πέρα από το γήπεδο, θα εγκατασταθεί και η ΠΑΕ. Θα αποκτήσει σύγχρονες εγκαταστάσεις δίπλα στο νέο εντυπωσιακό γήπεδο του Παναθηναϊκού που κατασκευάζεται αυτή την περίοδο. Παράλληλα λοιπόν με την κατασκευή του νέου σπιτιού της ομάδας θα αλλάξει και η διοικητική βάση της ΠΑΕ, και αυτό το λέω γιατί πρόκειται να μεταφέρει τα γραφεία της στην περιοχή του νέου γήπεδου στο Βοτανικό, κοντά δηλαδή. Είναι ένας χώρος, φίλε, που ξεπερνά τα 1000 τετραγωνικά μέτρα και βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από το σημείο που κατασκευάζεται το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Είναι μια καλή κίνηση, θα έλεγα, που εντάσσεται στην προσπάθεια που γίνεται να υπάρχει συνεχής αναβάθμιση των υποδομών του Παναθηναϊκού και φυσικά να δημιουργεί μια και πιο σύγχρονη καθημερινότητα για το ποδοσφαιρικό τμήμα.
0: Λοιπόν. Σάκη, εγώ είμαι σε όλους τους τόνους και πολλές φορές έχω πει την προσωπική υποκειμενική μου άποψη. Είχα πει, πάντα το έλεγα, ότι ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού, κ. Αλαφούζος, δεν με ενέπνε, έτσι και με όλα αυτά τα λάθη που είχαν γίνει στο παρελθόν, εμείς του κάναμε πρώτοι από όλους και κριτική και λέγαμε τη γνώμη μας. Οφείλουμε όμως να ομολογήσουμε για να πούμε ότι ειδικά έτσι έχει κάνει μια στροφή που δείχνει ένα μεγάλο ενδιαφέρον, δείχνει παρόν, πηγαίνει στις προπονήσεις, πηγαίνει στα παιχνίδια. Έχει δώσει πάρα πολλά λεφτά να δημιουργηθεί ένα ποιοτικό ρόστερ. Συμβαίνει αυτό με το γήπεδο και με όλα αυτά που βλέπουμε, τη μάχη των τηλεοπτικών και προτάσεις που κάνει προς το καλό όλες τις αναβάθμισεις του ελληνικού ποδοσφαίρου.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Και δείχνει ότι ο Παναθηναϊκός είναι παρόν στις εξελίξεις, αυτά που συμβαίνουν, και εντάξει, αυτό θα πρέπει να το κεφαλαιοποιήσει βέβαια ο Παναθηναϊκός και με τίτλους που τόσο του λείπουν τα τελευταία χρόνια. Και νομίζω ότι αν γίνει η αρχή και συμβεί αυτό από φέτος, αυτό θα, έτσι, με γεωμετρική πρόοδο, θα έχουμε καλυτέρευση στα επόμενα χρόνια που έρχονται για τον Παναθηναϊκό.
1: Και για να το κλείσω αυτό με τα γραφεία τα καινούργια του Παναθηναϊκού, μιλάμε για 1000 τετραγωνικά μέτρα, όπως είπα.
0: Εκεί εντυπωσιακό.
1: Θα, ναι, εκεί θα υπάρχει πρόβλεψη για ειδικά διαμορφωμένο χώρο για την υποδοχή των ποδοσφαιριστών. Εκεί θα μπορούν να υπογράφουν τα συμβόλαιά τους, να πραγματοποιούνται γενικότερα συναντήσεις με τη διοίκηση και πολλές διαδικασίες διοικητικού χαρακτήρα. Να, υπερσύγχρονα
0: μιλάμε. Να κάνω λίγο χιούμορ. Θα πρέπει να φτιάξουν δύο χώρους υποδοχής. Είναι για τα καλά αποτελέσματα και για τα στην Ελλάδα, είμαστε έτσι κανοχύμωρο, καταλαβαίνετε.
1: Λοιπόν, είχαμε δηλώσεις του Μπακασέτα, ο οποίος μίλησε για το πώς πήρε την απόφαση να πάει στο Κυπριακό Πρωτάθλημα στον ΑΠΟΕΛ.
0: Εντάξει, είναι πολύ ψηλό το...
1: λέει, του είπαν να πάει σε άλλη ελληνική ομάδα, αλλά δεν ήθελα να μείνω στην Ελλάδα, ήθελα να πάω στο εξωτερικό. Καθίσαμε κάτω με τον κύριο Βρίζα, συζητήσαμε και ήρθε συμφωνία με το ΑΠΟΕΛ. Για το φετινό Παναθηναϊκό είπε πως ο Παναθηναϊκός έχει ένα πάρα πολύ καλό σύνολο, επενδύθηκαν πάρα πολλά χρήματα, παίζει ένα ωραίο ποδόσφαιρο και θεωρώ δίκαια βρίσκεται εκεί που βρίσκεται. Θα γίνει μάχη για το φετινό πρωτάθλημα, είπε. Είναι πολλά τα χρόνια για τον Παναθηναϊκό. Θα μου άρεσε να πάρει ένα πρωτάθλημα, το δικαιούται. Είναι πολύ νωρίς, δεν έχω δει όλες τις ομάδες, αλλά δείχνει σταθερότητα φέτος ο Παναθηναϊκός. Και μίλησε και επίσης, Γιώργο, για το που αποχώρησε από τον Παναθηναϊκό. Λέει, δεν νιώθω πικρία που αποχώρησε. Υπάρχουν πάντως κάποιοι, λέει, που αποφασίζουν. Συμβαίνουν αυτά. Από τη στιγμή που δεν εξαρτάται από μένα, δεν μπορώ να έχω πικρία για κάτι. Φαίνεται, λέει, ότι αυτός ήθελε να συνεχίσει τον Παναθηναϊκό. Ξέρω, λέει, πότε δεν ήμουν καλός, πότε έδωσα περισσότερα από ό,τι είχα. Σε καμία περίπτωση δεν θεωρώ πετυχημένο το πέρασμα από τον Παναθηναϊκό. Μου άρεσε που πήρα το ρίσκο να γυρίσω στην Ελλάδα, τόνισε ο πρώην πλέον παίκτης του Παναθηναϊκού.
0: Εντάξει, εγώ ποτέ δεν απαξίωσα τον αρχηγό της εθνικής ομάδας, γιατί έχει προσφέρει και στην εθνική και είναι ένας ποδοσφαιριστής που είχε και έχει κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, πολύ ανεπτυγμένα, όπως το πολύ δυνατό σου, το καλό σου, το απ' έξω την απειλή αυτή. Απλά ο καιρός περνάει για όλους, Σάκη, και ίσως και αυτός κατάλαβε ότι το ρόλο του αρχηγού, το ρόλο του ηγέτη που οδηγεί στον Παναθηναϊκό σε τίτλο δεν τον έφερε σε πέρας. Δεν έκανε ό,τι μπορούσε, αυτό μπορούσε, αυτό έκανε. Τον ευχαριστούμε για τις αναμνήσεις και το ευχόμαστε καλή τύχη. Νομίζω ότι στο Κυπριακό Πρωτάθλημα, που είναι υψηλής ποιότητας για όποιον βλέπει αγώνες του Κυπριακού Πρωταθλήματος, ο Τάσος Μπακασέτας θα βρει τη θέση του και θα προσφέρει στην ομάδα που είναι. Και με τον Βρίζα εκεί, ο Βρίζας είναι εξαιρετικός παράγοντας.
1: Ακριβώς. Να πούμε ότι ο Πελίστρη, τώρα ξεκινάνε και τα παιχνίδια, έχασε η Ουρουγουάη σήμερα απέναντι στην Ιαπωνία. Δεν ήταν στη βασική ενδεκάδα. Η επιλογή του Φορλάν ήταν να του δώσει μόνο λίγα λεπτά συμμετοχής. Στα τελευταία λεπτά μπήκε και φόρεσε τη φανέλα της εθνικής σου για άλλη μια φορά. Πελίστρη, μάλιστα.
0: Ο Πελίστρη θα πρέπει να βρει και αυτό το χώρο του και την αποδοτικότητά του στον Παναθηναϊκό πρώτα, και νομίζω θα είναι και καλύτερα για την εθνική του μετά.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, το θέμα είναι να πηγαίνουν και να γυρίζουν οι υγιείς για όλες τις ομάδες αυτό. Γιατί είναι μεγάλα ταξίδια, μεγάλες αποστάσεις, σκληρά τα παιχνίδια, είναι εθνικές ομάδες, σε άλλες υπήρους. Εντάξει. Το σημαντικό είναι να γυρίζουν και να πηγαίνουν όλοι υγιείς.
1: Πάντως, έτσι πριν κλείσουμε, να πούμε ότι ναι, μεν λείπουν 14 διεθνής. Ο Νίστρουπ πάντως έχει αρκετούς βασικούς εδώ για το φίλο που ρωτάει να δουλέψει.
0: Και μιλάμε για παίκτες. Για τα νέα παιδιά, για τον Πινιάρη, Ευκαιρία, για τον Κάτρι, για όλα τα παιδιά αυτά.
1: Και φυσικά μιλάω για Πένια, για Ντεφράι, Φραν Τρόκελεν, Καμαρά, Κάγκουα, Λιβάη. Και για τον Κρίσχεσεν που είπαμε νωρίτερα, μάλιστα. Δεν ξέρω, έχουμε ένα λεπτάκι. Θες να πεις κάτι, να συμπληρώσεις κάτι και να σε αφήσω?
0: Εντάξει, είναι τώρα, όχι. Για να περιμένουμε με αναμονή να πηγαίνουμε στον μπάσκετ, θα έλεγα εγώ, που ξεκινάει σε λίγη ώρα. Έτσι, και περιμένουμε και όλους τους τραυματίες για να σχηματοποιηθεί και η ομάδα του Παναθηναϊκού. Γιατί μπαίνει στη μάχη. Δεν πάνε. Σήμερα είναι ξέρεις, κάθε αρχή και δύσκολη και ο Παναθηναϊκός να είναι πάρα πολύ απουσίες εκεί. Όπως άνεσε και πάρα πολύ απουσίες στο Super Cup.
1: Και φυσικά κανένα παιχνίδι στην Ευρωλίγκα δεν είναι εύκολο, φίλε.
0: Βέβαια, βέβαια. Αυτό το βλέπουμε κάθε χρόνο, είναι νόμος.
1: Πρώτα αυτό είναι το παιχνίδι νόμος. Και μετά πάμε για το Super Cup που αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ ο Παναθηναϊκός το Σάββατο.
0: Βέβαια, πολύ δύσκολο παιχνίδι και αυτό. Και αν προκριθεί μετά τον Ολυμπιακό, φαντάζομαι που θα επικρατήσει τη ΣΑΕΚ. Και μετά έχει διπλό παιχνίδι. Έχει αγγελοβδομάδα, θα τη λέω εγώ, γιατί δεν μου αρέσει η άλλη λέξη.
1: Σωστό, αγγελοβδομάδα.
0: Έτσι, έχει αγγελοβδομάδα. Εντάξει. Αυτά.
1: Ωραία.
0: Να μην κουράζουμε και τον κόσμο.
1: Ωραία, φίλε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σου.
0: Εγώ ευχαριστώ. Σάκη μου, καλή επιτυχία στην εθνική μας ομάδα που έρθει σήμερα και στις ελληνικές ομάδες και τον Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό που ξεκινάει την Ευρωλίγκα.
1: Έγινε. Γεια σου Γιώργο μου, καλό βράδυ.
0: Γεια σου Σάκη, εγώ σε ευχαριστώ πολύ. Καλό σου βράδυ, φίλε.
1: Καλό βράδυ. Γιώργος Τσαμπάς, λοιπόν, μιλήσαμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού.
2: Ελλάδα Sports 94,3.

5 λεπτά πριν από τις 8, φίλες και φίλοι. Dubai Real Madrid, ημίχρονο 38-44. Χάπορ Τελαβίβ Bayern 39-44. Μάτς που είναι σε εξέλιξη για την Ευρωλίγκα. Θα πάμε τώρα σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε. Έχουμε ρεπορτάζ ΠΑΟΚ, θα έχουμε να μιλήσουμε για μπάσκετ. Γι' αυτό εσείς θα μείνετε εδώ συντονισμένοι. Δερβέτε την Ελλάδα Sports 94,3.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Ο Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
3: Πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
4: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
3: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
4: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
5: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
6: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
5: Θανόπουλο Σέρβις.
6: Νέα διεύθυνση, Βιπέμε Λιγαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
3: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε? Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
7: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
3: Για τα μερεμέτια?
7: Εκεί.
3: Και για τα βαψίματα?
7: Τι λέμε.
3: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
7: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
5: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
7: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
7: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
7: Τηλέφωνο 27210-69454.
5: Κλίμης.
7: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
8: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
9: Η ώρα είναι 8.
10: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
11: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

ερήνια. Φεύγω αλλά πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά όταν πιείς.

τοίχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου σαν άμμος κυλάς. Φταίς που τον έλεγχο χάνω και προσπέραση κάνω στη διπλή τη γραμμή. Φταίς που αντίθετα τρέχεις και για μένα δεν έχεις.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
2: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
3: Μόνο αυτό βλέπεις. Πουλάει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις βουγκαρίστρες.
2: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
3: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
2: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
3: Τηλέφωνο 2721 09711.
2: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
1: Είσαι μαθητής. Για την πρόοδό σου δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Υπάρχει μόνο η άνοδος. Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, άνοδος. Όλα τα μαθήματα γυμνασίου, ενιαιολικίου, ΕΠΑΛ. Όλες οι ομάδες προσανατολισμού. Μεθοδολογία στην τράπεζα θεμάτων. Παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Υπεύθυνοι σπουδών Αργύρης Κόκκινος, Γιώργος Γιαννακόπουλος. Πάντα κοντά σας, πάντα στο πλευρό των μαθητών, με εμπειρία και εγγύηση στην επιτυχία. Και αναγνωστήριο Άνοδος Junior, αποκλειστικά για μαθητές δημοτικού. Προετοιμασία στα μαθήματα όλων των τάξεων. Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης και αναγνωστήριο Junior Άνοδος. Αριστοδήμου 74, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21420. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Άνοδος, ο κοινός μας στόχος.
4: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
5: Ένα σώμα που δυναμώνει. Ένας χαρακτήρας που χτίζεται. Μια ψυχή που μαθαίνει να πετάει. Αυτή είναι η ρυθμική γυμναστική. Στον αθλητικό όμιλο Καλαμάτας ή Άνθεμις, κάθε κίνηση γίνεται δύναμη. Κάθε προσπάθεια γίνεται αυτοπεποίθηση και κάθε όνειρο βρίσκει το δικό του ρυθμό. Τμήματα μπαλέτου και μοντέρνου χορού. Δυνατότητα ένταξης σε αγωνιστικά τμήματα. Η Άνθεμις. Σύλλογος ρυθμικής γυμναστικής αθλητικού ομίλου Καλαμάτας. Γήπεδο τέντας και κλειστό γυμναστήριο γυμνασίου παραλίας. Υπεύθυνη Γιώτα Μέμου. Τηλέφωνο 694-4633-030.
6: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
7: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια. Μόνωση ταράτσας. Θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799. Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-247-47 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
8: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132.
9: Η ώρα είναι 8:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
10: Έχουμε Αλφα, παντού.
9: Δηλαδή?
10: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.

πόσο να σε δω, να σε τρελάνει πόσο. Πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός όταν τα ζήσει πόσο.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Σύλλογος χορού Ξενία. Σας περιμένουμε για μια νέα χορευτική χρονιά γεμάτη μουσική, κίνηση και παράδοση. Μουσικοκινητική για παιδιά 3 και 4 ετών. Παραδοσιακή και Latin χορή για παιδιά από το νηπιαγωγείο και πάνω. Παραδοσιακή χορή για ενήλικες. Και φέτος, νέο τμήμα, γονιός και παιδί. Baby μουσικοκινητική για παιδιά 2 και 3 ετών.

0: γονιού και παιδιού. Εγγραφές κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη, 7 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Σύλλογος χορού Ξενία, Μαυρομιχάλη 32, Καλαμάτα. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτέμβρη. Μικροί και μεγάλοι, ελάτε να χορέψουμε μαζί. Ξενία, εκεί όπου ο χορός γίνεται παρέα, χαρά, διασκέδαση.
1: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
2: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα ντελικατέσεν.
1: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
2: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
0: Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, με συνέπεια, υπευθυνότητα και παιδαγωγική κατάρτιση. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Μεζόνος 34, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 242 42.
3: Βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
4: Όλοι την προσκυνάνε.
3: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
4: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είμαι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
5: Pet Market Σπυρόπουλος.
4: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
5: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
4: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
5: Αθηνών 202, Καλαμάτα.
4: Τηλέφωνο 27 21 0 87 164.
5: Ανοιχτά όλη μέρα.
4: Pet Market Σπυρόπουλος.
5: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
6: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
7: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
0: Μαζί στα Θρανία για μια ακόμη σχολική χρονιά. Βιβλιοπόλης Δήμητρα Δημοπούλου. Το μεγαλύτερο βιβλιοχαρτοπολείο στο κέντρο της πόλης και στο www.βιβλιοπόλης.gr. Βιβλιοπόλης Δήμητρα Δημοπούλου. Ξενόγλωσσα, σχολικά βοηθήματα, φροντιστηριακά βιβλία, τετράδια, επώνυμες σχολικές τσάντες, κασετίνες. Όλα σε μοναδικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Βιβλιοπόλης Δήμητρα Δημοπούλου. Δείτε, διαλέξτε και κάντε τις αγορές σας και από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.
8: Η αισθητική των όμορφων σπιτιών έχει την υπογραφή Παπαλουκάς.
9: Εδώ και πολλά χρόνια το κατάστημα Παπαλουκά αποτελεί έμπνευση για τη διακόσμηση των πιο όμορφων σπιτιών.
8: Πλούσια συλλογή χαλιών σε όλους τους τύπους, χειροποίητα και μηχανής. Στον εκθεσιακό χώρο μας θα βρείτε αμέτρητα χαλιά σε όλες τις ποιότητες, σχέδια, χρώματα, σε πραγματικά μεγάλες προσφορές. Ακόμα και χαμηλότερα από τη μισή τιμή της πραγματικής τους αξίας.
9: Παπαλουκάς. Θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές. Παπαλουκάς. Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
8: Παπαλουκάς. Όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
0: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
10: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρι Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβιλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Πολιτιστικός Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.
11: Η ώρα είναι 9.
12: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
13: Ήχος. Ένα ταξίδι με το μουσικό μας αστρόπιο.
14: Εκεί όπου δεν πάτησε ποτέ κανείς σου στρόπιο. Εκεί όπου δεν πάτησε ποτέ κανείς σου.
15: Πάμε να είναι δύο εβδομάδες τώρα!
13: Μαζί, και
15: ένα!
13: Για να εξερευνήσουμε.
14: Αναπτύσσοντας με τόλμη άγνωστες δύναμες φωτός. Αναπτύσσοντας με τόλμη άγνωστες δύναμες φωτός.
13: Ένα μαγικό σύμπαν. Ελάτε να γνωρίσουμε ένα μαγικό σύμπαν.
14: Γεμάτο άστρα.

Καλώς τους, καλώς τους, καλώς ήρθατε. Πέμπτη, παιδιά. Πέμπτη και με επιλογές δικές σας, με πολύ αγάπη, με πολύ χαρά, θα είμαστε όλοι μαζί για μια ραδιοφωνική πτήση που θα αφήσει εποχή για δύο λόγους. Γιατί θα ακούσουμε πολύ μουσική για να προλάβουμε τις αφιερώσεις σας και γιατί σας αγαπώ πάρα πολύ όπως με αγαπάτε κι εσείς και ήδη με έχετε κατακλείσει με άπειρα μηνύματα και στο 698-98-60-147 αλλά και στο Facebook μου, ρε παιδιά, τι χαμός γίνεται, τι χαμός. Και το βλέπω αυτό, μην νομίζετε ότι δεν τα βλέπω, τα βλέπω αυτά. Και κοίτα τώρα τι γίνεται, ο Γιώργος Νταλάρας. Αφιερωμένο σε όλους σας που είσαστε μαζί. Αφιερωμένο με πολύ αγάπη, γεια σου Γιώργο Κοντοστέργε, γεια σου Δημήτρη, γεια σου Αργυρό, γεια σου Διονυσία μου, γεια σου Σοφία, γεια σου Αναστάση. Ο Σπύρος από το ταξί μας έστειλε το μήνυμά του πρώτος και η Αλεξάνδρα και ο Γιώργος είναι από τα Διόδια. Τα παιδιά εκεί στα Διόδια, σταθεροί φίλοι πάντα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε κοντά μας. Μια τεράστια καλησπέρα και την αγάπη μου σε όλους.

αφιερωμένο στο Διαμαντή, Διονυσία μας, μια τεράστια αγκαλιά έρχονται στο Διονυσία, αφιερωμένο και στο Διαμαντή μας, στον Νικόλα από το Τσούτσουρα της Νότιας Κρήτης και οπωσδήποτε στις αγαπημένες μου φίλες, την Ηρώ και την Άννα που μας ακούν από Λονδίνο.

και στις 2 Ιωάννη στο τετράγωνο, αφιερωμένη όλη η εκπομπή και τα τραγούδια. Επίσης φτάνει η αγάπη μας στο θείο μας το Χρήστο, που κάνει υπηρεσία αυτή τη στιγμή, και στο μικρό Σποκ.

0: τώρα αυτή η αντίφαση με προκαλεί. Η ελεύθερη και ωραία θα πρέπει να βάλει τελεία. Το ζουν σε κάποιες φυλακές είναι γιατί δεν έμειναν ελεύθεροι και γιατί ενώ είναι ωραίοι κλειδώθηκαν κάπου. Ο Παντελής και η Άννα είναι εδώ. Γεια σου Παντελή.
1: Ζουν σε κάποιες φυλακές με στα τείχη που έχει χτίσει ο καθένας για να ζει.
0: Λίτσα από τον Άπλιο. Όποιο τραγούδι και αν ακολουθήσει το αφιερώνω στον άνθρωπό μου. Η Μαρία από τη Θεσσαλονίκη. Τι ωραίο κομμάτι είναι αυτό.

Προζήτησε ο Αντρέας, ο οποίος κάνει βάρδια, και παρότι είχαμε ακούσει απέργη πριν λίγο, δεν μπορώ να του χαλάσω χατήρι. Άνθρωποι που δουλεύουν, σεβασμός, παιδιά.

Γιώργο, θα ακούσεις πάρει πιο κάτω. Διονυσία! Ξεκουμπώστε ρε. Ο Ισίδωρος μας γυρνάει το βίντεο κλιπ από το τραγούδι που σε πρώτη μετάδοση σε όλη την Ελλάδα, εκεί προς τη δεύτερη ώρα, θα παίξει σε εμάς.

Έτσι είπα να το κάνω μόνος μου την εκπομπή, γιατί ακόμη είναι στα γυρίσματα, πρωινά γυρίσματα, βραδινά γυρίσματα, αυτά ο καημένος ο Ισίδρος όμως. Τον κρατάμε εδώ μαζί μας κοντά στη σκέψη μας και θα ακούσουμε και το τραγούδι του. Δηλαδή εν ολίγης θα αποζημιωθούμε. Δεν θα σ' αφήσω ποτέ μου το... Ρε Χρήστο, καλή βάρδια!

Καλησπέρα Στέλιο μας και Ισίδωρε, την αγάπη μας από τον Νότιο Τσούτσορα, αγαπημένη μας εκπομπή, ήχος στο τελικό σύντορο και ζωντανή μουσική. Πάντα που μιλάει στην ψυχή μας έτσι όπως το περιγράφεις, λέει Στέλιο μας. Γεννημένος μουσικός παραγωγός σε όλα τα επίπεδα. Κουμπό!

αφιερωμένα τα τραγούδια στη Μαρία την Παπαϊωάννου, στην Πηγή της Ζαχαρίας, στη Λιάνα την Τάπα, στη Λιτόμα στην Νικολαίδου, στη Χριστίνα τη Στάινερ και στον Παναγιώτη μας Σπυριδάκο. Και στα παιδιά του σταθμού, τα οποία λάμπουν καθημερινά και σας κρατάνε μία παρέα που φωτίζει τη μέρα σας.

0: 6-98-98-60-147 είναι το τηλέφωνο μας. Μηνύματα μπορείτε να μας καλέσετε ό,τι θέλετε. Καστελόριζο 104,3 μας μεταφέρει και αυτό στην πλάτη του εκεί πέρα. Ραδιοκύματα 102,6 στον Ομό Ρεθύμνου. Ρέντιο Καφέ 102,4 στη Σάμο. Εν Πλώ 89,2 στη Θεσποτία. Ο Δίωλκος 105,6 στον Ομό Κορινθίας. Και το κανάλι 94,8 στην Καλαμάτα.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
0: Στα FM 12.674 και στην εφαρμογή 4.540.

ένα υπέροχο βιντεάκι μου στείλει ο Νικόλας από τον Οτσουτσούτσουρα, τη θάλασσα, το φεγγάρι επάνω της, το στραφτάλισμα που κάνουν τα φώτα και το φεγγάρι. Δύο εικόνες καταπληκτικές. Μας ταξιδεύεις, Νικόλα.

0: Η Ανδρομάχη με νησιώτικο στυλ και πολύ, πολύ ναζιάρα στο βίντεο.
1: Έλα και κλέψε με,
0: θα την προτιμούσα έτσι στα νησιώτικα και σε αυτά.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
2: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
3: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
2: Για τα μερεμέτια?
3: Εκεί.
2: Και για τα βαψίματα?
3: Τι λέμε.
2: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
3: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
1: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
3: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
1: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
3: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
1: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
3: Τηλέφωνο 27210-69454.
1: Κλίμης.
3: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
4: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός. Είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επανεφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
5: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στο Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στο Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721-083-957.
6: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα λάκτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάβει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
7: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης, αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132.
8: Η ώρα είναι 9:30.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας. και στο www.kanalina.gr.

μεγάλα κομμάτια είναι αυτά που έχετε ζητήσει εσείς. Λοιπόν, και όχι μόνο είναι κομματάρες, είναι ό,τι ωραιότερο μπορούμε να ακούσουμε στα ραδιόφωνα πλέον. Είναι τα πράγματα λίγο περίεργα. Ο Κόντ λέει ζήτησε στο κάτω-κάτω της γραφής, λέει η Διονυσία. Καλά, θα τα βάλω εγώ τώρα, έτσι όπως μου έρχονται μένα και όπως μου τα έχετε ζητήσει. Γεια σου Μαριάννα από το Βέλγιο. Γεια σου ρε Μαριάννα, ευχαριστούμε που είσαι εδώ. Καλώς τον Περικλή μας. Ρε Περικλή, καλώς ήρθες. Λες και τώρα γίνεμε πλούσιοι, εντάξει, θα το πούμε στη σωτηρία.

Και τη δεύτερη ώρα θα ακούσουμε και σε αποκλειστικότητα το τραγούδι του Ισίδωρου και θα το χαρούμε. Είμαστε οι πρώτοι που θα το αναμεταδώσουμε. Δεν έχει ξαναπαίξει, οπότε μείνετε stand-by. Τα σπίτια είναι χαμηλά σαν έρημοι στρατώνες.

0: αγρυπνός της καρδιάς.
1: Και εγώ σας αγαπώ και σας αφήνω από την Αλεξάνδρεια η χαρά. Στέλιο, δύο διαφορετικές φωνές με μεγάλο βάθος για το ραδιόφωνο. Λες για μένα και τον Σίδωρο, έτσι. Καλή αρχή, λέει ο Στέφανος, και καλή ραδιοφωνική σεζόν. Στέφανε, σε ευχαριστούμε. Ο Στέφανος από την Αμόχωστο.

21.000 στη σελίδα μας, 390, 5.470 είναι στο web, 11.721 συνολικά σε όλα τα FM που μας αναμεταδίδουν και 4.199 στην εφαρμογή μας. Καλώς ήρθατε, είμαστε αγκαλιά, πετάμε ψηλά με τραγούδια και τα καλύτερότερα είναι μπροστά μας. Θα ξημερώσουν ομορφότερες μέρες, καλύτερες, και ξέρετε γιατί? Γιατί αγαπιόμαστε, είμαστε παρέα και ζούμε σε μια περιοχή που λέγεται μαζί. Μαζί

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
1: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρνοπούλα. Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
2: Όταν η μουσική συναντά την κίνηση, όταν η δύναμη γίνεται χάρη και κάθε προσπάθεια γίνεται χαμόγελο, τότε η ρυθμική γυμναστική ξεκινά. Στον αθλητικό όμιλο Καλαμάτας οι άνθεμοι, τα παιδιά μαθαίνουν να αγαπούν την κίνηση, να ανακαλύπτουν τις δυνατότητές τους και να αποκτούν αυτοπεποίθηση μέσα από τον αθλητισμό, τη μουσική και το παιχνίδι. Κορδέλα, στεφάνι, μπάλα, κορίνες και μαζί τους δύναμη, ευληγησία, πειθαρχία, φαντασία και αυτοσχεδιασμός. Τμήματα μπαλέτου και μοντέρνου χορού, δυνατότητα ένταξης σε αγωνιστικά τμήματα. Η Άνθεμις, Σύλλογος Ρυθμικής Γυμναστικής Αθλητικού Ομίλου Καλαμάτας, γήπεδο τέντας και κλειστό γυμναστήριο Γυμνασίου Παραλίες. Υπεύθυνη, Γιώτα Μέμου. Τηλέφωνο 694-4633-030. Άνθεμις, έλα να δεις τη ρυθμική με τα δικά μας μάτια.
0: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884. 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
1: Είσαι μαθητής. Για την πρόοδό σου δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Υπάρχει μόνο η άνοδος. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, Άνοδος. Όλα τα μαθήματα γυμνασίου, ενιαιολικίου, ΕΠΑΛ. Όλες οι ομάδες προσανατολισμού. Μεθοδολογία στην Τράπεζα Θεμάτων. Παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Υπεύθυνοι σπουδών Αργύρης Κόκκινος, Γιώργος Γιαννακόπουλος. Πάντα κοντά σας. Πάντα στο πλευρό των μαθητών με εμπειρία και εγγύηση στην επιτυχία. Και αναγνωστήριο Άνοδος Junior. Αποκλειστικά για μαθητές δημοτικού. Προετοιμασία στα μαθήματα όλων των τάξεων. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης και αναγνωστήριο Junior Άνοδος. Αριστοδήμου 74 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-420. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Άνοδος, ο κοινός μας στόχος.
0: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210 69 799.
3: Πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
4: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
2: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
4: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
5: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
6: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
5: Θανόπουλο Σέρβις.
6: Νέα διεύθυνση, Β' Έμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240 27270.
3: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
7: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
3: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
7: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
3: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
7: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-09711.
3: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
8: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς, για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
5: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735.
9: Η ώρα είναι 10.
10: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, απόψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: όταν θα χαθώ θα με νοσταλγείς και θα με γυρεύει.
1: Γιατί έτσι είναι ο Πάριος, γιατί μας έμαθε να τραγουδάμε, γιατί είναι γεμάτος αγάπη. Η Μαριάννα μας λέει καλύτερη παρέα, ο Γιώργος Χοντοστέργιος θέλουμε, λέει, τον Ισίδωρο και την κυρία Δήμου στη γραμμή. Αφού γυρνάνε βίντεο κλιπ, πού να τους βρω τώρα, αρισί Γιώργο. Η Μαρία Μαγκονάκη μας λέει ευχαριστώ από καρδιάς για την αφιέρωση. Ο Σπύρος μας λέει είσαστε καλύτερη παρέα στις διαδρομές μας το ταξί. Και ο Αναστάσης πάλι, ο οποίος μας στέλνει από Λονδίνο. Γεια σου ρε Αναστάση, η εφαρμογή σας, λέει, τα σπάει, είναι καταπληκτική. Είμαστε τέλεια εδώ, σας ακούμε και νιώθουμε όλη την Ελλάδα να ρέει μέσα στο αίμα μας. Είναι γιατί αγαπάς την Ελλάδα όπως την αγαπάμε κι εμείς. Λοιπόν, σας βλέπω όλους, ο Φώτης από Λαμία και ο Νίκος ο Τσιαούσης μας στέλνει τα χαιρετίσματά του και λέει αυτό το τραγούδι που έβαλες, αυτό που παίζεις τώρα δηλαδή, είναι τραγουδάρα, εσείς το έχετε ζητήσει. Και ο Γιώργος από τη Χαλκίδα θέλει να λέει και κάτι πιο ανεβαστικό. Να ήσουν χτες που τα δώσαμε όλα, που έγινε χαμός, κατακλυσμός και σχεδόν έβρεξε μέσα στο σταθμό χαρά, κέφι, χορός. Αυτή η εκπομπή έχει άλλο project, οπότε γι' αυτό τις έχουμε δίπλα-δίπλα για να αλλάζουμε project. Ο Μιχάλης μας στέλνει το μήνυμά του από την Κοπενχάγη. Το τραγούδι που θα παίξει το αφιερώνω σε όλους μου τους φίλους στην Αθήνα. Και η Κατερίνα λέει ότι έχεις δίκιο, ο Πάριος μας έμαθε να τραγουδάμε. Σε ευχαριστούμε Στέλιο για την εκπομπή. Και εγώ σας ευχαριστώ παιδιά που είμαστε εδώ παρέα. Και αφιερώνω και σε ένα τραπέζι που είναι η Μαρία, η Παπαϊωάννου, η Λιάννα, η Χριστίνα, η Λιτό μας, ο Παναγιώτης μας και όλα τα παιδιά του σταθμού. Τους το αφιερώνω αυτό το τραγούδι γιατί τα αγαπώ πολύ.

Καλώς στην πίτσα την Παπαδοπούλου, τη Φωνάρα. Καλώς ήρθες στην οικογένειά μας.

0: Πάρε χαρούλα περίγραπτη, τι φωνή είναι αυτή. Αλλά εμείς έχουμε και την αρσενική χαρούλα, δηλαδή τον Σίδωρο τον Πάτερο. Δεν υπάρχει αυτός ο τύπος. Και σας έχω υποσχεθεί ότι θα ακούσουμε το τραγούδι που μουσική και στίχους έχει γράψει ο Μάκης ο Σεβίλογλου, και είναι η πρώτη πανελλαδική μετάδοση του τραγουδιού του Ισίδωρου. Είσαστε όλοι έτοιμοι? Γιατί εγώ είμαι. Και τώρα τελειώνει το τραγούδι της Χαρούλας, 2 δευτερόλεπτα, και μπαίνουμε στην αισθαντική φωνή του Ισίδωρου, Μάκη Σεβίλογλου, και μια τραγουδάρα η οποία θα παίξει πρώτη φορά σε όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι? Πάρτε μια βαθιά ανάσα και πάμε. Λοιπόν.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: Η ώρα είναι 10:30.
3: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
4: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί, στη βόλτα με το σκύλο σου, για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα, πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο, με λουρί, για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα, ξυγημένα. Σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πούσε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις, που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanali1.gr.

Ναι, αυτό ήταν το τραγούδι και βλέπω τα μηνύματά σας. Έγινε ένας χαμός. Η Άννα του Παντελή αμέσως τραγουδάρα, η Λίδα μας, η Ντίνα από τον Πειραιά, ο Αλέξης και αυτός από την Νίκαια, ο Δημήτρης από το Βερολίνο, η Ιωάννα Ουέλιγκτον από το Ουέλιγκτον. Είναι τέλειο, συνέχισε έτσι η Σίδωρε. Καταπληκτικά πράγματα. Και τώρα δεν μπορούμε να βάλουμε κάτι λιγότερο. Και επίσης η Άννα μας λέει καλό τάξιδο. Και η Ελένη λέει το ίδιο. Και η Μαρία η Μαγκονάκη καταπληκτικό μας ταξίδεψε. Παιδιά, καθ' όλη τη διάρκεια του τραγουδιού στέλνατε. Αλλά τώρα πάμε να ακούσετε κάτι άλλο από αυτόν που μας έμαθε να τραγουδάμε.

Φταίμε και δυο, παιδιά. Φταίμε και δυο, αλλά κυρίως φταίω εγώ. Γιατί φταίω? Γιατί με ρωτάτε τώρα ποιος είναι ο τίτλος του τραγουδίου που ακούσατε με τον Ισίδωρο. Αμάν και τι είναι ο έρωτας. Έτσι θα το αναζητήσετε από αύριο. Μεθαύριο, δεν ξέρω, κάπου εκεί ανεβαίνει. Εμείς το παίξαμε πρώτη μετάδοση. Αμάν και τι είναι ο έρωτας. Γράψτε το για να το βρείτε.

αύριο μην ξεχνάμε ότι στις 8 η ώρα έχουμε ένα αφιέρωμα. Έχουμε ένα αφιέρωμα που θα το κάνει ο Σωμαράκης ο Νίκος στην εκπομπή του. Στην εκπομπή Απογείωση στις 8 με τον Νίκο το Σωμαράκη. Εγώ θα τον καλέσω αν ο άνθρωπος μπορεί, θα το δούμε.

0: Αυτός ήταν ο Στέλιος ο Καζατζίδης, ο οποίος μας έδωσε τη δική του υπογραφή, και αυτή τη στιγμή όμως έχω στη γραμμή μας τον Νίκο το Σαμαράκη. Νικόλα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Στέλιο μου, καλησπέρα στους ακροατές, φίλους, όλους τους αγαπημένους που είναι εδώ κοντά στην εκπομπή σου, σούπερ εκπομπή πάλι απόψε. Την απολαμβάνουμε με μια γλυκιά ηρεμία, διότι έχουμε τη θάλασσα κοντά μας και με μια μοναδικότητα έχει μια ηρεμία που μπορώ να πω ότι είναι φανταστική. Είναι ό,τι πιο όμορφο να κλείσουμε την ημέρα μας.
0: Και μάλιστα το είδα εγώ, γιατί είχα την τύχη να μου στείλει τα βιντεάκια. Είναι τόσο μαγικό το σημείο, η παραλία, το στραφτάλισμα από τα φώτα, από το φεγγάρι. Είναι τόσο ιδανικό σημείο για να ηρεμήσεις, που Νικόλα, απόψε σε ζήλεψα.
1: Ναι, είναι αλήθεια ότι τέτοιες στιγμές πραγματικά ζηλεύεις να έχεις τους καλύτερους μαζί σου. Και εγώ στην προκειμένη περίπτωση θα ήθελα να σε έχω κοντά μου και να απολαμβάνουμε μαζί την εκπομπή που κάνεις και μαζί και τη θάλασσα.
0: Άρα Νικόλα. Νικόλα, για πες μας για αύριο, πώς το σκέφτηκες, τι σκέφτηκες, τι θα γίνει εκεί στην απογείωση, για πες μας.
1: Κοίταξε να δεις Στέλιο μου, απόψε, αύριο μάλλον το βράδυ,
0: στις 8, να...
1: στις 8. Στις 8 η ώρα που αρχίζει η απογείωση μέχρι τις 10, θέλω να προσφέρω στο ευρύ κοινό μία μοναδική εκπομπή που θέλω να τη χαρακτηρίσω μοναδική, γιατί είναι Γιώργος Μαζωνάκης. Ο Γιώργος Μαζωνάκης είναι εδώ, είναι παρόν, θα είναι παρόν στην εκπομπή, θα είναι δίπλα μας, και με αυτά τα τραγούδια που θα βάλουμε και θα παίξουμε νομίζω ότι θα είναι πραγματικά ό,τι καλύτερο για να ζήσουμε μαζί του αυτό το μεγαλείο της μουσικής που μας χάρισε και μας χαρίζει και θα μας χαρίζει για πάντα.
0: Είναι προσκεκλημένος μας δηλαδή.
1: Είναι προσκεκλημένος μας, είναι ζωντανά, θα μας βλέπει, θα τον βλέπουμε και θα είναι πάντα κοντά μας, και όπως εγώ έτσι το έχω χαρακτηρίσει, Γιώργο, όπου και αν βρίσκεσαι θέλω να μας ακούς, και εκεί που πραγματικά στο απέναντι τραπεζάκι που είσαι θα ανέβεις στην πίστα, θα προλογίσουμε, θα μιλήσουμε για τα τραγούδια του, για τη ζωή του, για ιδιαίτερες στιγμές και για όλα αυτά τα καλά που πρόσφερε από τότε που γεννήθηκε σε αυτή την κοινωνία και πραγματικά τα έδωσε με τον μοναδικό τρόπο.
0: Νικόλα, θα είμαστε όλοι συντονισμένοι εκεί. Το τραγούδι του Σίδωρου πώς φάνηκε, το άκουσες βέβαια έτσι?
1: Το άκουσα φυσικά, ναι, υπέροχο, μοναδικό. Ο Σίδωρος, όπως και να το πούμε, είναι η νέα γενιά Μαζωνάκη, θα τον έλεγα εγώ.
0: Ναι.
1: Που έρχεται να
0: διαφορετικό
1: συμπληρώσει...
0: στυλ, διαφορετικό
1: ναι,
0: εντελώς
1: αυτό, αλλά... ναι, είναι το στυλ τέτοιο, όμως είναι τέτοια η χαρά που μας δίνει, που πραγματικά είναι γεννημένος μουσικός ο Σίδωρος και τον αγαπάμε πάρα πολύ για όλα αυτά που καταφέρνει, και είναι ένας πολυτάλαντος άνθρωπος. Οι πολυτάλαντοι άνθρωποι λοιπόν της μουσικής είναι για μας το κλειδί της επιτυχίας.
0: Νικόλα μου, είναι η ώρα μας να χαιρετήσουμε για να έρθει χαρούλα, να πούμε μαζί μια μεγάλη καληνύχτα σε όλους.
1: Να πούμε βέβαια καληνύχτα στο ευρύ κοινό, στο ευρύ κοινό και όπου μας ακούνε, σε όλη την ομάδα του NG Radio που προσπαθεί και βγάζει αυτές τις εκπομπάρες, γιατί κάθε εκπομπή έχει τη μοναδικότητά της, από το μεσημέρι τις 12 πια μέχρι τις 1 το βράδυ που κλείνει η χαρούλα μας, το υπέροχο πρόγραμμα. Θα χαιρόμαστε πραγματικά να έρχονται οι άνθρωποι και να νιώθουν τη ζεστασιά και την αγκαλιά της μουσικής που έχουμε και θα έχουμε για πάντα, γιατί αυτό είναι. Η μουσική είναι το μεγαλύτερο δώρο της φύσης και των ανθρώπων που μπορούν να συνδυάσουν μαζί με την αγάπη αυτό το πράγμα. Οπότε να τους καληνυχτήσω κι εγώ, και φυσικά παιδιά μην λείψει κανείς, έρχεται η χαρούλα σε λίγο στις 11 η ώρα και πρέπει να κάνουμε το δικό μας χαμό.
0: Θα γίνει χαμός από μένα και τον Νικόλα, καλό σας βράδυ, σας αγαπάμε πολύ. Να είστε όλοι και όλες βέβαια πολύ καλά, και ξέρεις τι θα βάλω Νικόλα τώρα, ένα Ντόλι Βοσκόπουλο. Αφιερωμένο στη Μαρία την Παπαϊωάννου.
1: Και με πολύ αγάπη που έχει αυτό το ευρύτερο σύνδρομο.
0: Φιλιά πολλά σε όλους σας. Καλό σας βράδυ.

0: κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Η ώρα είναι 11.
3: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

Δισκοπολείο Μιχάρης, ανοιχτό 11 με 1. Κάθε βράδυ η Χαρούλα Νικολαίδου επιλέγει δίσκους από την παγκόσμια μουσική σκηνή και προσκαλεί τους μουσικόφιλους σε ένα μαγικό δίωρο αληθινής απόλαυσης. Δισκοπολείο Μιχάρης, ανοιχτό καθημερινά 11 με 1 το βράδυ. Μόνο για τους εραστές της μουσικής.

Πολλές καλησπέρες σε όλους και σε όλες. Δισκοπολιώνει χάρης ανοιχτό 11 με 1. Καλώς συντονιστήκατε και καλώς ήρθατε. Με πολύ special έναρξη αρχίσαμε για τον Ρίο Καβασάκη, τον Ιάπωνα, πρωτοπόρο και πολύ σημαντικό κιθαρίστα της fusion μουσικής, πρωτοπόρο και στο είδος αυτό της fusion. Και με Max Shots συνεχίζουμε. Καλώς ήρθατε στην τρελή μας ιδιαίτερη rock and roll και όχι μόνο εκπομπή.

προσυνειδητό. Το γεγονός ότι η μουσική τους έχει μέσα στοιχεία, έχει μέσα στοιχεία αφηγηματικά, τρόμου, μυστηρίου,

αυτό ονομάστηκα nameless. That's why I was named nameless, λέει εδώ το βασικό μέλος των Maxots, ο Μίκη E. Βιλ. Σε αυτό το project το εγκατεστημένο στην Ιταλία, από την Ιταλία δηλαδή, είναι όλη η μουσική των Maxots, που ξεκινάει μέσα στην δεκαετία του 2000 και φτάνει και μέχρι το 2026, από όπου και ακούσαμε τούτο εδώ, το The Nameless. Ενώ η έναρξη της εκπομπής Ξαναέρχομαι έγινε με τον πολύ σημαντικό, την πολύ σημαντική μουσική προσωπικότητα του Ρίο Καβασάκη και τον δίσκο του 1980 Little Tree, ο οποίος έρχεται από τον κόσμο της jazz. Είναι ένας από αυτούς που βοήθησε στο να γίνει δημοφιλές το είδος της jazz fusion, και συγκεκριμένα η κιθαριστική jazz fusion. Και επίσης είναι ένας από αυτούς ο οποίος ασχολήθηκε πάρα πολύ, αυτό για τους συνθέτες και όσους φτιάχνουν μουσική, ασχολήθηκε πολύ με τη δημιουργία λογισμικού μουσικής για μουσικά προγράμματα, για δημιουργία μουσικής μέσα από τον υπολογιστή. Όλα αυτά με τον φοβερό Ρίο Καβασάκη, ο οποίος έφυγε 73 ετών από τη ζωή, πίσω στο, πότε ήταν αυτό, το 2020, τότε, πριν 6 χρόνια. Λοιπόν, 698-98-60-147 Viber αριθμός για να στέλνετε τα μηνύματά σας. studio@ngradio.gr επίσης, αν σας εξυπηρετεί το email. Και σήμερα η εκπομπή είναι λίγο έτσι αλόκοτη και αλλοπρόσαλη, και είναι ωραίο αυτό, μας πάει από εδώ και από εκεί σε διάφορα σημεία. Και μιας και ήμασταν τώρα στους δυναμικούς Maxots, θέλω να πάω σε ένα πολύ ιδιαίτερο άλμπουμ και πολύ δυναμικό. Είναι το 20ο, άτσε να δεις τώρα, το 27ο άλμπουμ για τον Buckethead, το άλμπουμ Albino Slug.

2008 για τον Buckethead. Εμένα μου αρέσει να επιλέγω διάφορα έτσι στιγμιότυπα από τις, μιλάμε τώρα δεκάδες τέλος πάντων κυκλοφορίες του Buckethead, γιατί ανακαλύπτουμε κάθε φορά και ακούμε και παρακολουθούμε την πολύ πλευρή αυτή προσωπικότητα σε όλο το φάσμα, στην απόλυτα μελωδική και ταξιδιάρικη, στην πάρα πολύ δυναμική, πάντως η δεξιοτεχνία έχει ευφυΐα εδώ. Αυτό είναι που μου αρέσει στον Buckethead και επιμένω σε αυτόν και τον παρουσιάζουμε συχνά. Δηλαδή είναι ένας πάρα πολύ ικανός παίχτης, δηλαδή πάρα πολύ καλός, αλλά είναι ταυτόχρονα έξυπνος αυτά που κάνει. Έχει ενδιαφέρον η μουσική, έχει ενδιαφέρον το πώς συνομιλεί με τον drummer του, έχει ενδιαφέρον το πώς εξελίσσει τα riff που είναι χαρακτηριστικά, ας πούμε, σε αυτά που παίζει και φτιάχνει. Οπότε για άλλη μια φορά Albino Slug, γιατί ήμασταν και την προηγούμενη μέρα ή την προπροηγούμενη νομίζω, και αυτή τη φορά το Symmetrical Slug, το κομμάτι το οριστικό βεβαίως που μόλις ακούσαμε πηγαίνοντας πίσω στο 2009 που κυκλοφόρησε αυτή η δουλειά. Και μιλώντας για δεξιοτέχνες, για άλλη μια φορά από τον έναν στον άλλο, στην παρέα αυτή εδώ του Billy Strings και το πρώτο live album που κυκλοφόρησε στην καριέρα του, το Live Volume 1. Το οποίο κυκλοφορεί το 2024.

Ο ενθουσιασμός του κόσμου, έτσι. Περιττό να πω ότι οι φαν του Billy Strings είναι... Μιλάμε για πολύ μεγάλο fan club και πολύ πιστό στα live του. Τον ακολουθεί και τον παρακολουθεί δηλαδή πιστά και πολύ έτσι, με πολύ μεγάλη συνέπεια. Και το πολύ ωραίο σε αυτό το δίσκο είναι ότι έχει καταγραφεί πόσο ωραία παίζουν όλη η μουσική και βασικά πόσο ωραία μεταφέρουν με την άβρα τους, με το δικό τους τρόπο και την νιώτη τους και την φρέσκια ματιά στο bluegrass, αυτή την πολύ ωραία ποιότητα αυτής της μουσικής που είναι... ναι, μεν είναι από τη μια σκεφτείτε, είναι η λαϊκή τους μουσική, από την άλλη έρχεται με έναν καινούριο φρέσκο τρόπο από πολύ νέους ανθρώπους και αυτό το πράγμα είναι δυναμώνει και ενώνει πάρα πολύ τον κόσμο, έτσι, τον δένει. Πάρα πολύ ωραίο live, υπάρχει και ακόμα ένα, υπάρχει και το live που έχει κάνει μαζί με τον πατέρα του, εξίσου πάρα πολύ ωραίο και αδιανόητα, δηλαδή παίξηματα από τους δύο αυτούς ανθρώπους, πατέρα και γιο, κιθάρες και οι δύο, παίζουν κιθάρα και οι δύο. Λοιπόν, αυτό ήταν το Long Forgotten Dream, το κομμάτι, και επιτέλους ξεκολλήσαμε λίγο και από το τελευταίο του δίσκο και πήγαμε και λίγο πιο πίσω. Και αρκετά πιο πίσω στο χρόνο θα πάμε τώρα, στο 1994, και ανεβάζουμε τις εντάσεις με τον τρίτο δίσκο των Caius.

κομμάτι λέγεται Οδύσσια. Η Οδύσσια ένας ανθρώπου ο οποίος πηγαίνει στο βουνό, πηγαίνει στη θάλασσα και βουτάει στην κοιλιά του θηρίου και μετά επιστρέφει και δεν είναι ποτέ ξανά ο ίδιος.

0: κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94.8.
1: Η ώρα είναι 11:30.
0: Κανάλι ένα Καλαμάτας και στο www.kanalina.gr.
2: Η ομορφιά είναι στην αντίθεση και το ενδιαφέρον, θα έλεγα εγώ. Κάιους λοιπόν και το δυνατό του Stoner Rock, Welcome to Sky Valley και η Οδύσσια από τον δίσκο αυτόν. Και για τη συνέχεια έρχομαι να συνομιλήσω λίγο με την έναρξη της εκπομπής και με το Bluegrass, δηλαδή η έναρξη της εκπομπής με τον Ρίο Καβασάκη, το Fusion κιθαρίστα, και το Bluegrass του Billy Strings. Με αυτούς τους δύο θα συνομιλήσω για τη συνέχεια, παρουσιάζοντας ένα πάρα πολύ ωραίο συγκρότημα από την Αμερική, τους Bella Fleck and the Flecktones, οι οποίοι τι κάνουν, ουσιαστικά αυτή είναι ένα jazz συγκρότημα που έχουν όμως μέσα στοιχεία Bluegrass και όχι μόνο. Αλλά το Bluegrass σε αυτό το jazz fusion περιβάλλον είναι απίστευτο συνδυασμός, πάρα πολύ πρωτότυπος, ξεχωριστός και νομίζω θα σας αρέσουν πολύ. Βάλε μέσα και progressive στοιχεία, οι αυτοσχεδιασμοί επίσης πάρα πολύ χαρακτηριστικό των Bella Fleck and the Flecktones. Και πάμε λοιπόν στα τέλη της δεκαετίας του 90 και το κομμάτι Big Country. Είμαστε στο δίσκο Left of Cool.

Και μου έρχεται το απίθανο μήνυμα και ο Λούκι Λουκ χάνεται στον ορίζοντα παίζοντας σαξόφωνο. Εκπληκτικό, πραγματικά. Αυτός ήταν ο Νεκτάριος που το έγραψε. Καλησπέρα σε όλους, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα. Διονυσία μου, Ευγένιε, Νικόλα, Κρίς, Άννα, Παναγιώτη, Άννα Μαρία, Μαρία μου από την Κρήτη, Γιώργο, Περικλή. Καλησπέρα σε όλους. Bella Fleck and the Flecktones, λοιπόν, στο Big Country και τη δεκαετία του 90. Έχουν και πιο έτσι extreme πραγματάκια. Αυτό έτσι με τις ωραίες ζεστές του αρμονίες, μια πολύ γλυκιά, πολύ ζεστή αγκαλιά σε αυτό που συμβαίνει από πάνω, έτσι με τον αυτοσχεδιασμό στο σοπράνο σαξόφωνο και το bluegrass σκοπό. Για να φύγουμε τώρα πίσω στο χρόνο και στην περίπτωση των Αυστραλών Zoot, οι οποίοι μιλάμε τώρα για τα μέσα της δεκαετίας του 60 και λίγο στις αρχές των 70s, οι οποίοι δημιουργούνται στην Αδελαϊδα της Νότιας Αυστραλίας και εκεί ξεκινούν όλα για αυτούς. Οι Zoot ουσιαστικά κατέκτησαν θέση στην πρώτη πεντάδα του εθνικού χάρτη single του Go Set. Μιλάμε τώρα για τα charts και τους καταλόγους της Αυστραλίας, με τη διασκευή σε στυλ heavy rock που κάναν στο κομμάτι των Beatles Eleanor Rigby το 70. Και μετά από ένα χρόνο έρχεται η οριστική τους διάλυση, αν και όχι οριστική ακριβώς, γιατί δεκαετίες μετά εναπομείναντα μέλη ξαναενώνονται και δίνουν κάποια live και έρχονται πάλι στο προσκήνιο. Πάντως για τους Αυστραλούς και για τους λάτρεις του ήχου αυτού, η περίοδος εκείνη και η καταγραφή αυτών των γεγονότων με του Zoot είναι πάρα πολύ σημαντική. Το έχουμε ξανακούσει μεν, αλλά νομίζω έχει περάσει πολύ καιρός και λέω να το θυμηθούμε αυτό το Eleanor Rigby με τα φοβερά metal riff που έχουν μέσα σε live εκτέλεση εδώ. Zoot Live The Reunion. Να το reunion που λέγαμε.

0: Y'all Cotton, Bee Birdles, Rick Burr, Matt Bissonette.
1: Hey, Matty!
2: Μεγάλος ενθουσιασμός. Θερμό κοινό για το Zoot. Γιατί είναι reunion, όπως έλεγα, μετά από δεκαετίες, και για τους Αυστραλούς ένας θρύλος που τώρα μπροστά τους εμφανίζεται ξανά μετά από τόσα χρόνια και παίζει και τη θρυλική αυτή διασκευή που τους καθιερώνει και τους ανεβάζει στο βάθρο που λέγαμε και πριν στα charts της Αυστραλίας. Γεια σου φίλε μου Δημήτρη από την Άρτα με τους Eagles. Καιρό έχουμε να ακούσουμε Eagles και χεράκι έτσι που ευχαριστεί. Θα σου πω τι γίνεται. Έχω ένα κομμάτι που το άκουγα πολύ μέσα στο καλοκαίρι, μέσα στον Αύγουστο, και θα το ακούσουμε λίγο πιο μετά, στο υπόσχομαι, και ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμα. Λοιπόν, σε άλλα νέα, βλέπω ανακοινώσεις φετινών συναυλιών για το 2026 ακόμα, όχι ούτε καν για το 2027, και βλέπω ότι θα εμφανιστούν τον Οκτώβρη, 16 για την ακρίβεια, στον Καζάρτε, οι Osric Tentacles, τους οποίους αγαπάμε και τους αγαπάτε κι εσείς, τους ζητάτε κατά καιρούς, με την ορχιστρική τους ψυχεδελική progressive αυτή τους ατμόσφαιρα. Οι Βρετανοί Osric Tentacles θα έρθουν για μία παρουσίαση στον Καζάρτε και έχω ετοιμάσει, στο μεταξύ δεν το ξέρα, καθώς ετοίμαζα να παίξουμε κάτι από Osric Tentacles, είδα ψάχνοντας ότι έρχονται στην Αθήνα, οπότε όσοι ενδιαφέρεστε να το κανονίσετε, θα είναι πολύ ωραία. Και εγώ θα έρθω στη δουλειά τους από το 1990, πάω πίσω, στο Airplant, και το κομμάτι Eternal Will.

16 Οκτωβρίου λοιπόν στον Καζάρτε, η Osric Tentacles σε μια συναυλία στην Αθήνα. Και τους αναμένουμε και τους περιμένουμε. Τι ώρα είναι τώρα, θα το προλάβουμε αυτό? Για να ξεκινήσουμε να τα ακούμε. Πολύ φρέσκο νέο μουσικό σας έχω για τώρα. Και θα πάω, μάλλον να σας πω κάτι, όχι, θα αλλάξω ήχο, θα βάλω το σύγκληση για το φίλο μου τον Δημήτρη και θα ξεκινήσω το δεύτερο μέρος της εκπομπής με ένα πολύ πολύ φρέσκο νέο μουσικό που αφορά στους φαν και τους μουσικούς βεβαίως, τον Porcupine Tree. Για να ξέρετε με τι θα ξεκινήσουμε και τι είναι αυτό που θα ακούσετε μόλις μπει το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Θα ξεκινήσει με τους Voyage 35, που είναι ουσιαστικά ο πρώην μπασίστας των Porcupine Tree, ο Colin Edwin, και ο κιθαρίστας John Wesley. Οι δυο τους ενώνονται και φέρνουν κοντά τους άλλους δύο μουσικούς, τον drummer Alessandro Vagnoni και τον κιμπορτίστα Lorenzo Esposito Φορνασάρι, γνωστός και ως Λεφ. Και τι κάνουν? Ξαναπαίζουν τα κομμάτια της πρώιμες δουλειές των Porcupine Tree, καθώς δηλώνουν ότι ξέρουν πολύ καλά ότι το κοινό του συγκεκριμένου συγκροτήματος, που έχει ταυτίσει πάρα πολύ, αγαπάει τέλος πάντων πάρα πολύ το υλικό το πρώιμο των Porcupine Tree, δεν έχει πλέον τη χαρά να τα ακούσει ξανά και live. Και λένε λοιπόν, επανενωνόμαστε κατά κάποιο τρόπο, χωρίς βέβαια τον Steven Wilson, και ξαναπαίζουμε τα κομμάτια και κάνουμε και περιοδίες και τα παρουσιάζουμε και live. Voyage 35, έτσι ονομάζονται από τον τίτλο των Porcupine Tree, τον δίσκο. Και θα ξεκινήσει το δεύτερο μέρος με το κομμάτι Even Less, που είναι και αυτό διασκευή Porcupine Tree. Λοιπόν, πάμε τώρα σε Doolin Dalton, Eagles, για το φίλο μου τον Δημήτρη, και επανέρχομαι.

Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Η ώρα είναι 12. Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

Station. Η ώρα είναι 12. Δισκοπολείο Μιχάρης, ανοιχτό 11 με 1. Κάθε βράδυ η Χαρούλα Νικολαίδου επιλέγει δίσκους από την παγκόσμια μουσική σκηνή και προσκαλεί τους μουσικόφιλους σε ένα μαγικό δίωρο αληθινής απόλαυσης. Δισκοπολείο Μιχάρης, ανοιχτό καθημερινά 11 με 1 το βράδυ. Μόνο για τους εραστές της μουσικής.

Δεύτερο μέρος της εκπομπής, Δισκοπολίων, η Χάρης ανοιχτό 11 με 1. Χαρούλα Νικολαίδου κοντά σας και όπως σας είπα, Voyage 35 για την έναρξη του δεύτερου μέρους, δηλαδή τον κιθαρίστα και μπασίστα των Porcupine Tree, οι οποίοι ξαναπαίζουν τα κομμάτια της πρώιμης περίοδου των Porcupine Tree τώρα το 2026, έχοντας οργανώσει και μία πανευρωπαϊκή περιοδία που ξεκινάει ή έχει ξεκινήσει ήδη, δηλαδή μέσα στο Σεπτέμβρη. Λοιπόν, το Even Less ήταν το κομμάτι που ακούσαμε και αυτό από τη δεκαετία του 90 και του Porcupine Tree. Όσοι συντονιστήκατε τώρα στην εκπομπή, καλώς ήρθατε. Όπως πάντα κάνουμε τις βόλτες μας στο παρελθόν και το παρόν και ανακατεύουμε τα μουσικά είδη και δίνουμε χώρο φυσικά και σε μουσικές επιθυμίες δικές σας. Εδώ επικοινωνείτε μέσω Viber με το 698-98-60-147, όπως επίσης και μέσω email στο studio@ngradio.gr. Μαζί μας είναι και τα ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν την εκπομπή. Με πολύ αγάπη χαιρετώ τους ακροατές του Vox 103,3 στο νομό Ηλίας, του Enplus στους 89,2 στο νομό Θεσπρωτείας, του Sirius στους 95,8 και το νομό Βιωτίας, κανάλι 1,94,8 στην Καλαμάτα, Radio Cafe 102,4 στη Σάμο και το και ο Δίολκος στους 105,6 και το νομό Κορινθίας. Για να πάω τώρα σε αυτή την δουλειά που εκτοπίζει στην κυριολεξία στην κορυφή τον Edwin Collins, δηλαδή τον δίσκο του τον τρίτο που λέγεται Gorgeous George. Είναι ο δίσκος αυτός που έχει μέσα το A Girl Like You που παίζεται μέχρι σήμερα ασταμάτητα. Ο δίσκος κυκλοφόρησε το 1994, αλλά ο δίσκος έχει φοβερά κομμάτια μέσα και άλλα εννοώ φοβερά κομμάτια μέσα. Και θα ακούσουμε ένα τέτοιο τώρα, το The Campaign for Real Rock, με μία έτσι ηρωνική και γλυκόπικρη ματιά σε τύπους οι οποίοι την εποχή του Edwin Collins εκπροσωπούν τη μουσική. Λέει λοιπόν εκεί κάπου στο δεύτερο κουπλέ, λέει: The overrated hit the stage. Οι υπερτιμημένοι ανέβηκαν στη σκηνή. Overpaid and over here. Υπερπληρωμένοι και εδώ. Και η δική τους ιδέα για την αντικουλτούρα είναι ο λογαριασμός is mama's charge account at Sears. Είναι ο λογαριασμός της μαμάς τους στο Sears. Και άλλα πολλά για τον υποτιθέμενο star της εποχής του Edwin Collins. Το κομμάτι είναι φοβερό, ο δίσκος είναι πολύ καλός και γενικά ο Edwin Collins, και κρίμα που ακούγονται, που δεν ακούγονται μάλλον, και αυτά τα κομμάτια από αυτό το δίσκο και όχι μόνο.

κομμάτι δύναμή της, αλλά και φοβερό στην κιθάρα, Edwin Collins. Πολύ, πολύ χαρακτηριστικός ήχος και ξαναλέω τον τίτλο. Το τραγούδι είναι το The Campaign for Real Rock, δίσκος Gorgeous George, πίσω στο 1996, αν θυμάμαι σωστά. Λοιπόν, και έρχομαι στο 2025. Γιατί έχω μια παραγγελιά εδώ, ήδη από την έναρξη της εκπομπής, από τον φίλο μου τον Ευγένιο. Και μας πηγαίνει σε ένα κομμάτι πάρα πολύ ιδιαίτερο, μέσα από τον δίσκο των Waterboys με τίτλο Life, Death and Dennis Hopper, που είναι ουσιαστικά η εξερεύνηση του Mike Scott των Waterboys στην ζωή του αείμνηστου Αμερικανού ηθοποιού Dennis Hopper. Εξερευνά την άνοδο και την πτώση της ζωής του. Και έρχεται μέσα από αυτό το δίσκο το τραγούδι Letter from an Unknown Girlfriend. Δηλαδή γράμμα από ένα ανώνυμο, από μια ανώνυμη ερωμένη, να το πω. Και τι γίνεται μέσα σε αυτό το κομμάτι? Καταρχάς, ο Mike Scott υπογράφει στίχους και μουσική και το δίνει ολοκληρωτικά να το πει η Fiona Apple, ψάχνοντας ακριβώς τη φωνή αυτή που θα αποδώσει, θα έχει αυτή τη συναισθηματική ερμηνεία που θα δίνει από τη μία τη δικαιοσύνη αλλά και το θυμό. Γιατί ουσιαστικά αυτό που περιγράφεται μέσα στο κομμάτι, αυτό που αφηγείται ουσιαστικά η κοπέλα, η οποία είναι ερωμένη, μία από τις ερωμένες του Dennis Hopper, είναι ο θυμός της και η απόγνωσή της για το γεγονός ότι ενώ νόμιζε ότι βρήκε τον απόλυτο άνδρα και αυτόν που θα την αγαπήσει και θα τη φροντίσει και θα την προστατεύσει κτλ., βρήκε έναν κακοποιητή και έναν άνθρωπο ο οποίος τελικά την έκανε δυστυχισμένη. Και αυτό γενικώς το κάνει ο Mike Scott για να ρίξει φως και σε αυτή την πλευρά του Dennis Hopper, ότι ήταν δύσκολος πολύ στις σχέσεις του και έχει και κακοποιητική συμπεριφορά. Καθόλου τυχαίο νομίζω δεν είναι που απειλέχθηκε η Fiona Apple, γιατί η ίδια λίγο καιρό πριν είχε κάνει διασκευή στο The Hole of the Moon των Waterboys, οπότε είχε ήδη στα αυτιά του Mike Scott τη φωνή της και πώς ερμηνεύει ένα δικό του τραγούδι. Πάμε λοιπόν να το θυμηθούμε αυτό το Letter from an Unknown Girlfriend με τη Fiona Apple στο πιάνο και στη φωνή.

τώρα θυμήθηκα την Φιώνα Άπλη να διασκευάζει το I Want You του Elvis Costello σε ένα live, η οποία ήταν φοβερή πραγματικά. Πολύ δύσκολο τραγούδι να το πει κάποιος με όλη αυτή τη συναισθηματική φόρτιση που έχει το I Want You. Και το θυμήθηκα γιατί μου έβαλε κατευθείαν την ίδια ατμόσφαιρα και το Letter from an Unknown Girlfriend που μόλις ακούσαμε. Και έχει πολύ ενδιαφέρον το άκουσμα αυτής της σύνθεσης, γιατί είναι εντελώς Mike Scott γραφή, τελείως Waterboys, με αυτή την εκτέλεση όμως. Πολύ ωραίο συνδυασμός και πολύ έτσι πετυχημένος. Λοιπόν, θα συνεχίσω με γυναίκα, με γυναικεία φωνή, και θα σας πάω πίσω στο 1994 και στην Christine Hurst και το κομμάτι Your Ghost, που ήταν από τα πολύ αγαπητά και ιδιαίτερα πίσω εκεί στα 90s, που στο ραδιόφωνο παίζονταν και τέτοια κομμάτια σαν το Your Ghost που θα ακούσουμε τώρα. Και το τραγούδι, που είναι δύσκολο τραγούδι, αναφέρεται στην προσπάθεια του αφηγητή, της γυναίκας που τα λέει εδώ, να ξεπεράσει τον θάνατο ενός στενού φίλου. Λοιπόν, συμμετέχει στα φωνητικά ο Michael Stipe των R.E.M. και πάμε να το ακούσουμε, πάμε να το θυμηθούμε.

Your Ghost και Christine Hers. Για να πάμε μια φουτιά τώρα πίσω στο 1978. Δεν ξέρω πώς το θυμάστε, πώς το έχετε προσέξει, πώς έχετε συνειδητοποιήσει τον τίτλο ενός ορχιστρικού κομματιού που κυκλοφορεί ο David Gilmour, τον Pink Floyd, στον πρώτο του προσωπικό δίσκο, τον δίσκο David Gilmour, ομότιτλος. Λοιπόν, ξεκινάει το άλμπουμ με ένα κομμάτι που λέγεται Μιχάλης. Το ελληνικό όνομα Μιχάλης. Όπου Μιχάλης ήταν το όνομα που είχε δώσει ο David Gilmour στο γιότ που είχε πίσω εκεί στη δεκαετία του 70. Λοιπόν, και το κομμάτι είναι πραγματικά θαλασσινό, ανάλαφρο και με μια έτσι πολύ ωραία αίσθηση της μεσογειακής θάλασσας. Λοιπόν, Μιχάλης, πάμε. David Gilmour, έτσι ξεκινάει ο δίσκος αυτός του 1978.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Κανάλι ένα Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.

αυτά λοιπόν με την πρώτη δουλειά του David Gilmour και με το κομμάτι το ορχιστρικό Μιχάλης. Το Yacht που είχε πίσω στη δεκαετία του 70, που του χαρίζει ολόκληρο κομμάτι. Και μετά τον ήλιο και την ανοιχτόκαρδη αυτή μουσική, πάμε λίγο στα πιο εσωτερικά. Πηγαίνοντας δηλαδή πίσω στο 1993, πάλι στη δεκαετία του 90, για να βρούμε εκεί τους Grand Lee Buffalo και τον πρώτο τους δίσκο, τον δίσκο Fuzzy, που αγαπάτε και το ξέρω, που πολύ συχνά εδώ στην εκπομπή κατά καιρούς το έχετε ζητήσει. Το Fuzzy, το ομότιτλο κομμάτι θα ακούσουμε, και μάλιστα διαβάζω και θυμάμαι που ο Michael Stipe, δεύτερη φορά αναφορά στον Michael Stipe σε αυτή την εκπομπή, είχε χαρακτηρίσει τον δίσκο αυτόν ως τον καλύτερο δίσκο της χρονιάς. Πίσω στο 1993, ξαναλέω, ο Michael Stipe, η φωνή των R.E.M. Πάμε λοιπόν στο Fuzzy, πάμε στα φωνητικά του Grant Lee Phillips και τους Grand Lee Buffalo.

Ομορφιές από μια άλλη εποχή, από μια άλλη δεκαετία. Δίσκοι όμως που μείνανε και κάθε φορά που ερχόμαστε πάλι πίσω σε αυτούς, μας γυρίζουν σε αυτή την εποχή και πάντα είναι ζεστή.

Λόγος για τον Κάρλος Βιόλα, ο 45χρονος συνθέτης, ο οποίος έχει γράψει μουσική για την σειρά των video game Blasphemous, και εγώ θα έρθω στο 2019 σε αυτή την κυκλοφορία και μια μικρή γεύση, πολύ ωραία γεύση, το Arpeggios en Ocre.

περήφανη ατμόσφαιρα, φανταστική, πραγματικά μουσική και ατμοσφαιρική, περιπετειώδη, σκοτεινή και με αγωνία. Ό,τι πρέπει για αυτό για το οποίο έχει γραφτεί. Λοιπόν, νομίζω ακριβώς τα ίδια, τους ίδιους χαρακτηρισμούς θα χρησιμοποιούσα για το επόμενο κομμάτι, αλλά θα βάζα μέσα επίσης και την ένταση και το απίστευτο τοπίο και την απίστευτη μουσική αφήγηση που κάνουν οι Nectar στον δίσκο A Tab in the Ocean. Για μένα αυτές οι δουλειές των Nectar πίσω στο 1972 είναι από τα καλύτερα πράγματα που δημιουργήθηκαν σε αυτό το χώρο του progressive, έτσι να το πούμε, του progressive rock, με πολύ προσωπικότητα και με πολύ χαρακτηριστικό ήχο. Πολύ δύσκολα, πολύ δύσκολα μπορώ να ξεπεράσω αυτούς τους ήχους, αυτό το άλμπουμ, και έτσι θέλω να μοιραστώ τώρα όμορφα και ωραία ένα μικρό απόσπασμα από αυτή την καταπληκτική δουλειά που είναι concept δίσκος, που είναι ένα άλμπουμ το οποίο το ακούς από την αρχή μέχρι το τέλος, για το καλό σου δηλαδή. Οπότε με πόνο μεν, αλλά και με χαρά ταυτόχρονα.

και για τους φίλους των Ελόη που του ζητήσατε και χθες, του ζητήσατε και σήμερα. Να λοιπόν το The Sun Song, The Incarnation on Stage, live. Το live του 2012. Για τον Κωνσταντίνο που ζήτησε χθες Ελόη, για τον φίλο μου τον Chris που του θυμήθηκε σήμερα. Το απίθανο The Sun Song, με το οποίο σας καληνυχτίζω και ανανεώνω το ραντεβού μου μαζί σας αύριο στις 11. Ευχαριστώ από καρδιάς για το παρόν σας, για την αγάπη σας, για τη μουσική. Φιλιά πάρα πάρα πολλά σε όλους.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Κανάλι ένα Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.